0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
8: Η Χρύσα Κλητσιώτη. Τραγωδία στην Καλυθέα. Νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας, ενώ έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία.
9: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
12: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι θες να πεις, Ταβαρίνη, μας ζητάνε. Μας ζητάνε. Όχι, μου κάνει νόημα. Και λέω, ποιος μας ζητάει. Είναι η σειρά σου ή η σειρά μου.
8: Σειρά σου.
14: Η σειρά μου είναι. Άμα είναι η σειρά μου και πολύ χαίρομαι που είναι η σειρά μου, διότι θέλω να σου κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος. Εάν σκέφτεσαι, γιατί εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, το έχω αποφασίσει μάλλον, δεν το σκέφτομαι, πάντως τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Σε ακούνε σε όλη την Ελλάδα, Στεφανία μου. Σε ακούνε σε όλο τον κόσμο. Έχουν έρθει μηνύματα από τη Γερμανία. Έχουν έρθει μηνύματα από την Ιαπωνία. Μας υπενθυμίζει ακροατής ότι έχει γίνει σεισμός, λέει. Ναι. Οπότε πρέπει να τα. Ο Θανάσης, καλημέρα από Ιαπωνία. Μιας και μιλάτε, λέει, για σεισμούς. Μιλήσαμε νωρίτερα. Είχαμε και εδώ στην βόρεια Ιαπωνία πριν από 4 ώρες περίπου 6,9. Περιμένουμε, λέει, και δύο τυφώνες. Ο Χριστός η Παναγία, καλή. Καλά, να είσαι. Θανάση μου. Θανάση μου, γιατί τέτοιο πράγμα εκεί. Λοιπόν.
8: Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε και την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα.
14: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Χορμόβα.
15: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, έχουμε το κοινωνικό τουρισμό. Γνωστόν το πρόγραμμα που είχε, το πρόγραμμα που πρωταγωνίστησε, νομίζω, μέσα στο 2026 για διάφορους λόγους. Υπήρχε πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον. Και παρά τα προβλήματα, τα προβλήματα ανέδειξαν το ενδιαφέρον ανέδειξε τα προβλήματα που υπήρχαν στην πλατφόρμα ή ανάποδα. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε, για να μην αφήσουμε το θέμα, πώς κυλάει το πρόγραμμα, αν υπάρχουν κάποιες αριθμίες, αν έχετε εντοπίσει το οτιδήποτε.
15: Όπως γνωρίζετε, δώσαμε και έξτρα δικαιούχους στο πρόγραμμα.
8: Βεβαίως, βεβαίως.
15: 30.000 επιπλέον. Μπαίνει ομαλός αυτή τη στιγμή. Έχει λήξει η περσινή χρήση των επιταγών. Έχει κλείσει η περίοδος λήξης των περσινών επιταγών. Δηλαδή, τώρα σε 2 μέρες 36 λήγει. Οπότε, από 1η Ιουλίου και μετά, έχουμε αυτοτελώς πια μόνο ένα εξαργύρωση επιταγών από το φετινό πρόγραμμα και για 13 μήνες. Θυμίζω ότι ήδη από το χειμώνα είχαμε δώσει την παράταση, είχαμε επεκτείνει μάλλον την οριζοντίωση διάρκεια των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού κατά ένα μήνα. Δεν είναι πια 12 μήνες διάρκειας, αλλά 13 μηνών, ώστε να μην υπάρχει και το κενό του Ιουνίου, να μην υπάρχει δηλαδή η λήξη με την έναρξη, με διαφορά μιας μέρας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω εξαργύρωσης επιταγών από την περσινή πρόσκληση. Φέτος από 1η Ιουλίου είμαστε μοναδικά πια στην φετινή εξαργύρωση. Δεν έχουμε καταγγελίες. Όπως ξέρετε, βέβαια, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ετησίως συνοδεύεται από πληθώρα ελέγχων.
8: Ναι, ναι. Για πείτε μας πώς πάνε οι έλεγχοι. Δεν εντοπίσει κάτι.
15: Όχι. Εμείς ήταν να κάνω μια αναφορά σε ένα φαινόμενο που είχε υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά νομίζω αγκαίρο. Αυτόματα προβήκαμε σε ανακοίνωση. Μας είχαμε δεχθεί κάποιες οκλήσεις ότι υπάρχει υπό το όνομα κοινωνικός τουρισμός ένας επιχείρηση, site, ήταν προσδιόριστο, δεν είχαμε στοιχεία ταυτοποίησης της μορφής, αν θέλετε, που υπήρξε αυτό, αλλά ότι οι διάφοροι πάροχοι δεχόντουσαν οκλήσεις ότι πρέπει να πληρώσουν μια συνδρομή ώστε να μπορούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος να τους αναζητήσουν μέσα από το site κοινωνικός τουρισμός, το οποίο βέβαια δεν ήταν αληθές. Αμέσως ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης προβήκαμε στη σχετική ανακοίνωση και στο site μας και σε κάθε μέσο ότι το μόνο σημείο στο οποίο βρίσκονται όλοι οι συνδευλημένοι πάροχοι του κοινωνικού τουρισμού και για το οποίο βέβαια δεν απαιτείται κανένας είδος να πω, συνδρομή. Ούτε από την πλευρά των παρόχων, αλλά ούτε από την πλευρά των ωφελούμενων, είναι το site της ΒΥΠΑ.
14: Τους εντοπίσατε αυτούς, φαντάζομαι ότι έχετε πράξει τα δέοντα.
15: Βέβαια δεν ήταν με τη μορφή καταγγελίας απάτης, αλλά ενδεχομένως προσπάθειας εξαπάτησης. Δηλαδή δεν έχουμε δεχτεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε κανέναν όσοντος επώνυμη καταγγελία ότι η τάδε επιχείρηση απέσπασε από εμένα αυτό το χρηματικό ποσό για να συμπληθώ μαζί της υπό το όνομα ότι θα κάνει χρήση για λογαριασμό σας παροχών κοινωνικού τουρισμού. Είχαμε νέοι κυρίως από παρόχους ότι με προσεγγίσανε με αυτό το όνομα, έλαβα ένα email με τον τίτλο κοινωνικός τουρισμός και απευθύνομαι σε εσάς για να μου πείτε κατά πότε αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Οπότε δεν ήταν δηλαδή με την συνδρομή της νομικής μας υπηρεσίας και της συμπολίτης, δεν υπήρχε βάση η οποία να μας επιτρέπει, νομική βάση που να μας πούνε δηλαδή με την συνδρομή της νομικής μας υπηρεσίας και της συμπολίτης, δεν υπήρχε βάση

0: όπως το έχετε ανακοινώσει, να επικοινωνούν μαζί σας, να επικοινωνούν με τη ΔΥΠΑ για να ξεκαθαρίσετε η κατάσταση. Και βεβαίως αυτοί που προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτό το από τον κοινωνικό τουρισμό, δηλαδή για όνομα του Θεού, ακόμα και αυτό το λειτουργήμα προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή είναι φοβερό να επικοινωνούν μαζί σας, να γίνονται καταγγελίες για να τους βγάλουμε στο περιθώριο.
1: Και η απλούστερη κίνηση που κάνει οποιοδήποτε είτε πολίτης, είτε ενδεχομένως μια νέα επιχείρηση που ανοίγει τώρα, είναι ενοικιαζόμενο δωμάτιο και θέλει να συμβληθεί με τον κοινωνικό τουρισμό, είναι αφενός επικοινωνία αποκλειστικά με τη ΔΥΠΑ, κανένας άλλος δεν μιλάει για λογαριασμό μας, αφετέρου μπορούν πάντοτε να ενημερώνονται για το ποιοι είναι οι συμβεβλημένοι πάροχοι μόνο μέσα από το site μας, το οποίο έχουν αναπτύξει και ένα διαδραστικό χάρτη, οπότε είναι απίστευτα εύκολο κάποιος να βρει ποιοι είναι οι πάροχοι και από αυτούς να δει με ποιον τον ενδιαφέρει να προχωρήσει για τις διακοπές.
2: Κυρία Χρωμόμα, μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα από ακροατή, ναι, ο Γιάννη που λέει: ήρθε λοιπόν η ώρα να κράξω και από εδώ κατάλημα το οποίο αδικαιολόγητα ακύρωσε την κράτησή μας. Μία κράτηση η οποία έγινε στις 15 Πέμπτου του 26, μιας και η σύζυγος αμέα δικαιούται κάθε χρόνο δύο vouchers κοινωνικού τουρισμού. Ένα για εκείνη και ένα για το σύζυγο συνοδότης. Και μας έχει το χρονικό, πολύ μεγάλο το μήνυμα, δηλαδή να το διαβάσω για το πώς ακριβώς έγινε η ακύρωση.
1: Αυτό το μήνυμα, αλλά να πούμε το.
2: Θα σας το προωθήσω.
0: Ναι,
1: να το προωθήσετε, αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε και στον οφελούμενο στρατή σας ότι αν θέλει με τα στοιχεία του μέσα από το site, ξέρει πάρα πολύ καλά τη διαδρομή, να υποβάλει καταγγελία. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Και μόνο μία ματιά στην ατζέντα των θυμάτων δίνει την αίσθηση και δίνει την πραγματική εικόνα πόσες ποινές επιβάλλονται, πόσοι έλεγχοι γίνονται σε κάθε πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και έχουν εξαιρεθεί από το Μητρό αρκετοί πάροχοι για τους είχαμε καταγγελίες ότι προβαίνουν σε παραπλανητική ή παραβατική, αν θέλετε, συμπεριφορά η χρήση των όρων του προγράμματος. Επομένως, κάθε καταγγελία εξετάζεται, ποινές επιβάλλονται και προφανώς όποιος πάροχος δεν τηρεί ευλαβικά τους όρους του προγράμματος εξαιρείται από την χρήση του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
0: Θα σας το προωθήσουμε, διότι λέει κάτι ακόμα ο ακροατής, ότι δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί σας, διότι δεν απαντούσε το τηλεφωνικό κέντρο, οι γραμμές ήταν όλες κατηλημένες και
2: μα
0: στο mail.
2: Όχι, στο κατάλημα, στο κατάλημα λέει, δεν μπορούσε. Στο τέλος, γιατί ΔΥΠΑ λέει ότι το αντίθετο λέει.
0: Στο mail που δεν. Α, μάλιστα. Ναι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν το διάβασα καλά. Okay, έχει δίκιο η Στεφανία.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί πρέπει να πω δύο πράγματα. Ότι και με το σύνολο των παρόχων, με τη μεγάλη πλειοψηφία των παρόχων, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γιατί πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού χωρίς τη συνδρομή των τουριστικών επιχειρήσεων δεν θα υπήρχε. Πού θα έβρισκε η ΔΥΠΑ καταλήμματα να παράσχει. Άρα πρέπει να αναγνωρίσω και τη δική του συνδρομή.
0: Ναι, έχει κάνει ήδη καταγγελία στη ΔΥΠΑ ναυπλίου.
2: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, θα εξεταστεί. Θα τη δω και εγώ, θα την αναζητήσω. Και αν θέλετε, αυτές οι καταγγελίες παίρνουν περίπου 1,5 μήνα να ολοκληρωθούν. Γιατί γίνεται αυτό. Ποια γίνεται επιτόπια έρευνα, γίνεται διοικητικός έλεγχος πλήρης σε όλα τα βάουτσερ που έχει εξαργυρώσει ο συγκεκριμένος πάροχος. Δηλαδή γίνεται σε βάθος έρευνα.
2: Σας την έχω ήδη προωθήσει.
1: Θα ξαναμιλήσουμε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρωμόμα.
1: Να σας εκμεταλλευτώ για δύο ειδήσεις.
2: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ειδικά όταν πρόκειται για ειδήσεις, η καλύτερη μας.
1: Να ξέρετε ότι με πετυχαίνετε στο αεροδρόμιο που πάμε προς τα Γρεβενά, πάω Γιάννη και μετά στα Γρεβενά, όπου με την παρουσία της Υπουργού σήμερα, της κυρίας Κεραμέως, θα ολοκληρώθηκε ο οικισμός της Κυρακαλής στα Γρεβενά. Σήμερα δίνουμε τις 40 κατοικίες από τις 80, ολοκληρώνονται και ο έλεγχος των δικαιούχων των υπολείπων 80 και μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν πάρει όλοι τις εργατικές κατοικίες τους. Ολοκληρώνεται και είναι και σε εξέλιξη βέβαια η εργολαβία. Του χρόνου τέτοια εποχή περιμένουμε να έχουμε ολοκληρώσει και τον τελευταίο οικισμό που ήταν σε κρεμότητα από το ΔΕΟΣ ΟΕΚ στο αρχοντικό της Πέλε.
2: Μια ευχάριστη είδηση. Μας χρωστούσατε και μια δεύτερη, νομίζω.
0: Ναι,
2: είπατε δύο.
0: Είπατε δύο.
1: Χθες ήμασταν στη Σύρο, όπου αποφύτησαν οι πρώτοι 15 μαθητές στην ειδικότητα του τεχνίτη ναυτιλικής βιομηχανίας. Είναι μια ειδικότητα που λειτουργούμε στην Ελευσίνα και στη Σύρο.

0: 80% των μαθητών μας που αποφύτησαν χθες και το υπόλοιπο 20% για δικούς του λόγους απορροφήθηκε ήδη με σύμβαση πραγματικής απασχόλησης, κανονικής 8 ώρες απασχόλησης από την εταιρεία με την οποία έχουμε σύνταξη βέβαια και λειτουργεί τα ναυτιλία Σύρου και Ελευθύνες από την ΩΝΕΚ. Οπότε νομίζω είναι μια πάρα πολύ... Γιορτάσαμε αφενός την αποφύτησή τους, αφετέρου την πρόσληψή τους με την αγορά εργασίας. Την πρώτη τους πρόσληψη στην αγορά εργασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610 640 657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,9.
13: 50 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Λοιπόν, Στεφανία, έχω να σου πω το εξής. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα λοιπόν με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Επίσης να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεριολάβος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Σπάρτη λέει σας ευχαριστούμε για όλα. Και επειδή μου έχεις ανοίξει την όρεξη από Σπάρτη, από τα μέρη τα δικά μου, μου έχεις ανοίξει γενικότερα την όρεξη να πάμε μια Βρυξέλλες. Και εκεί θα συναντήσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις καυτές Βρυξέλλες.
0: Από τις καυτές Βρυξέλλες, ναι.
2: Καυτές, κυριολεκτικά.
0: Κυριολεκτικά. Πόσο, σαραντάρια πάλι σήμερα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε 25.
1: Τι στιγμή είναι αυτό το πρωί?
0: 8 το πρωί είναι εδώ, εκεί είναι 7.
2: Αναμένεται να έχουμε 36. Είναι σαν να έχουμε 43.
1: Βέβαια, έτσι είναι, έτσι.
2: Είναι φοβερό.
1: Σωστό, σωστό, και η άσφαλτος που λέγω.
2: Καταλάβετε, εχθές το βράδυ προσπάθησα να βρω παγωτό και έπρεπε να κάνω μεγάλη βόλτα για να βρω, γιατί είχαν τελειώσει όλα.
0: Σας βλέπω, βλέπω να πηγαίνετε όλοι κάτω από το αγοράκι που κατουράει. Συγγνώμη, μα είναι εμβληματικό τέτοιο hot spot.
2: Αλλά είναι τόσο μικρό που δεν θα τους χωρέσει όλους.
0: Σωστό και αυτό, δεν ακούστηκε καλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, για πες μας σε παρακαλώ πολύ τι γίνεται με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Όλα αυτά είναι το αγοράκι που τουράει, είναι το Mannequin Peace.
0: Ναι.
2: Το οποίο σημαίνει ακριβώς αυτό, έτσι.
1: Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν σημαίνει αυτό.
2: Όχι, δεν είναι. Ας μιλήσουμε τώρα για το μεγάλο.
0: Ας μιλήσουμε, σε παρακαλώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Αυτό που έχει καταστήσει ασθές είναι ότι η απόφαση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης να αποχωρήσει στην έκδοση του εντάλματος συλλήψεως είναι το γεγονός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις αρχές να καταθέσει, αγνόησε αυτό το αίτημα των βελγικών αρχών και έτσι η δικαιοσύνη του Βελγίου αποφάσισε να αποχωρήσει στο ένταλμα συλλήψεως.
0: Με την κυρία Κασίμη έχουμε κατά αποκλειστικότητα στα χέρια μας την απάντηση στο email που είχε δεχθεί ο κύριος Αβραμόπουλος στις βελγικές αρχές, που έλεγε ότι δεν θα παραστεί ουσιαστικά και ότι αν θέλουν να του στείλουν ένα ερωτηματολόγιο για να απαντήσει εγγράφως. Το οποίο λέει οι πληροφορίες μας θα το βάλει μέσα στο φάκελο προς υπεράσπιση του. Έτσι απλά για να συνεισφέρουμε στο ρεπορτάζ.
2: Δηλαδή, μπορεί κάποιος δηλαδή να τον καλέσει αστυνομία να καταθέσει και αυτός να μην πάει.
0: Ένας κύριος Γουέβερς το έχει στείλει το mail. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα εσένα.
2: Όχι.
0: Αλλά μπορεί να είναι ο κερατάς που έλεγε ο κύριος Αβραμόπουλος εχθές στη συνέντευξή του.
2: Να μην σχολιάσουμε όλη αυτή τη συνέντευξη τώρα. Ή αν θέλει να τη σχολιάσουμε, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα, το ζήτημα είναι ότι...
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση της κυρίας Κασίμη, αλλά συνέχισε.
1: Μα έπαιξε όπως το είπε ο Αγγέλης να κάνω.
2: Το θέμα είναι ότι το ζήτημα είναι το εξής. Ότι η βελγική δικαιοσύνη δεν κατηγορεί τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έχει κάνει κάτι άμεσα παράνομο ή τυπικά παράνομο. Δηλαδή, αυτά που λέει ότι έχει δηλώσει τα χρήματα, ότι έχουν φορολογηθεί, ότι έχουν πάρει τις άδειες σχετικές κτλ. Όλα δείχνουν ότι ισχύουν. Το πρόβλημα της βελγικής δικαιοσύνης είναι ότι θέλει να καταλάβει, θεωρώντας ότι τα χρήματα αυτά που είχε αυτή η ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν βρώμικα χρήματα, ήταν χρήματα τα οποία ήταν ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη, αυτό που κατηγορεί ουσιαστικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είναι ότι έλαβε αυτά τα χρήματα. Τώρα το ότι τα έλαβε προφανώς.
0: Αφού τα έχει δηλώσει, προφανώς και τα έλαβε. Τα έχει δηλώσει.
1: Τα έχει δηλώσει και
2: ναι, αλλά ναι. Εκεί τίθεται το ερώτημα, αν πλέον αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκληματικής πράξης, μέχρι πού πρέπει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να γνώριζε κάτι τέτοιο ή να το γνώριζε. Αυτό ουσιαστικά είναι το ερώτημα της βελικής δικαιοσύνης. Και βεβαίως όταν κάποιος έχει κληθεί να καταθέσει και δεν συμμορφώνεται, δεν το θεωρώ παράλογο η οποιαδήποτε δικαιοσύνη να πηγαίνει στο επόμενο βήμα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο και νομίζω ότι γενικότερα θα πρέπει να υπάρξουν πολλές απαντήσεις πάνω σε πολλά. Ούτως ή άλλως κράτησε και αποστάσεις η κυβέρνηση. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πού βρίσκεται, εξόντες.
0: Εγώ θέλω.
1: Ρωτήσω πού βρίσκεται γενικό. Συνεχίζεται όντως η έρευνα για το Qatar Gate.
2: Όλα δείχνουν, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία μακρά περίοδο όλοι είχαμε θεωρήσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι είχε ατονίσει τουλάχιστον η έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι οι βελικές αρχές ήταν εξαιρετικά σιωπηλές, ακόμα και σε προσπάθειες να επικοινωνήσουν με την εισαγγελία κάποιες φορές δεν υπήρχε καμία απάντηση, όπως και άλλοι συνάδελφοι, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είχαμε θεωρήσει ότι το ζήτημα, αν όχι είχε κλείσει, τουλάχιστον είχε ατονίσει.
0: Όλα Βαγγελή. Βάλε μια άνω τελεία, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ο Βαγγέλης Στεφανία έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι. Εγώ το περιμένω και με αφιέρωση. Έτσι, ο δικός μας άνθρωπος έχει γράψει. Τιτλοφορείται Ο Άγγελος.
2: Ο Άγγελος της Ιστορίας, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι πραγματεύεται,
2: είναι ένα βιβλίο που περιγράφει όλους αυτούς τους κύκλους διακεκομένων φιλελευθερισμών και δημοκρατισμού στην Τουρκία από τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή Ερντοάν. Φυσικά είναι ένα μόνιμο μοτίβο που παραλαμβάνεται. Βλέπουμε να υπάρχει μια δυναμική για μεταρρυθμίσεις, για αλλαγές, για δημοκρατισμό και κάποια στιγμή επανέρχεται ο σκληρός αυταρχισμός, σπάει αυτή την δυναμική. Και αυτό επαναλαμβάνεται ήδη από τις αρχές σχεδόν του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, δείχνοντας ουσιαστικά και την τρομακτική δύναμη του κράτους, του οικού κράτους, το οποίο διαχρονικό, δηλαδή από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει όλες αυτές τις δυναμικές. Και βεβαίως δείχνει πόσο εγκλωβισμένη είναι η Τουρκία και πολιτικά και κοινωνιολογικά.
0: Το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία ήδη. Βαγγέλη Αρετέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να είναι.
1: Καλό τάξιδο.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Φεύγουμε γρήγορα εμείς. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Tomorrow, κυρία Κασίμη.
1: Εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε.
9: Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
11: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
11: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
12: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
12: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
11: Η κορυφαία επιλογή.
13: Με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Τραγωδία στην Καλυθέα, όπου κατά τη διάρκεια συμπλοκής, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα, νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις επανελλαδικές εξετάσεις, αναμένεται να προχωρήσει μετά τη μία το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
14: Αντένα.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
17: Αντένα 105,3. Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22.
13: της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία-Μεξικό 0-3, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
20: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
18: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
19: Αντένα Πάτρας 105,3.
21: Το ξεχάσαμε!
22: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
21: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
22: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
21: Και τέρμα η σπατάλη.
23: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
22: V-Timer και ξένιασες.
24: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
25: Κτέλα Χαΐας.
26: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
25: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Είναι ένα, δύο.
1: Έλα,
0: ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
0: Μοιράζουν λοιπόν μπαλόνια και καραμέλες γιατί γιορτάζουν σήμερα, Αμαλία, τα στρουμφάκια.
1: Α, μπράβο, χρόνια πολλά στα στρουμφάκια.
0: Είναι η παγκόσμια ημέρα των στρουμφ.
1: Μ' αρέσουν πολύ τα στρουφάκια.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Μου άρεσαν και μου αρέσουν. Ναι, μ' αρέσουν. Και ο Παπαστρούφ μου αρέσει και ο Γκρινιάρης μου αρέσει πολύ. Και αυτός που παίρνει τις τρούδες με την. Και σκάνει σαν βόμβα και η στρουφίτα. Όλα μ' αρέσουν. Όλα τα στρουφάκια.
0: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού του Βέλγου κομίστα Πελιό. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1958.
1: Τόσο νωρίς.
0: Είναι τόσο παλιά τα στρουμφάκια.
1: Παλιά και όχι νωρίς, λάθος έκφραση.
0: Αλλά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την τηλεοπτική σειρά. Από εκεί τα αγαπήσαμε και εμείς. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η στρουμφίτα, η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Παπαστρούμφ, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ωραία μου την έφερε.
1: Ε?
0: Ο Ξεφτέρης, ο Γεωργής Νταβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η άλλη στρουμφίτα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr. Σ' άρεσαν πουλάκι μου τα στρουμφάκια.
1: Πάρα πολύ. Ναι, τα έβλεπα δηλαδή μικρή πάρα πολύ. Μέχρι και θέλω να σου πω σε πιο μεγάλη ηλικία. Και τις ταινίες μου.
0: Εγώ και τώρα καμιά φορά έτσι.
1: Και ταινίες. Ναι, και εγώ θα κάτσω.
0: Κάτσω να χάσω.
1: Και εγώ.
0: Μ' αρέσουνε.
1: Και εμένα, μ' αρέσουνε.
0: Ο Ντρακουμέλ μου αρέσει.
1: Ναι,
0: όλοι
1: ωραία, εντάξει.
0: Και η Ψιψινέλ.
1: Ναι.
0: Όλα.
1: Ντρακουμέλ, τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια μέτσα όσα χαρακτήρα. Έχει το κάτι, αλλά έχουμε πολλούς Ντρακουμέλ. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι. Του Ντρακουμέλ εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Εννοώ.
1: Μπράβο. Με πιάνεις.
0: Πώς συνεννοούμαστε, ρε παιδί μου,
1: εμείς. Με πιάνεις.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω. Ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο λέει κτλ. Θέλω να κάνω έτσι. Πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν. Να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στον δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο στο δικό μου. Και η κατάσταση είναι τραγική. Και το Υπουργείο έχει δώσει χρήματα. Το λέω απλώς, γιατί μετά, αν πιάσει καμία φωτιά, θα λέμε α, καήκαμε.
0: Εννοείς με τα καθάριστα οικόπεδα.
1: Ναι, δεν το είπα. Ναι, με τα καθάριστα οικόπεδα. Και τις περιοχές που δεν.
0: Ναι, γιατί το κράτος απαιτεί συμμόρφωση από τους πολίτες. Αλλά το ίδιο.
1: Καλά κάνει.
0: Συμμορφώνεται.
1: Μπράβο. Και ας γίνει μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού, να μας πει ποιοι δήμοι πήραν τα χρήματα και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό λέω γιατί. Στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές και οι φίλοι. Και πραγματικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν περιοχές που όχι δεν έχουν καθαριστεί. Είναι ντάνες, τα ξερόκλαδα, ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πιάσει κάτι εκεί, τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας. Και γιατί αν γίνει κάτι, θα λέμε πω καήκαμε.
0: Πάντως, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
1: σωστό.
0: Δεν μπορεί να τους βρει κανείς. Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
1: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και οι έλεγχοι και να καθαρίζουμε, βεβαίως, η ιδιωτική πρωτοβουλία εννοώ τα δικά μας. Όμως, πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
0: Σωστό, μαζί σου.
1: Χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το
0: μαζί
1: χάλι.
0: Σου.
1: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα πω σε αυτό, γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι, Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. καταστραμμένη. Εκεί στην περιοχή προχθές έγινε μια μάζοξη τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα μου, δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
0: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
1: Α, καλά, πολύ
0: βλαμμένοι. Και εξηγούμε, στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη, το βλέπα χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι.
0: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά δύο φορές.
1: Α, ωραία.
0: Με διαφορά κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: Στην Κερατέα,
1: ναι.
0: Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα.
1: Όπου.
0: Λαμπάδιασε την πρώτη φορά, πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
1: Γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
0: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της, όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχθεί.
1: Ναι.
0: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη, επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
1: Έλα, Παναγία.
0: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς και νευρίασε και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της, πήγε και έβαλε τις φωτιές.
1: Τι να πω, βρε, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Πάει καλά.
1: Όχι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακρίβως.
1: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα γιατί μου στείλει ένα μήνυμα Βασίλης από τον Άγιο Στόμενο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι δυνατή άνεμη το Σαββατοκυριακό και ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Ο άνθρωπος το είπε για συγκεκριμένο λόγο και καλά έκανε και το είπε γι' αυτό και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά, παιδιά, λέει. Τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Τι άνθρωποι τώρα θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη, Νικόλα. Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς,
1: ναι,
0: κυρίως
1: παιδιών. Παιδιών. Γιατί
0: που
1: δεν
0: πάνε να κολυμπήσουν σε λίμνες, σε ποτάμια,
1: ναι,
0: για να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
1: ναι.
0: Και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
1: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, είναι πολύ, πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ. Το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες να μας έστειλε 40 βαθμούς ή ο Παύλος μας το έλεγε.
0: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition. Γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν είχαν air condition.
1: Ναι.
0: Εξαντλήθηκαν τα αποθήματα με τους ανεμιστήρες και τώρα ψάχνουν πώς θα βάλουν air condition. Γιατί βλέπουν αυτή την τρομακτική αλλαγή.
1: Γλιτώσαμε εμείς προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι και ευτυχώς.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Επανέρχεται στο θέμα με τα καθάριστα. Και τι πάει να πει, λέει, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ή ότι κάποιοι είναι έξω. Κράτος δεν έχουμε. Να μπει να τα καθαρίσει και να τα χρεώσει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται, στην αρχή πάνε κάνουν αυτοψία από την πυροσβεστική και κάνουν το πόρισμα το οποίο επιδίδουν στον Δήμο.
1: Ναι.
0: Εάν εντός 10 ημερών δεν υπάρξει παρέμβαση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει και να το δηλώσει, μπαίνει μετά το συνεργείο του Δήμου,
1: καλά,
0: το καθαρίζει.
1: Καλά, ότι μπαίνει μέσα στο συνεργείο του Δήμου, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία τουλάχιστον
1: αυτό
0: που ακολουθείτε.
1: Αυτό που λες, πολύ σωστό.
0: Και στη συνέχεια.
1: Και το μπιλιετάκι.
0: Ακριβώς. Έρχεται ο λογαριασμός.
1: Εγώ συμφωνώ σε όταν σε λέει ο Σιφ που είναι και ενημερωμένος. Λέω όμως ότι δεν γίνεται σε κάποιους Δήμους και είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά και εκτάσεις του Δήμου. Και θα μείνω σε αυτό και κρατήστε το. Και δεν είναι χμή, ξαναλέω, μόνο για το δικό μου Δήμο. Δεν, η κατάσταση είναι τραγική. Και επειδή άκουσα κάτι ποσά που έχουν πάρει που δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και μάλιστα κάποιος, νομίζω ο κύριος Τουρνάς, το είπε για έναν Δήμο για 400.000 ευρώ που πήρε και δεν έχει κάνει τίποτα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε?
0: Έλατε.
1: Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε αυτό το Δήμο.
0: Φυσικά.
1: Πού πήγαν τα λεφτά?
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να μην συνδυαστεί με πυρκαγιές, έτσι, γιατί είμαστε και στην περίοδο του καλοκαιριού όπου θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Για τις ζέστες σας τα είπαμε, τι γίνεται κυρίως με τον καύσωνα στις υπόλοιπες χώρες. Από εκεί και πέρα η μέρα σήμερα δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου.
0: Καθώς είχαμε αυτή την θλιβερή είδηση για μια συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα. Περίπου 10 άτομα συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα ένα 17χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του.
1: Τον μαχαίρωσαν. Αυτό φαίνεται, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. 11.30 ώρα, δεν είναι και μια και πάρα πολύ αργά. Ενώ ότι τώρα είναι καλοκαίρι, ο κόσμος είναι στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος κάτι. 10 άτομα τώρα, μάλλον ενεπλάκησαν σε ένα καυγά. Είχαν δώσει κάποιο ραντεβού, είναι οπαδικά τα κίνητρα. Γιατί ακούω διάφορες.
0: Εξετάζεται και αυτό.
1: Ναι, εντάξει, διάφορες πτυχές της υπόθεσης δεν έχουν καταλήξει ακόμα η έρευνα. Όμως το να χάνεται έτσι ένα παιδί 17χρονο με μια μαχαιριά στο θώρακα, πραγματικά για ακόμα μια φορά να τριχιάσαμε. Ειλικρινά.
0: 17χρονο παιδί.
1: Και οι άλλοι, λέει, οι οποίοι έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, έτσι, 14 ναι. ατόμων, είναι μεταξύ 16, 17 και 20.
0: Ναι. Τα περισσότερα παιδιά είναι ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Από τους προσαχθέντες δηλαδή. Ξέρω. Ταυτόχρονα έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι που κατά πάσα πιθανότητα χτυπήθηκε αυτό το 17χρονο παιδί, αλλά και μία μπλούζα και ένα κατσαβίδι τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Η είδηση όμως είναι αυτή. Ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλυθέα σε συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Άλλο ένα νέο παιδί.
1: Άλλο ένα νέο παιδί. Και επειδή αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, όσο και να λες ότι ναι, είναι ανική εγκληματικότητα. Ναι, δεν συνηθίζεται να χάνονται. Δηλαδή, να μπλέκουν σε καυγάδες, να δίνουν ραντεβού, αν έγινε έτσι, γιατί ακόμα ξαναλέω η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και να χάνεται και να μαχαιρώνει ένας ανήλικος ή έστω 20 χρονών. Ένα μικρό παιδί. Μικρό παιδί είναι και 20. Λοιπόν, ένα 17χρονο να του καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά και τέλος, στο θώρακα. Είναι απίστευτο. Αυτό το δεν ξέρω τα παιδιά. Δεν ξέρω εμείς.
0: Πόσο καιρό, Αμαλία, συζητάμε για τη βία που έχουν σε αυτές πλέον τις ηλικίες, την έξαρση που υπάρχει, και λέγαμε ότι θα θρηνήσουμε και παιδιά, και βλέπουμε να έρχεται το ένα περιστατικό μετά το άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Βάλε πόσα παιδιά έχουν χαθεί τον τελευταίο καιρό.
1: Όταν το άκουσα, λέω, όταν το διάβασα, λέω δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, λέγανε ότι ακούσανε καυγά, φωνές κτλ. Μετά οι άλλοι, λέει, τρέχανε και το παιδί ούρλιαζε. Αυτό το παιδί που κατέληξε τελικά. Απίστευτα πράγματα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Είναι ανήλικα. Έχουν πάνω τους μαχαίρια. Έχουν πάνω τους τηλιάρια. Έχουν πάνω τους σουγιάδες. Και οι γονείς τι κάνουν. Και πάλι θα μου πεις γιατί λέω για τους γονείς, γιατί έτσι είναι. Να ζητήσουμε από την πολιτεία και από το σχολείο και από όλους, ναι, να τα ζητήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουν, να το κάνουν. Αλλά εμείς τα παιδιά μας ξέρουμε τι έχουν πάνω τους. Και αν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ευθύνη, Ιωσήφ.
0: Έχουμε ευθύνη, φυσικά.
1: Δεν έχουμε ευθύνη.
0: Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις. Και αν δε το επεισόδιο αυτό είναι οπαδικό, όπως εξετάζεται αυτή την ώρα από τις αρχές, τότε μιλάμε για επανάληψη του φαινομένου ακόμη μια φορά. Άλλο ένα παιδί όπως ο Άλκης, όπως ο Κλεωμένης, όπως ο Μάριος και τόσα άλλα παιδιά που το τελευταίο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους από συγκρούσεις για ναι, ομάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να το χωρίσει το μυαλό μου. Εάν ισχύει αυτό, έτσι,
1: ναι,
0: που είναι το πιθανότερο
1: σενάριο.
0: Θυμάσαι
1: το περιστατικό που έγινε στην Ξάνθη, τώρα στις Σέρες, δεν θυμάμαι το παιδί αυτό.
0: Σέρες.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Θες ξεκίνησε
1: η δίκη. Γι' αυτό το λέω. Το παιδί το οποίο άφησε και αυτό κατέληξε μετά από καυγά.
0: 17,
1: μετά
0: το
1: είχαν αισθήσει 17 χρονών. Γιατί άκουσα την αδερφή, η οποία ήταν συγκλονιστική σε κάποια. Δεν θυμάμαι τώρα που βγήκε η κοπέλα, σε ποια εκπομπή, σε ποιο κανάλι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι σου λέει να βρεθούν γιατί το κάνανε. Ένα 17χρονο παιδί στις Σέρες. Θυμάσαι που μπήκε και στο σπίτι, μετά εκρύφτηκε.
0: Το είχε χτυπήσει ένα 15χρονο παιδί.
1: 15
0: το
1: χρονών
0: οποίο πλέον τώρα είναι 16. Ναι. Και χθες παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Ναι. Ξεκίνησε η συγκεκριμένη δίκη. Πώς θα έχουμε κάνει έτσι
1: τα μούτρα μας.
0: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκεί η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη 7,2 και η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Αν δείτε βίντεο που έχουν βάσει οι άνθρωποι στα social media, είναι πραγματικά, το όλο σκηνικό είναι τρομακτικό. Βεβαίως έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλά κτίρια, υπάρχουν νεκροί. Δεν ξέρετε τώρα και στη Βενεζουέλα η κατάσταση οικονομική και όλα αυτά, εκεί έτσι όπως είναι η χώρα, δεν μπορούν να πούν για αριθμό νεκρών ή πόσοι είναι κτλ. Είναι εικόνες που λες Παναγία μου, πραγματικά.
0: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Καράκας, στην πρωτεύουσα και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Ενώ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, και όταν μιλάμε τώρα για μετασεισμούς μετά από σεισμούς 7,2 και 7,5, μπορείτε να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Είναι δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα είχαμε και έναν 6,9 στην Ιαπωνία, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, 7,2-7,5 εσείς, 6,9 εμείς μακριά από μας.
1: Να πω ότι ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση παραμένει ακόμα ρευστή. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σιδηροδρόμων, του αεροδρομίου και των σχολείων. Φυσικό είναι αυτό, αλλά και του αεροδρομίου, γιατί έχει υποστεί ζημιές.
0: Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, μόλις τώρα ήρθε η είδηση. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Σας τη μεταφέρουμε. Συνελήφθη λοιπόν. Όταν θα έχουμε κάτι παραπάνω, θα σας το μεταφέρουμε.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί χθες είχαμε και τις δηλώσεις του που έχουν σηκώσει έτσι πάρα πολύ συζήτηση.
1: Τον αδειάζει το Μαξίμου.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα και από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ λέω ότι κατάλαβα, δεν είπα ότι... Ναι. Λέω εγώ, το μυαλό μου, μπορεί να έχω λάθος. Ναι, αλλά... Εντάξει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά που είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Εγώ βαρύ το άκουσα.
0: Ναι, έδωσε εξηγήσεις.
1: Σαν έκφραση εννοώ.
0: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Δεν άρεσε αυτή η έκφραση, έτσι. Λέει το ρεπορτάζ.
0: Μάλλον κάτσε να πάρουμε μια μικρή γεύση τώρα πριν επανέλθουμε.
2: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπούρδα.
0: Είναι η διπλωματική διάλεκτος αυτή, αν τη γνωρίζεις δηλαδή. Αυτό δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και αυτό είναι μια μπουρδα, είναι η διπλωματική διάλεκτος.
1: Ναι.
0: Είναι συγκεκριμένη η ορολογία.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Εσύ μου να συγγνώμη, συγχώρεσέ με, πάντως...
0: Ειδικά αυτό με τον κερατά.
3: Λάδω βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Χρησιμοποιείται, ας
1: πούμε. Ναι, χρησιμοποιείται, αλλά δεν θα περίμενα να το χρησιμοποιήσει. Θέλει ο κύριος Αβραμόπουλος. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτή η έκφραση ενόχλησε το μεγάρο Μαξίμου. Δηλαδή, λες, σε έχουν καλέσει, δεν έχεις πάει. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης. Όταν σε καλούν, πρέπει να συνεργάζεσαι με τις αρχές. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μία δυσφορία.
0: Επανήλθε χθες το βράδυ, θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Α, και το βράδυ.
0: Ναι, για τη συγκεκριμένη φράση. Να πούμε μόνο μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει: δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις τιμές που ζητάνε για καθαρισμό οικοπαίδων.
1: Θα σας πω λίγο εγώ.
0: Τις οποίες πληρώνουμε, λέει, χωρίς απόδειξη βέβαια, και ψάχνεις άνθρωπο και παρακαλά.
1: Ωραία. Στο Χαλκούτσι, λοιπόν, φίλος, δύο οικόπαιδα, εκτίματα. Δύο οικόπαιδα. Πόσο λέτε του πήρανε, βέβαια, προχθές, πριν. 1,000 ευρώ.
0: 1,000.
1: Δύο οικόπαιδα, Χαλκούτσι, 1,000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και στον αντίποδα, λέει η Ειρήνη, ιδιώτες που δεν καθαρίζουν δεν τους βεβαιώνεται πρόστιμο σε σύνδεσμο με τους δήμους που δεν μεριμνούν για το καθαρισμό εγκαταλελειμμένων και δημοτικών χώρων. Μήπως να τα αφήσουμε, λέει, όλοι ακαθάριστα, γιατί το πρόστιμο θα είναι πιο φτηνό. Αναρωτιέται η Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Καλή σου ημέρα, Ειρήνη.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή.
7: Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, που μεταμόρφωσε ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Ιωνία, Νέα Ιωνία. Τραγωδία στην Καλλιθέα, νεαρός δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από τη μελομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: Μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κίνηση. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης με το ταξί. Στην άνοδο του Κηφισού, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έχει σημειωθεί τροχαίο με μηχανή. Βρίσκεται στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Αλλά να το έχετε στο μυαλό σας όσοι κινείστε στο Κηφισό, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών. Στην άνοδο έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται τα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χθες πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στον Sky, εκεί όπου επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει πάρει μίζες, γιατί λέει δεν γίνεται να θεωρείται μίζα χρήματα τα οποία έχεις δηλώσει και για τα οποία έχεις φορολογηθεί στην Ελλάδα, και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying,
1: ακριβώς.
0: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος. Ναι. Για δύο τουλάχιστον χρόνια.
1: Τον αδειάζουν ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και αυτό το ταξίδι το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
2: Με Καϊλή μαζί.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Συμπέσατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ανθρώπους.
1: Άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Όντως. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνος του.
0: Ναι. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
2: Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Μπουρδα λέτε. Ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, mm-hmm. κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνότανε. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε mm-hmm. η κυρία Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της.
1: Το ενέκρινε, Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της. Εσύ τα ακούς, η Βόντερ Λάιεν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Μας ρωτήθηκε χθες στο briefing, ήταν briefing χθες. Όχι, κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε, ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι. Για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
5: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
4: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας όταν είμαστε οι ερωτώμενοι είναι να απαντάμε.
1: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
0: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Και δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
0: Γιατί τώρα τι
1: διακρίνω, γίνεται. Διακρίνω, μια ενόχληση, αυτό λέω.
0: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές από τις βιβλικές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί. Έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί

0: επικυρότητα.
1: Θα το δούμε αυτά τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι για κάτι ακόμα.
1: Για τον κερατά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
0: Για τον κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες, αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία είμαι στη διάθεσή της και όπως έχω λέει επαναλάβει, δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν, λέει, σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
2: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
3: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
2: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
3: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
2: Γι' αυτό και
3: ούτε δεν... καν της δικαιοσύνης. Δεν της δικαιοσύνης.
2: Γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάρει στο Υπουργείο.
3: Στο προστασίας.
2: Όχι, στην αστυνομία.
3: Αστυνομία, ναι.
2: Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
0: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι του, λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω γιατί.
1: Να έχουμε, ναι, τώρα υπάρχει μια διαδικασία, τώρα δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ναι, αλλά τα έριξε.
1: Ναι.
0: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Δηλαδή,
4: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
2: 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τους πήρα μέσα από τη Ρόδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν?
1: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει: εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο, γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
0: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
1: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Ο Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία: εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα εκεί πέρα? Δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα. Φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
5: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κερατά.
1: Α, πολύ καλό.
0: Βρε
1: κερατά.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Ναι,
0: γιατί θα πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pleasure bites, τι είναι αυτό ρε παιδιά, και multi-pack chips με αλάτι και πάπρικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλι, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνς και άλλοι μαξιρών καρπών.
0: Μακαρόνς, πεθαίνω.
1: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, Μουσταφά.
1: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
0: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
1: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουν τώρα και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση με τα.

0: με τα γραφικά και το μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολάνιο με το αγαπημένο αυτό άσμα, το Αχ Μουσταφά, Αχ Μουσταφά. Έλα Μουσταφά.
1: Το δέχομαι, απλά να πω ότι 5 χρόνια ήταν η θητεία του Φαλ στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη τριάδα σέντερ στην Ευρώπη διαμορφώθηκε χωρίς αυτόν. Αυτό σα σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αν είναι καλή ελληνοποίηση τώρα. Αλλά ας μην.
0: Το κάνατε, ρε παιδί μου. Το κάνατε, Έλληνα. Τι να είναι Ελληνόπουλο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώ.
1: Α μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά.
2: Έλα, Παναγιώτη, πάμε στην κίνηση. Μην μα σα πάμε.
1: Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα δύο ρεύματα τη Ορφαίο στο Εγάλεο από την οδό Νεότητο μέχρι την Αγία Άνη για προληπτικού λόγου, καθώ η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών έχει σβήσει. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού μετά το ύψος Σαχαρνών, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ωστόσο, τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη όλη η κάθοδος του Κεφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Πατησίων και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί επικρατεί και ικανοποίηση για Μουσταφά, τα είπαμε πριν. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αμαλία, ήρθε σήμερα το πρωί.
2: Ναι.
0: Στις 7.
2: Ναι.
0: Έρχεται μέσα στο γραφείο σαν τη βρεγμένη γάτα.
2: Αποκλείται.
0: Είχε ένα ύφος, ξέρεις. Ήτανε λίγο έτσι στεναχωρημένο, ναι, το παλικάρι μου, Παναγιώτη Βολάνιο. Δεν ξέρω.
2: Πρωταθλητής Ευρώπης είναι,
0: πήραξε,
2: και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας. Βγήκε
0: 7 η ώρα το μουτράκι του, ναι, εκεί πέρα είχε μια στεναχώρια. Αχ βρε Παναγιώτη.
3: Αχ Μουσταφά, Μουσταφά.
0: Εσύ του άναψες φωτιά, Μουσταφά.
2: Λέτε για τον Μουσταφά, αλλά για τον Άρη που πήρε τον Κέμπριτζ δεν είπατε τίποτα.
0: Καλά, τον Κέμπριτζ πήρε.
2: Λέει αυτός ο Καναδός σέντερ, λέει, κατέκτησε την Γιουρολίγκα το 2024 με τη Φενέρ.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Είναι. Και μπράβο του.
2: Γιατί δεν λέτε λοιπόν γι' αυτό.
0: Ναι, να το πούμε.
2: Α, όχι, λέω τώρα, λέω. Γιατί εδώ διαβάζω στα αθλητικά, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Τεράστια κίνηση για τον Άρη. Άρα κάποιο καλό παίκτη είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
0: Καλό παίκτη είναι. Α. Έχει παίξει παλιότερα και αυτό στον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω που έχει παίξει ή δεν έχει παίξει. Εγώ λέω ότι
1: έχει. Με σπανούλη συμπαίκτη ήταν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μας παρέσυρε ο Μουσταφά, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θηρίο. Μας πήρε παραμάζωμα.
2: Έλα, τελείωνε τώρα όμως.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Ένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η κυρία Μαλία Κάτζου, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί το λέω υπάρχει θέμα? Με την πιστοποίηση των ασανσέρ. Όχι την αναβάθμισή τους και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ενώ την πιστοποίηση, που είναι η σελίδα που υπάρχει στο. Μια πλατφόρμα που το έχει, υπάρχει στο site του Υπουργείου Ανάπτυξη και γίνεται με κωδικούς του TaxNet και κάνεις τη διαδικασία για να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και αυτό θα δημιουργήσει θέμα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα που ξεκινάνε από 500 ευρώ. Να πω όμως ότι η συγκεκριμένη υποχρέωσή μας, όσοι έχουμε ασανσέρ, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί πάρα πολλοί έχουν δημιουργηθεί θέματα και σε πολυκατοικίες, γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο για τα παλιά ασανσέρ που θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Τώρα πρέπει απλά να το πιστοποιήσεις, να ξέρει το κράτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πόσα ασανσέρ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχουν μπει πολύ στην πλατφόρμα. Δεν έχουν κάνει την πιστοποίηση και λίγη η προθεσμία 30 Ιουνίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την επτάμηνη παράταση, δεν προτίθεται το Υπουργείο να δώσει νέα παράταση. Δεν το λέω και σίγουρα, αλλά αυτό διαφαίνεται. Άρα, όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία να πιστοποιήσετε το ανελκυστήρα σας, πρέπει να το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου. Διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα από μετά. Ξαναλέω, δεν αφορά την αναβάθμιση, αφορά την πιστοποίηση. Άρα, είναι καταγραφή και πιστοποίηση ανελκυστήρων. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή. Έτσι, έχει δοθεί μια παράταση 7 μηνών. 30 Ιουνίου λίγη παράταση. Μετά θα γίνουν έλεγχοι και θα πέσουν πρόστιμα. Το λέω γιατί να είμαστε κι εμείς. Έτσι, να είμαστε εμείς τυπικοί. Δεν πρέπει να ξέρει το Υπουργείο ότι, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες και πόσοι είναι. Και τα πρόστιμα είναι βαριά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες. Δημόσιους, ξέρεις, ότι είναι νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, εφορίες. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον ανελκυστήρα. Άρα μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
1: Τέλος η αγωνία για, τους, έτσι, για τα παιδιά
0: μας. Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι θα γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Λαμία και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τραγωδία στην Καλυθέα, νεαρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα, δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές, περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50. Οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Χρειάζεται να είσαι Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φάλμπ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Αντένα.
6: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ από την Αγγελική, το έχει στείλει. Αν δεν είναι όμως, λέει, κάποιος από αυτούς κερατάς, δέχεται να απολογηθεί? Αυτό δεν διευκρινίζει.
2: Δεν διευκρινίζει, όχι, δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν μπορώ.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχουμε μπλέξει εδώ με τον κερατά. Δεν μα το λέει και ο Ζήκο. Κερατά που το λέγε, το θυμάσαι. Που το λέγε ο Ζήκο.
2: Σταμάτα.
0: Εγώ μπορεί να σταματήσω.
2: Σταμάτα, βρε Παναθεμά.
1: Σε βρε κερατά και θα πληρώσει εσύ για όλε τι αμαρτίε.
0: Αχ, τέλο πάντων.
2: Αχ, κερατά.
0: Αχ. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, τα είπαμε λοιπόν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε και τις δικές του εξηγήσεις που έδωσε χθες με τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Επιμένει στο γεγονός ότι είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, εμείς τη δώσαμε την έγκριση, αλλά υπό όρους. Οι οποίοι όροι παραβιάστηκαν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την βελγική δικαιοσύνη. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα δεν είναι από τη βελγική δικαιοσύνη.
2: Είναι από,
0: ένα αστυνομικό τμήμα.
2: Άντε,
0: αλλά από το Βέλγιο λένε. Εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Τέλος πάντων, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και όπως ακούσαμε, όταν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη αυτού του σκανδάλου του Qatar Gate, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο Πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Τι πράγματα είναι αυτά? Έλα,
2: έλα, πάμε.
0: Άφησε κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο σιρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη, σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη. Μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
2: Έχουν καταρρεύσει σαν χαρτινή πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, πρέπει να είναι σοκαριστικά.
0: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του, χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα λέει βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και τρία άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
2: Ναι, και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα, αυτό λέω.
0: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά. Γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτοί. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. Και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
2: Τι ήταν αυτό τώρα, τι να σου πω, ένας ηλικιωμένος 90 ετών.
0: Ένας 90χρονος.
2: Ναι, είχε πάρει κάποια λουλούδια και είχε και ένα μαχαίρι και έκοβε βόλτες στο διάδρομο. Ήθελα να πάω να δει την κυρία Κοντού.
0: Πήγε εκεί πέρα, ναι, με ένα κουτί, υποτίθεται με γλυκά, και με μία γλάστρα. Και δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο άνθρωπος της ασφάλειας του νοσοκομείου, ευτυχώς, προφανώς κάτι περίεργο είδε, άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφθεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
2: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκεί νοσηλευτές, τον θεωρούσαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι, τι να σου πω τώρα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
0: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει, το θέλει ο οργανισμός της.
3: Και ο παππούς!
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει. 90χρονος τώρα με μαχαίρι, ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα, ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
2: Οι παππούδες τελευταία έχουν, είναι λίγο ζωηρούλιδες.
0: Είναι σε δράση.
2: Είναι σε δράση, έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτίας με 3-0.
2: Μάλιστα.
0: Και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει στην επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Και μια και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια,
2: ναι,
0: που έφυγε χθες,
2: ναι,
0: από τη ζωή,
2: άνθρωπος,
0: σε ηλικία μόλις 54 ετών. Νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ναι, υγείας στο τελευταίο διάστημα.
2: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
0: Είχε αποσυρθεί.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην Εθνική Ομάδα.
2: Και στο εξωτερικό, ε.
0: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούργια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέει και κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπεται καλοκαίρι καυτό, ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίλη, πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
4: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Α, το είπε ο κύριος.
2: Βρε παιδί μου, έχεις λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα
0: δεν
2: κερατά.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
5: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω του κερατά.
2: Αυτό μου ρίχνει το ανάθεμα.
0: Κερατά.
2: Το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρεις.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ, ένα touch, και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο, αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters.
2: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή Cities Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο endenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι είναι, και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Όταν κάτι είναι σωστό και θετικό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση, ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση. Κυριότερο όμως είναι και η αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
0: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού.
2: Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
0: Για κάποιες.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο, ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχαίο δομή, και έπλη του τα φαντς, έτσι. Που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Πώς να σου πω, δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει άνθρωπο 400. Καταγγέλθηκε η σήμανση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπορούσαν να δώσουν καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις, μπαίνεις στον νόμο Κατσέλη, το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φάντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να υπάρχει
0: πρόβλεψη.
2: Έτσι.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
3: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
6: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
7: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειολήπτων μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
6: Ο κ. Πυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε
8: θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
7: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
2: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νομισματοκοπείο.
0: Εμένα αυτό μου θύμισε τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Εντάξει, ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Για ακριβώς, τον διαγωνισμό που υπάρχει. Επειδή πιέζεται το Πασόκ.
2: Ακριβώς, λόγω της
0: επανεμφάνισης
2: Αλέξη
0: Τσίπρα. Για τη δεύτερη θέση και ακριβώς όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
7: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους. Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services. Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει ρύθμιση για όλους.
8: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.

0: Στην πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version, τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ Μουσταφά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια. Είναι άδικο όμως. Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές, κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο
0: Tinder. Ναι, τώρα... κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά
0: το κάνουμε.
1: Είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένος με Μακίσικ. Τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Την κίνηση στους δρόμους, το κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδος από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Τιβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα, απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο, αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάμιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9 και 25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχος Κηφισός.
1: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Γκλέτησε το τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά έχουν σήμερα οι ακροατές. Του άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε και ο Σαβραμόπουλος, έτσι. Εντάξει. Παναγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
0: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε γιατί τα λέει ωραία.
0: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο παιδί με επίπεδο.
0: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
0: και με
2: μιλάς έτσι. Και κάνεις μπούλινγκ.
0: Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά. Τι να κάνουμε, έχει πολλά προτέρημα. Έχει ένα Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines. Που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI Popo από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Τι λες παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Φεύγω για Dubai, θυμάσαι πολύ και το τραγούδι. Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων όμως.
3: Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς μήπως να το εξετάσουμε. Αν δεν είναι κάποιος δηλαδή κερατούκλης.
4: Real FM Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως τη Συμβολή με την Παραλιακή και από Σεπόλια έως Νέα Ιωνία. Στη σύλληψη του ατόμου που τραυμάτισε και σκότωσε τον 17χρονο σε συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν περίπου 10 άτομα στην Καλυθέα προχώρησαν οι αρχές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
15: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
16: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
15: Τηλέφωνο 2610 640 657.
16: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Στάνταρ καθαρά.
17: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
18: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
17: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
18: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
19: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι.
3: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
5: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
6: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
7: Σφάλμα του καπετάνιου, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
8: Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, είναι η μέρα του θαλασσοπόρου. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας που θαλασσοδέρνονται.
9: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας.
8: Τους θαλασσοπόρους.
9: Και έχουμε αρκετούς.
8: Καπετανέους.
9: Ποιοι είναι οι καπετανέοι?
8: Ακούσαμε εδώ.
9: Α, όχι, όχι, όχι. Που δουλεύουν πραγματικά στη θάλασσα.
8: Αλλά στους πραγματικούς ναυτικούς μας, την αγάπη μας και τις καλύτερες ευχές μας. Καλές θάλασσες να έχετε. Αλλά όπως άκουσες, δεν
9: έχουμε
8: είναι πολύ
9: πολλούς
8: καπετανέοι.
9: Καπετανέοι, παιδί μου, είναι, έχουν, υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπετανέοι. Ουρά. Ουρά. Έτσι μας το γελάει.
8: Είναι και η γκριμάτσα που κάνει.
9: Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση. Πολύ, πολύ θετική.
8: Πες και κάτι ευχάριστο, βρε Αμαλία.
9: Ιατρικό, λέει, επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα. Από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
8: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
9: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών δικτυακών γραμμών οπτικών ινών που εξασφάλισαν άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής βεβαίως ήταν πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε, που είναι Έλληνας ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Ο καθηγητής μάλιστα προέβλεψε ότι οι επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται συχνότερες στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα υποστηρίζουν πλέον πλήρως τις ρομποτικές χειρουργικές εφαρμογές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον Έλληνα γιατρό. Είναι δυνατόν, το διάβασα και δεν το πίστευα.
8: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ.
9: Ναι,
8: εξαιρετική είδηση.
9: Ναι, εξαιρετική και είδες οι γιατροί μας, οι Έλληνες γιατροί. Πραγματικά το επίπεδο τους είναι τόσο υψηλό.
8: Και η τεχνολογία πλέον πόσο μπορεί να βοηθήσει.
9: Βεβαίως, η ρομποτική ιατρική κτλ. Από την Κίνα στην Αθήνα, λοιπόν, ασθενή χειρουργήθηκε η ασθενής με καρκίνο του προστάτη.
8: Καλημέρα, Νούλη, να είσαι καλά, την αγάπη μας, να έχεις ένα όμορφο τρίμερο. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει, καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. ΔΕΗ Fiber Internet με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν είχαμε την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα θέματα για τα κόκκινα δάνεια αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας, της στήριξης της κοινωνίας και άφησε εχμές για τον τρόπο που ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κάποιες παροχές τις οποίες τις χαρακτήρισε ακοστολόγητες.
10: Προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία.

0: Από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
1: Εγώ δεν θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
0: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. Και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζι Αχαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι. Που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσε, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
0: Γιατί αναφέρεται στη μεταγραφολογία? Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο.
1: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει μια μεταγραφή 24 ώρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στους τομεάρχες στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο ο κ. Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά το πάω.
0: Καλά, είναι χώροι, ρε παιδί μου, που είναι
1: όμορφοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία.
1: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδαμε πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι στενή του ίδιου, είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Άλεξη Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν να, κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό, με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει: εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο. Άρα, τι λέει και ο ίδιος, καινούρια πρόσωπα. Και πραγματικά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούρια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια. Να, τώρα μου λέει κάποιος τον κύριο Θωμά Μόσχο. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Από το μέρα 25 λέει, και. Εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ας το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ. Συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
0: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ακολούθησε και ο πρώην πτέραρχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
3: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος και δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
0: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση, ναι, λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
1: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού,

0: δίνει. Κάτι δεν δείχνει. Κάτι και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα. Και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που, για να βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι, και στηρίζοντας τη θέση του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παναγιώτο τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τα εθνικά. Ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα εθνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-024690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη. Και μέχρι τώρα χαούς. Η επίσημη ναι. τουλάχιστον ναι. ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θυμάτα.
1: Τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιωσήφ, ναι. είναι οι πολυκατοικίες. Έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 7,2 και 7,5
1: Ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ καλά Ερντογάν. Λόγια, θερμά, ναι, και δεν μ' άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκι στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό. Είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ναι. ο Ερντογάν, και ναι. δεν το έκανε, λέει, για επειδή μένα. Του το ζήτησα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35. Πιθανό να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου ναι. στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, που θα βρεθεί και ο Τραμπ, ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς. Ο αντιπρόεδρος άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού ναι. νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι, δεν πληρούνται.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Οπότε πάνε σε μια σύσφιξη των σχέσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και άλλο ένα θέμα, Αμαλία μου, το οποίο το συζητήσαμε χθες, ναι. μία είδηση για έναν 25χρονο επιδειξία mm-hmm. στη Λεωφόρο Συγκρού, ναι. ο οποίος τι έκανε, την έστεινε εκεί στις διαβάσεις που υπάρχουν για τους πεζούς, αυτές τις υπόγειες
1: ναι,
0: που
1: περνάς
0: από τη μία πλευρά της Συγκρού στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτός το είχε κάνει στέκι λοιπόν εκεί και όταν έβλεπε καμιά γυναίκα που του άρεσε, της έκανε επίθεση.
1: Ναι.
0: Τη θόπευε, έκανε άσεμνες χειρονομίες.
1: Και ήταν πρωινές ώρες, μεσημεριανές.
0: Ναι, και πρωί, μεσημέρι, απόγευμα δεν είχε προβλήματα.
1: Όχι, δεν ήταν πολύ βραδινές ώρες, αυτό εννοώ.
0: Προχθές λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έκανε επίθεση σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές. Είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται ακόμα
0: παράνομα.
1: Στη χώρα μας.
0: Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις. Mm-hmm. Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε.
0: Πολύ απλά επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει όμως.
0: Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει
1: ναι,
0: μια
1: βέβαια.
0: Γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa. Από την πρώτη.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα, προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα μετά από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Οι αρχές της χώρας φοβούνται για εκατοντάδες νεκρούς, καθώς σε πολλές περιοχές στο Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία από την μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άμεσα σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα, μετά τη μία το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Σύμφωνα, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μαροκοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Βραζιλία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Ελβετία και ο Καναδάς προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2 και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα.
1: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. 1974, το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
3: Βιομηχανία παγωτού, αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις, μια πατραϊκή επιχείρηση, ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχαϊκό Εντελβάις.
3: Γεύσης, απόλαυσης.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
1: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Έχει ενθουσιάσει το τραγούδι της εισαγωγής. Είσαι σε φόρμα, βλέπω, Γιάννη Βασιλόπουλε. Και έχεις εντρυφήσει ιδιαιτέρως στο ιστορικό σου αρχείο. Τελευταίες επιτυχίες. Είχα καιρό να το ακούσω το τραγούδι και δεχόμαστε θετικά σχόλια. Πολύ θετικά.

Ψάχνει, λέει, τι δώρο θα του πάει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει από το πρωί. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ο Ντόναλτ ψάχνει τι δώρο θα πάει στον Ταγίπ τώρα εν όψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Είναι προβληματισμένος να του δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα που φτιάχνει η τουρκική βιομηχανία, να του δώσει τα F-35 που του τα έχει στερήσει και τον έχει στενοχωρήσει. Πάντως φαίνεται ότι δέχεται εισηγήσεις, ιδίως από τον αντιπρόεδρο, λένε οι πληροφορίες, να κάνει κίνηση, να κάνει δυνατή κίνηση. Έχει ήδη προβεί σε δηλώσεις για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία στρατιωτικά για το ΝΑΤΟ. Και λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για το τι ακριβώς θα φέρει μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ επισκεπτόμενος στην Τουρκία. Μάλιστα άκουγα το πρωί ότι υπάρχει στην Ομογένεια στενοχώρια, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη θυμός, γιατί οι Έλληνες που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρόεδρου Τραμπ δεν έχουν αντιδράσει επαρκώς σε αυτά τα σχέδια. Και ίσως θα πρέπει να κινητοποιηθεί η ελληνική Ομογένεια, το ελληνικό λόμπι που είναι δυνατό στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με την υποστήριξη, την κεντρική υποστήριξη των Αθηνών, για να μην βρεθούμε μπροστά σε καμιά πολύ δυσάρεστη έκπληξη τις επόμενες μέρες.

Τώρα, την Κυριακή διαβάσατε το ρεπορτάζ στη Real News για την επιδίωξη του Υπουργείου Ανάπτυξης να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, εντός εισαγωγικών βάλτε το, συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για να συγκρατηθούν οι τιμές ή για να μαζευτούν εκεί που έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ κάναμε την πρόβλεψη πως η όποια συμφωνία θα εφαρμοστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διαβάζω σήμερα ότι η πρώτη κίνηση, το διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, αυτή τη Δευτέρα, ότι το Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια και θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί αυτό που είχε αποκαλύψει την Κυριακή η Real News, η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γράφει η Καθημερινή, εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητος για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν καθημερινά από αυτή την εκπομπή, λέμε ότι το κεντρικό θέμα, το θέμα πάνω στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές, είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα των αυξήσεων στο ράφι του σούπερ μάρκετ, το θέμα των αυξήσεων στην αντλία του βενζινάδικου, το θέμα των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση και κάνουν προσπάθειες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι θα γίνει αυτή η προσπάθεια, ότι θα επιδιωχθεί δηλαδή να υπάρξει μια σχετική αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Το τι αποτελέσματα θα έχει, θα είμαστε εδώ για να το δούμε και να το κρίνουμε. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, οι αμερικανικοί κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο δώρο προς τον Ερντογάν. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το 5ης υποτίθεται, λέω, γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ θα εξοπλιστεί με αμερικανικούς κινητήρες. Το πρόβλημα των Τούρκων μέχρι τώρα ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν κινητήρες και φαίνεται ότι στο πρόβλημα αυτό θα δώσει λύση ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Κατά τα άλλα, η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε λάθος αρνούμενος να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, πράγμα που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος, προφανώς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «εγώ δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά». Αυτή η φιλοσοφία που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει στο μυαλό και στη σκέψη αρκετών πολιτικών της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης εποχής, και είναι προφανές ότι δεν είναι πια καθόλου αποτελεσματική, καθόλου αποδοτική.

τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θέλω μετά τις 10:35, 10:40 να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, πρόεδρο της The Newtons Laboratory, καθώς υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους, που νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε, αξίζει να τα αναλύσουμε. Όπως επίσης υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τη δράση των νέων πολιτικών κομμάτων. Για παράδειγμα, στο κόμμα Καριστιανού έχει ξεσπάσει εσωτερική κόντρα. Έφυγαν δύο κορυφαία στελέχη, Κοκοτσάκης και Παπανικολάου, και άφησαν βαρύτατες αιχμές κατά της κυρίας Καριστιανού, η οποία απάντησε ότι κάποιοι επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους για να την πλήξουν. Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε νέα στελέχη, δεν υπάρχει κανένας από τις παλαιές κυβερνήσεις του, με εξαίρεση τον συντονιστή. Τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον πάλε ποτέ Υπουργό Παιδείας των κυβερνήσεων Τσίπρα, με εξαίρεση τον Κώστα Γαβρόγλου, τον καθηγητή, δεν υπάρχει άλλο στέλεχος από τις κυβερνήσεις Τσίπρα. Όλοι όσοι πήραν τις ευθύνες συγκεκριμένων τομέων είναι στελέχοι χωρίς προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία. Προφανώς στο πλαίσιο της προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανίσει ένα ανανεωμένο πολιτικό σχήμα διαφορετικό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαϊλώνεται πλέον δημοσκοπικά, μιλάμε για την πλήρη εξαϊλωσή του, και προφανώς με τόσο χαμηλά ποσοστά, όταν καταγράφει κάτω από τη μονάδα ποσοστά, δεν έχει και κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να τους καλέσει κοντά του, για να μην πω την έκφραση που κυκλοφορεί στο πολιτικό παρασκήνιο, να τους μαζέψει.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Το ποντίκι έχει τίτλο «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα εντός εισαγωγικών στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, το οποίο πρέπει να πω ότι πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα, γράφει Τσίπρας 2.0, 2.0. Ακόμη, κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών, ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν, Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια, οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Και έχει και ένα πολύ έξυπνο σκίτσο στην πρώτη σελίδα το ποντίκι. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει πρώτο θέμα. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Ακόμη, πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει, λέει η Καθημερινή, τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι από 4 κλάδους, έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και πάντα από το ριζοσπάστη, βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται, γράφει Κόντρα, η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ακόμη δοκιμάζεται εκ νέου, λέει Κόντρα, η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Και κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξύφαρας. Τέλος, από την Κόντρα διαβάζω, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερο, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ακόμη από τα νέα, σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθεί σε εισφορές. Και κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καν. Τέλος, κόμμα Καριστιανού, πάντα από τα νέα, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται, γράφει η Δημοκρατία, από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική.
Φτηνό σοου πλεύρη, λέει η Δημοκρατία, με την απέλαση ενός Μπαγκλαντεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο. Ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Ακόμη από τη Δημοκρατία, παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη Παπανικολάου, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους, απάντησε η πρόεδρος. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο, λέει η Δημοκρατία, μετά τον Σάλο, τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η απογευματινή, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω Τάκης Γκόνιας, θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο. Ο απόλυτος ευνηδιασμός από τέλεια αφήνει το εθνόσημο. Και παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας.

0: Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα. Και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: People have repower. People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου νωρίτερα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα μετά από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Περισσότερα στο real.gr. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα, προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
17: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
18: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα όπως πάντα η Πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε γρήγορα πίσω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, καμία ελπίδα, ηχηρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Και Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, γράφει η Εστία. Ακόμη από την Εστία διαβάζω «Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο». Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Ακόμη, δημοσκόπηση Real Polls, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη». Αναφέρεται στην κυρία Κοβέση. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Υπάρχουν δικαστές στα Αθήνας, γράφει το μανιφέστο. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των τριών ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ακόμη, Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ, δηλώνει ο διακεκριμένος ποινικολόγος στο μανιφέστο. Η Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ακόμη από την Political διαβάζω, Πιερακάκης στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Το μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από την πρώτη σελίδα της σημερινής Political. Η Ελεύθερη Ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Αυλών είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Ηχηρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των Ντεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα. Και η ναυτεμπορική μίδα, βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου οι δηλώσεις των επιφανειών, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ακόμη, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, λέει η ναυτεμπορική, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας και ΑΑΔΕ, ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Και αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες τις κινέζικες, Temu κλπ. Για το θέμα αυτό έχει αυτή την ώρα το enikos.gr ένα μεγάλο και αναλυτικό, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι θα πληρώνουμε παραπάνω από 1η Ιουλίου στα δέματα που έρχονται από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μπείτε να το διαβάσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Ζωντός στη τηλεφωνική μας γραμμή.
19: FM.
20: Έλα, πού είσαι?
19: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
21: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
19: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιοχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση.

0: 49. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα 105,3.
3: Στην περίοδο που το κόστος και ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον βιώσιμη λύση, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση πιο επίκαιρη από ποτέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στον τόπο μας, η Αιωλική Παναχαϊκού 3 συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για ένα καλύτερο μέλλον.
4: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο του οποίου την γνώμη και την ανάλυση εκτιμώ ιδιαίτερα, με τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Κύριε Ζοντέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στο κράτος μας.
0: Έχουμε μία εικόνα πλέον από αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα έχουμε πάθει overdose από τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάθε μέρα μία ή δύο δημοσκοπήσεις, με τελευταία αυτή της Real Polls, η οποία μάλιστα εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστά μεγαλύτερα από όλες τις προηγούμενες και με τη μικρότερη μέχρι τώρα διαφορά που έχει καταγραφεί από το 2016, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, 7,6 αν δεν απατώμε. Επίσης εμφανίζεται μια κάμψη στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, η οποία είδε χθες να αποχωρούν και δύο σημαντικά στελέχη από την ελπίδα για τη δημοκρατία. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στην πορεία προς τις εκλογές και τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που θα κρίνει τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα, να μην αναφερθώ σε μία δημοσκόπηση, αλλά να βγάλω ένα γενικότερο συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις, προφανώς όλες, από το κλίμα δηλαδή που βλέπουμε. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου η ψήφος του πολίτη δεν μπορεί να διαμορφώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι δεδομένα τα πράγματα. Και αυτό είναι μια εικόνα που έρχεται από όλες τις έρευνες. Δηλαδή, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που κυριαρχεί, αλλά όχι ισχυρά ώστε να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια αντιπολίτευση η οποία ανεβαίνει, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, τα νούμερά της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει την εξουσία. Και έχουμε και την εμφάνιση κάποιων νέων σχηματισμών, όπως της κυρίας Καριστιανού και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, που όμως είναι μικρό στην παρούσα συγκυρία, που είναι οργή και θυμός. Απλά υπενθυμίζω ότι στις έρευνες που βλέπουμε, η οργή και ο θυμός είναι σε μονοψήφια νούμερα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχει αλλάξει ο ρόλος της ψήφου των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες, από τη μεταπολίτευση, σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ψήφιζε είτε για να στηρίξει μια κυβέρνηση, είτε για να αλλάξει μια κυβέρνηση. Που του άρεσε ή δεν του άρεσε. Σήμερα πλέον έχουμε μια ψήφο των πολιτών που έχει τη λογική του ανήκει, δηλαδή επιλέγουν κόμματα που είναι κοντά στις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο που κινούνταν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα στην κοινωνία αλλαγής, αλλά και ένα κλίμα θριάβου ότι παραμένουν τα ίδια τα πράγματα. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης του πολιτικού συστήματος, που ενώ η κοινωνία περιμένει από την πολιτική απαντήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν του δίνει τις απαντήσεις που θα

0: περιμένει ο κόσμος, με αποτέλεσμα η αποχή να παραμένει σε υψηλά νούμερα, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί πολιτικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία της, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν συνολικά, αλλά όχι να διεκδικούν την εξουσία και να είναι απλή για την Νέα Δημοκρατία.
1: Επομένως, θα λέγατε ότι οδεύουμε προς μία περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, ότι οδεύουμε σε μία περίοδο πολιτικών συνεργασιών αναγκαστικά.
0: Κοιτάξτε, η έννοια της πολιτικής συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει κουλτούρα στα κόμματα τα ελληνικά, δυστυχώς, ή τέτοιες λογικές.
1: Ναι, ζήσαμε κάποιες εξαιρέσεις, βέβαια. Όπως...
0: σε πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Βέβαια, και κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών, θα έλεγα, που κινδύνευε η χώρα. Δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάνανε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Για μένα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προοπτική, γιατί αυτό που περιγράφω, προφανώς εκτιμώ ότι δύσκολα θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Όποτε και να τις επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης, θα τις κάνει, είτε το φθινόπωρο, είτε στην άνοιξη του 27, που μένει πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ, και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30%, και αυτό θα είναι το σημείο κίνησής της για την προεκλογική περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα κινηθούν τα υπόλοιπα κόμματα εννοώ του κυρίας Καρισιανού, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου χαμηλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, τις οποίες προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης που θα οδηγηθούμε.
1: Θεωρείτε,
0: αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε πιθανότερο να στηθούν ξανά κάλπες παρά να υπάρξει κάποια συνεργασία του πρώτου κόμματος?
0: Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μάλλον δεδομένη, έχοντας την εικόνα που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Προσέξτε, δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση. Έτσι.
1: Εκεί μπορεί να δούμε, κύριε Ζοντέ, να επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, του Χάρη Δούκα. Δηλαδή η πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
0: Κοιτάξτε εδώ, η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πιστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπήρωση ενός χώρου. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
1: έφυγε με σχεδόν 18%.
0: Ναι,
1: 17,8%.
0: 17,8 πήρε στις δεύτερες.
1: Στις δεύτερες. Στις πρώτες.
0: Είχε πάρει 20% στις πρώτες. Άρα ξανασυσπηρώνει ένα ποσοστό που περίπου το είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το πολιτικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει. Άρα οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο είναι δεδομένες. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτές που είπε ο κ. Ζούκας ή κάποιες άλλες, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση. Και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος, και θα βρεθούν μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον.
1: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις?
0: Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, γιατί το μετράνε οι ερευνώσεις και το σώμα του δημοσιοποιούν, πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει, πολιτικά χτυπάει ενώ, τα κόμματα της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Βελόπουλου, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά πολύ λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Και τώρα φεύγουν από αυτά τα κόμματα και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, όπως ένα πιθανό κόμμα του κ. Σαμαρά. Άρα στα σημερινά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κ. Σαμαρά. Θα έχει όμως τον πολιτικό διάλογο, προσέξτε το αυτό, γιατί έχει σημασία. Θα έχει τον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κ. Σαμαρά και των στελεχών του που θα τον ακολουθήσουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονη, ας το πω έτσι, φόρτιση. σε σχέση με τα άλλα κτίρια, προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο.
1: Ναι, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας σε μια επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όρο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης. Το ακούτε νομίζω αυτό το σενάριο.
0: Απολύτως. Το ακούω και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στο χώρο δεξιά της. Της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στον χώρο του κ. Σαμαρά, στον χώρο του κ. Βελόπουλου κτλ. Εικάζω ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαρά να θέτει, με την έννοια ότι η διαφωνία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο η σύγκρουσή του. Άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Σαμαρά.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρείται πιθανότερο να κάνει το κόμμα ή όχι?
0: Πολύ δύσκολο να το,
1: δύσκολο να το πει κανείς.
0: Νομίζω ότι η προετοιμασία και η κινήση...
1: Θα παίξουν ρόλο πάντως, φαντάζομαι, τα στοιχεία που θα δεις στις δημοσκοπήσεις.
0: Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ελπίζει ο ίδιος ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά σε διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις πολιτικές του τοποθετήσεις στις δημόσιες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει. Νομίζω ότι την απόφαση πρέπει να την πάρει με το πολιτικό, θα την πάρει με το πολιτικό του αίσθητο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών.
1: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε για αθλητική ενημέρωση. Πάμε.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται στους 32 από τους τρεις πρώτους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική. Τον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 άνετα την Τσεχία. Η Τσεχία πολύ κακή εμφάνιση. Η Νότια Αφρική 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό 9, το απόλυτο δηλαδή, έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Νότια Αφρική προκρίνεται ως δεύτερη με 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά. Η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Εδώ Ελβετία 7 βαθμούς, Καναδάς 4, Βοσνία 4, Κατάρ 1 βαθμός. Ελβετία προκρίνεται μαζί με τον Καναδά και προκρίνεται και η τρίτη Βοσνία ως μία από τις καλύτερες τρίτες των 8 καλύτερες τρίτες. Θα είναι από τους 12 ομίλους. Τρίτος όμιλος η Βραζιλία κορυφαίο με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ. 2 γκολ και ένα γκολοκούνια. Κέρδισε 3-0 την Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Έγινε αλλαγή στο 76 λεπτό, πέρασε. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ μαχητική Αϊτή. Η Βραζιλία 7 βαθμούς, το Μαρόκο 7 προκλίνονται απευθείας. Η Σκωτία 3 περιμένει να δει αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες και η Αϊτή χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Να σας πω ακόμα ότι απόψε 11 η ώρα Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάου Αχτήρι Φαντοστού, στις 2 Ιαπωνία Σουηδία, την Ισία Ολλανδία και 5 η ώρα το πρωί Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στα δικά μας, όπου στο μπάσκετ έχουμε τον Μουσταφά Φαλ να μετακομίζει στον Παναθηναϊκό. Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο για 2-1 χρόνια στους Πράσινους. Και 7 και 5 αρχίζει σήμερα το Ράλι Ακρόπολης, το Έκο Ράλι Ακρόπολης, με την υπερειδική που θα εξελιχθεί το Ελληνικό Sports Park. Μέχρι την Κυριακή ο αγώνας θα τερματίσει. Ο τερματισμός στο Λουτράκι, 57 πληρώματα, είναι ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ράλι.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Αγίους Αναργύρους και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό της εξόδους Γιαλαμία. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα έπειτα από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Οι αρχές της χώρας φοβούνται για εκατοντάδες νεκρούς, καθώς σε πολλές περιοχές στο Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άμεσα σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στον θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
14: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
1: κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
15: Αντένα.
16: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
17: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε, λέει, μια δήλωση διευκρινιστική ότι με τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελείς. Μιλούσε, λέει, για αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι, χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία.
1: Α,
0: είπε
1: και
0: ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Δεν έχει σημασία που είναι άκυρο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, ο Βέλγος αστυνομικός του τμήματος εκεί, σε ένα γκαντόνι, πώς τα λένε αυτά εκεί στο Βελγίο, είπε ότι να στείλουμε μια κλήση στον Αβραμόπουλο.
0: Μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Χωρίς να έχει συνεννοηθεί με την δικαιοσύνη. Με
1: την εισαγγελία. Από την εισαγγελική παραγγελία το έστειλε.
0: Μα προφανώς. Δεν έχει δικαίωμα ο αστυνομικός να στείλει χωρίς προηγούμενη οδηγία από την εισαγγελία.
1: Μα γι' αυτό υπήρξε και το άδειασμα στα δύο επίμαχα σημεία της παρέμβασής του στα μίντια.
0: Από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Από το Μαξίμο.
0: Ναι,
1: το ένα ήταν για...
0: Από τον εκπρόσωπο.
1: Το ένα ήταν για το εκλήθη και δεν έδωσε εξηγήσεις. Μπορεί να φοβήθηκε να μην του συμβεί κανένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνω, αλλά δώσε, αδερφέ, εξή. Δεύτερο, το κερατάδε πάει γενικώς, δεν μιλάς έτσι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση.
0: Μπορεί αν είχε πάει να μην υπήρχε η εξέλιξη αυτή. Μπορεί αν είχε πάει τότε να δώσει εξηγήσεις, να μην υπήρχε αυτή η εξέλιξη με το ένταλμα.
1: Και επίσης μετά.
0: Εικάζω.
1: Ναι, και μετά, είναι σωστό. Και μετά, από την εμπειρία που έχει, τι θα πρέπει να πει, εγώ θα αποφασίσω αν θα είμαι υποψήφιο κτλ. Κάτσε, ρε φίλε. Και θα άντε να πούμε να συναποφασίσετε με το Μητσοτάκη αν θες. Αν δεν θες, αποφάσισε μόνος σου. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλω να σκάνω δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά παραστώσει εμείς σχολιάσαμε και ίσως είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε νωρίς.
0: Εσύ ήσουν ο πρώτος και εγώ συμφώνησα.
1: Ναι,
0: ότι η φράση αυτή δεν ήταν.
1: Δεν ήταν
0: σοβαρή τοποθέτηση και μάλιστα από έναν άνθρωπο που υπήρξε και διπλωμάτης.
1: Και δεν μας έχει συνηθίσει εδώ που τέλαμε
0: αυτή τη φράση. Ακριβώς. Τι γίνεται, τις δημοσκοπήσεις, πώς τις βλέπεις?
1: Ναι, μου πήρες την κουβέντα τώρα, ναι. Κοίτα, εδώ έγινε μια ογκολόκληρη κουβέντα γιατί η Real Poll, πώς τη λένε,
0: Real Polls.
1: Polls.
0: Αυτή σε ποιον ανήκει η εταιρεία, δεν την ξέρω.
1: Είναι ένας Πέτος Αλληλόμης, πολύ καλός.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ νεαρός και με καινούργια μέθοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί... Πώς και ξαφνικά τέσσερις μονάδες κλπ. Να θυμίσω απλώς, βέβαια είναι ευχάριστο που έχουμε και την κυρία Μπακογιάννη που ξέρει καλά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη ρωτήσουμε, να μας πει τη γνώμη της. Ότι στην πρώτη αναμέτρηση πριν τη δεύτερη ο Τσίπρας είχε πάρει 20 τόσο.
0: Είχε πάρει
1: 22.
0: 20.
1: 22 νομίζω.
0: Όχι, νομίζω 20, κάτι. Δεν θυμάμαι.
1: 20, κάτι, 20,8.
0: Θα το τσεκάρουμε τώρα.
1: Ναι. Άρα,
0: θα το τσεκάρει Γιάννης Βασιλόπουλος και θα μας
1: Γιάννη Βασιλόπουλο, για τσεκάρισε Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα. Ο Τσίπρας κινείται από το 17 που έχασε μέχρι και μπορεί το 20-22 κλπ. Τώρα, μέσα σε ένα μήνα, αν έχει ανεβεί 4 μονάδες, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν το ξέρω. Αλλά μην μας παραξενεύει και πολύ. Το θέμα είναι αν με αυτά τα ποσοστά συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι.
0: Κοίταξε, αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τον δείξανε να είναι δεύτερος με απόσταση από το Πασόκ, λογικό είναι μετά να πήρε κι άλλο.
1: Είναι
0: λογικό να πήρε κι άλλο.
1: Και το δεύτερο είναι που θα ρωτήσουμε, είπαμε, και την κυρία Μπακογιάννη, είναι αν αυτό συνιστά μια επανάληψη σε έναν βαθμό ενός δικοματισμού, όταν οι άλλοι θα είναι κινούνται κάτω από το 14, 13, 10.
0: Ναι. Τουλάχιστον στη δεύτερη κάλπη είναι σίγουρο ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη θα δημιουργηθούν συνθήκες δικοματισμού. Τώρα είδα εδώ ότι έχεις τίτλο σήμερα «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Το έχω διαβάσει ήδη το πρώτο σέλιδο του Ποντικιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Νομίζεις ότι αυτό είναι το βασικό αυτή είναι η βασική πλατφόρμα πάνω στην οποία πατά το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Η άφθαρτη, τα άφθαρτα στελέχη.
1: Ναι, πλατφόρμα μπορεί να είναι αυτό και καθένας αυτό επιδιώκει. Αλλά σήμερα ρώτησα κάποιον και μου λέει: περίμενε, θα δεις κάτι άλλους αργότερα. Λέω: ποιους τους Σιριζέους? Όχι, μου λέει, πάλι άλλους. Δηλαδή θα γίνει ένα κοσκίνισμα.
0: Μα τώρα να σου πω κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είχε λόγο να τον πάρει αν είχε ένα 3-4-5%. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις κάτω από τη μονάδα. Τι να τον κάνει, μόνο βάρος του είναι. Έτσι δεν είναι? Μόνο βάρος είναι. Τι να μαζέψει το μισό τα 100 δηλαδή.
1: Έχει ενδιαφέρον η σύνθεση όλη αυτή τη ομάδα. Ή κάποιοι φαίνεται θα δοκιμαστούν και θα το δούμε. Όχι μόνο μηδιακά, αλλά και στο επίπεδο του προγράμματος αν έχουν να συνεισφέρουν.
0: Των ιδεών
1: θα το εκτιμήσει ο Τσίπρας και η στενή του ομάδα. Αλλά χθες ήθελα να σου πω για την εμφάνιση εδώ, εγώ την είδα και για πρώτη φορά. Την άκουσα και είχαμε τη χαρά να τη κάνουμε τη συνέντευξη με την κυρία Κούφο Νικολάγου, η οποία ροδάνει πήγε η γλώσσα της.
0: Είναι καλή.
1: Αλλά ήταν καλή.
0: Είναι καλή. Το είπα εγώ και χθες, ότι κατά τη γνώμη μου έχει ικανότητες η νέα εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα βρει και τα πατήματά της.
0: Διαβασμένη είναι, γρήγορη.
1: Την άκουσα να πατάει ένα κουμπί.
0: Γρήγορη είναι. Δεν προλαβαίνει ο δημοσιογράφος να πάρει ανάσα και να θέσει.
1: Πάτησε
0: ερώτηση.
1: Το play και δεν είχε σταματημό.
0: Είναι. Δείχνει ότι είναι δυνατή.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Οπότε θα δούμε αυτή η ομάδα πόσοι από αυτούς θα ανταποκριθούν στα.
0: Βέβαια στους αναπληρωτές εκπροσώπους έχω ήδη ξεχωρίσει ένα-δυο γκαφατζίδες. Ένα-δυο γκαφατζίδες.
1: Δεν θα τους ξαναδείς εύκολα, μου φαίνεται.
0: Μάλλον.
1: Για να δούμε.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Και στη συνέχεια, Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντην να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο κλαμπ και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. 20,07 ήταν το ποσοστό, Αντώνη, του Αλέξη Τσίπρα. 20,07.
1: Είχες δίκιο, ναι.
0: Κινήθηκε μεταξύ του 17,8 στη δεύτερη εκλογή και του 20 στην πρώτη.
1: Άρα είναι κάτι λογικό που μπορεί να συμβεί. Ναι. Ξέρω πώς
0: μπορεί
1: θα
0: να επανασυσπυρώσει αυτό το κόσμο. Το θέμα είναι αν θα πάρει παραπάνω. Αν δηλαδή θα διευρύνει το ακροατήριό του, θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε
1: και
0: στη
1: να δούμε
0: διαδρομή.
1: Αν αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική του Τσίπρα και γενικά όπως εμφανίζεται τώρα τελευταία και η αντιπολίτευση γενικώς, οδηγούν τον Μητσοτάκη σε κάποιες σκέψεις για οπωσδήποτε στο τέλος ή τον Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς τα ζυγίζει. Αλλά ο κοντός ψανούμος θα το δούμε. Τώρα το θα δει τι θα έχει 30. Λέει τέλος, γράφουν και λένε διάφορα. Τώρα ότι λέει τις 30 Αυγούστου θα αποφασίσει, θα δει πώς θα είναι, λέει, αν έχει το 30% και πού θα το ξέρει. Θα δημοσκοπήσει το Αυγούστου, είναι δεν ισχύουν έτσι και δεν υπάρχουν κιόλας. Θα κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για την οικονομία, για τη σχέση με το Σαμαρά κτλ. Αυτά θα εκτιμήσει.
0: Και θα δει αν την μπορεί. Εικόνα της πολιτικής σκηνής θα ζήγησε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, και βέβαια έχετε δροσερές καλημέρες από τον Αντώνη και από μένα, από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και ελπίζουμε στα επόμενα 1-2 λεπτά να έχουμε βρει και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μέχρι τώρα δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο και γι' αυτό με βλέπετε να κάνω καθυστερήσεις. Τη βρήκαμε, την εντοπίσαμε. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Εμείς αναφωνήσαμε, τη βρήκαμε, εσείς αναφωνήσατε, άρε Αντρέα που είσαι ή κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό...
2: Δεν το αναφωνεί αυτό.
1: Αν αυτό είναι νοσταλγικό ή αν είναι και έχει και μια αιχμή. Ότι πού είσαι ηγέτη που τώρα δεν βρίσκουμε εύκολα γενικώς ηγέτες. Άντε λίγο να το στρογγυλέψω, να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Εγώ μιλώντας σας από την καρδιά μου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο, πραγματικά αυθόρμητο, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη και βγαίνει μέσα από την ψυχή της μισής Ελλάδας σίγουρα. Και αυτό το «Αχ, Ανδρέα» έχει να κάνει με το πώς ήταν η χώρα μας και επί Ανδρέα, και πώς αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι η καθημερινότητά μας, η δυσκολία που υπάρχει, η ακρίβεια, το αν υπάρχει ελπίδα, το αν υπάρχει προοπτική. Άρα θα έλεγα, ειδικά μέσα από πράγματα τα οποία γίνεται και τρίχα τριχιά πολλές φορές, αλλά εντάξει, ήταν απλά κάτι που μου βγήκε από μέσα μου. Αυτό, τίποτε άλλο. Τώρα το πώς έχουν γραφτεί, έχω δει αναλύσει επί αναλύσεων.
1: Αν συνεχίζατε και λέγατε και εσύ ο Αντρέα να μας δεις, θα ήταν πιο ξεκάθαρο, αλλά εμπαστός το αποφύγατε φαίνεται. Συγκρατηθήκατε.
2: Ήταν κάτι, θα έλεγα, να μείνουμε απλά σε αυτό το οποίο βγαίνει νομίζω μέσα από το στήθος και από την καρδιά πάρα μα πάρα πολλών Ελλήνων. Αχ, Αντρέα, αυτό. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, καμία αιχμή.
0: Τώρα, πώς βλέπετε το σκηνικό που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Είναι προφανές, γιατί συμπίπτει το έβριμα αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, σε απόσταση μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Τζινικολάου, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις ή που θα επιτεθώ στους δημοσκόπους. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής, δηλαδή δηλώνουν το τι συμβαίνει τώρα. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε το να πέφτουν έξω, γιατί διαμορφώνονται ρεύματα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι. Όμως διαβάζοντας και χρησιμοποιώντας ως πολύτιμα εργαλεία τις δημοσκοπήσεις, η εικόνα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι και η καλύτερη για εμάς. Έχει σηκωθεί η σκόνη. Αφήστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Να κάτσει η σκόνη. Γιατί
0: πάντως όσο περνούν οι ημέρες δεν κάθεται ο κουρνιαχτός, κάθονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ από ό,τι
2: ναι,
0: βλέπω.
2: Το βλέπω και προφανώς με προβληματίζει. Προφανώς με ανησυχεί. Όμως για να μπορέσω να σας δώσω μία ερμηνεία και για να μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο, εγώ θα ήθελα να περάσει κάπως ο καιρός και να έρθει ο Σεπτέμβρης. Να δούμε τι έχει να πει και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε να μιλάει περισσότερο με τα πρόσωπα τα οποία έχει παρουσιάσει στην ομάδα του, πάρα πολύ ωραία, αλλά οι αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις από αυτά τα πρόσωπα εμένα με προβληματίζουν.
1: Και τι θα αλλάξει μέχρι το Σεπτέμβρη τώρα κατά καλό καιρό, όταν έχετε καταγραφεί τρίτη, τέταρτη?
2: Είναι κατά καλό καιρό. Πριν από περίπου ένα μήνα λιγότερο ανακοινώθηκε το κόμμα του.
1: Οι εκτιμήσεις είναι τώρα.
2: Να, εγώ θα έλεγα και ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι κανείς δεν μπορεί να κάνει έτσι πολιτική εκτίμηση όταν πλέον και η ίδια η κοινωνία μπαίνει και σε ένα άλλο μούντ.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρχή καλοκαιριού ο Τσίπρας εμφανίστηκε και με το εμφανίστηκε πήγε δεύτερος. Τώρα προφανώς θα κριθεί και αυτός και στην πορεία. Προφανώς δεν είναι.
2: Θα κριθούμε όλοι μας. Εγώ περιμένω να ακούσω τις πολιτικές του θέσεις και τις πολιτικές του προτάσεις. Πάνω στις οποίες όλοι μας, πάνω στις πολιτικές μας προτάσεις θα κριθούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω μια υπεραπλούστευση και βλέπω και μια κουβέντα η οποία γίνεται ότι θα σωθούμε αν θα φορολογήσουμε 1500 άφημοι από τα οποία θα βγάλουμε 4,5 δις. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το έχει πει στέλεχος. Πρωτοκλασσάτος στέλεχος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κύριου Τσίπρα. Ή μέσω των σκαφάτων, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Βεβαίως όλοι λέμε.
0: Όχι ότι τα γρήγορα σκάφη, όχι όλα, τα γρήγορα.
2: Εντάξει. Και έτσι ότι είπε, από 1500 αφημί, και ότι από 1500 αφημί θα βγουν 4,5 δις, ναι, είπε ο κύριος Σαουλίδης, ο πρώην σύντροφός μου.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, τα σκάφη το διόρθωσαν, γιατί τα σκάφη τα γρήγορα είναι τα φουσκωτά.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα μεγάλα πάνε 14 μίλια, 12, 14, 15.
2: Εντάξει, ωραία. Αυτό όλοι πρέπει να πληρώνουν αναλογικά και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όμως ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει πολύ πολύτιμα αντισώματα μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια. Μπορεί λοιπόν αυτά να ακούγονται εύκολα, όμως και καλά και ωραία, και ξαναλέω, πρώτοι από όλους θα μιλήσω για την αναλογικότητα και ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το τι έχει. Όμως μπορεί κανείς να πιστέψει ότι από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε λεφτά ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε παροχές ή με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά, τόσο απλουστευτικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών? Η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη, είναι πολύ πιο συστηματική και σοβαρή. Μιλάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν έκανε τίποτα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πολύ πιο ολόκληρα και πολύ πιο συστηματικά το ζήτημα της οικονομίας.
1: Για να πάμε λοιπόν στον
2: κύριο Τσίπρα, που φαίνεται
1: για να πάμε λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, στο αντίπαλο, όπως λέτε, που είναι Νέα Δημοκρατία, το αντίπαλό σας. Βλέπουμε ότι σας παίρνει ορισμένες φορές την μπουκιά από το στόμα. Λέει, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις όρθες για τα θέματα που αφορούν στα δάνεια σε σχέση με την απόβαση του Ριουπάγου, και έρχεται ο Υπουργός Οικονομίας και την ερμηνεύει ακόμα καλύτερα από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι θα την ερμηνεύσει, εις όφελος. Τουλάχιστον έτσι κοινά, σχεδόν κοινά είναι αποδεκτό, των δανειοληπτών. Άρα και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, βλέπετε, για να έχετε ωφέλη πολιτικά από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχετε.
2: Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφαρμόζει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό δεν ήταν δηλαδή απλή προαίρεση, αναγκάστηκε να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποφάσισε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς είχαμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχοντας μελετήσει και συνδιαμορφώσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τις ενέσεις καταναλωτών, των δανειοληπτών κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία τελικά, κάτω από το βάρος και την πίεση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου και την πίεση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αναγκάστηκε να κάνει το προφανές. Θετικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά να βλέπουμε πού ακριβώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς. κάνει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά. Πρέπει να πούμε δύο λόγια για το μεταναστευτικό και αυτό που γίνεται στην Κρήτη και είναι και αρμοδιότητά σας στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Αυτή την Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον πολυχώρο πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Καραμπολέ 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα μετά από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Περισσότερα στο real.gr. Για να κρατήσουμε ασφαλή την Ελλάδα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αρχές.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω το σχόλιο σας για το πώς εξελίσσονται φέτος οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και για αυτό που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, για κινήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο με διαφημιστικά βίντεο που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι περίπου ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία, αν έρθουν εδώ οι παράτυποι μετανάστες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα.
3: Προφανώς αυτές οι διαφημίσεις και όλη αυτή η συνθήκη την οποία δείχνουν ότι ισχύει στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει και να μας ανησυχεί και να μας προβληματίσει. Είναι βαθιά προβληματικό και αναρωτιέμαι αν το ακούει.
2: Βέβαια μπορεί να είναι βαλτή αυτή, μπορεί να είναι βαλτή.
3: Και γι' αυτό με ακούτε να μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπιση του, γιατί βλέπουμε πολύ εύκολα να αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικό στο οποίο να βρίσκουμε έτσι εχθρούς, στο οποίο να γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει τελικά και σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε να μεγαλώνει ένα ρεύμα ακραίο, με ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, τόσο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού όσο και βεβαίως στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική η οποία θα το αντιμετωπίζει και με ευαισθησία και με συμμόρφωση της χώρας μας στις διεθνείς υποχρεώσεις και με σοβαρότητα και με αυστηρότητα και με ανθρωπιά όμως.
4: Ωραίες αυτές οι παρενέσεις. Πείτε μας όμως,
3: εάν λοιπόν εκτιμάτε,
4: κυρία Γιαννακοπούλου,
3: να πούμε λίγο για την Κρήτη, γιατί ξέρετε κάτι.
4: Όχι, να μας πείτε και συνολικά, αν η
3: κατάσταση. Μετά κάθεται και αναρωτιέται κυρία... τι θα γίνει η δομή. Ένα χρόνο μετά το πρόβλημα. Δηλαδή,
4: να
3: αυτό κάτι δείχνει.
4: Να ρωτήσουμε. Η εικόνα που έχει η χώρα σήμερα από τις ροές και από την αντιμετώπιση των μεταναστών στις δομές κλπ. Έχετε εκτίμηση αν είναι καλύτερη από το παρελθόν ή τα ίδια ή χειρότερα?
3: αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, συνεχίζει μάλλον να υπάρχει, μια εικόνα απρονοησίας. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στην Κρήτη μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν. Περίπου λίγο πιο αυξημένες ή στα ίδια επίπεδα με αυτό το οποίο ήταν πέρυσι. Ξαναλέω όμως, ο κύριος Πλεύρης έναν ολόκληρο χρόνο μετά ακόμα δεν έχει αποφασίσει και δεν υπάρχει μία χωροθέτηση έστω μίας προσωρινής δομής στην οποία θα υπάρχει η φιλοξενία και θα γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των προσφύγων ή όποια ταυτοποίηση προκειμένου μετά να πηγαίνουν στις αντίστοιχες δομές της ενδοχώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρός τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος που ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρώπινες ροές όσο γίνεται η αιματοχυσία στον Νταρφούρ ή δίπλα μας βλέπουμε, έχουμε πόλεμο στο Ιράν, έχουμε παντού, η γειτονιά μας φλέγεται. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα προετοιμασίας? Έχουμε το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες πρώτης εισδοχής όπως η χώρα μας. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πλεύρη δεκάδες φορές να μας παρουσιάσει, να μας ενημερώσει για το σχέδιο εφαρμογής και ακόμα δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς έχει δεσμευτεί η χώρα μας για το σχέδιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε δηλαδή τι έχει πει η κυβέρνηση στην Ευρώπη για το τι πρόκειται να κάνει στην Κρήτη. Εκτός από το να κάνει επικοινωνιακές φανφάρες ή επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ακόμα να μην υπάρχει τίποτα και να βλέπουμε εικόνες που δεν μας θυμούν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα έντονο ζήτημα με το μεταναστευτικό.
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου.
3: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
10: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
9: Εστιατόριο Διάκου.
10: Εστιατόριο Διάκου.
9: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
12: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μόνο τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς.

0: Παπαδόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Κυρία Μπακογιάννη, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία σας, την πολύ πλευρή, να ρωτήσω αν η σημερινή αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα η τελευταία έδειξε μια τη μικρότερη διαφορά από το 2016 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον Τσίπρα, λέω, γιατί το νέο κόμμα είναι νέο κόμμα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές ή μπορεί να συμβούν απρόπτα γεγονότα ή ο χρόνος των εκλογών και να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα?
1: Καλά, θυμάστε την παλιά ρήση η οποία ισχύει πάντοτε στην πολιτική. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, οι περιστάσεις, αγαπητές συνάδελφοι, οι περιστάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγράφει δύο πράγματα. Μία σταθερή που είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα διαφοροποιήσεις πάρα πολύ μεγάλες ανάλογα με τις περιστάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάστε κάποια εποχή που η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει στο 15% και σήμερα είναι στο 3% και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές με στη μία προεκλογική περίοδο που τα κόμματα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
0: Μοιάζει να αποκτήσατε αντίπαλο όμως με τον κύριο Τσίπρα, όχι?
1: Ενδεχομένως κύριε Χατζηπολάου. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία, πρέπει να πω, μεγάλη αλαζονία από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, όπως και εσείς οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και του έδωσε τότε 17%, κάτι τέτοιο.
0: 17,8.
1: Μπράβο. 17,8. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή με αυτό το ρόλο. Αθήναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούριο κόμμα ξανά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μπορεί να άλλαξε και λίγο απόψεις για τα πράγματα.
1: Και εκλογές. Βεβαίως κύριε Δελατόλα, μπορεί και να άλλαξε και λίγο και αν αμφισβήτητα μπορεί να ορίμασε και λίγο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται αυτή η αλλαγή να καταγράφεται τουλάχιστον πολιτικά, έτσι όπως την βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσετε μια άθλια κατά τη γνώμη μου συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτό τον καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν... Το πολιτικό δηλαδή ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, παιδιά.
2: Τώρα πολιτικά είπατε κάτι, ένα ρητό που πράγματι ισχύει, οι περιστάσεις, κυρία συνάδελφε ή κύριε συνάδελφε, οι περιστάσεις είναι στην οικονομία που θα κρίνουν τα πράγματα, με την Τουρκία ζητήματα που πάλι βλέπω προκύπτουν με περισσότερη ένταση από αυτήν που είχαμε εδώ και καιρό. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που ο πολίτης θα κρίνει πρώτο?
1: Αναμφισβήτητα την οικονομία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως είναι και όλα. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος, με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά. Εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία, τεινάζονται τα πράγματα στον αέρα,

0: Κανένας δεν φανταζόταν, εάν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 5 μήνες, ότι θα αντιμετωπίζαμε κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία και για το ενεργειακό κόστος και για τα πάντα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές. Και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί, κατά τη γνώμη μου, από τους Έλληνες πολίτες όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία και το πορτοφόλι τους και τις κοινωνικές παροχές και τα πάντα, αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια.
1: Τα θέματα κράτους δικαίου θα παίξουν ρόλο.
0: Όλα θα παίξουν ρόλο.
1: Ναι, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
0: Βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Και μια κυβέρνηση η οποία ανέβηκε σε όλους τους δείκτες αυτούς, που θα μου πείτε ο κόσμος βομβαρδίζεται σήμερα από μία εικόνα, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα κτλ. Και αναρωτιέται σε μερικά πράγματα μα τι πραγματικά συμβαίνει. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων συστηματική αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου, το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε? Ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα το κάνουμε.
2: Να ρωτήσω κάτι που εσείς, αν μπορώ, Νίκο.
1: Ναι.
2: Που αν εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, και παρότι έχουμε πολυετή εμπειρία, εγώ και ο Νίκος, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε σχέσεις με τους Αμερικανούς προέδρους στα Χανιά, λάδια, ξύδια, τραπέζια, καλές σχέσεις.
0: Όχι, κύριε, αλλά παρακαλώ να προσέχετε τι λέτε.
2: Ξύδια, όχι. Όχι, ξύδι, όχι, ξύδι.
0: Λάδι κριτικό, τώρα... κάποτε θα σας πω και
2: ωραία,
0: την ιστορία.
2: Ωραία. Και τώρα λοιπόν βλέπω μια επιφύλαξη στη δεύτερη τετραετία τουλάχιστον, από την αμερικανική πλευρά, από τον πρόεδρο Τραμπ, να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, θα ξανά έρχεται, δεν έρχεται, θα πάει στην Ακρόπολη, θα κάνει, θα δείξει αυτό. Γιατί αυτή η απόσταση, η οποία κακά τα ψέματα φαίνεται, είναι διακριτή πια?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Όπως ένα κάθε πολίτης Ευρωπαίος, παρακολουθώ τις κινήσεις του σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς. Και βλέπω μία έτσι ευμετάβλητη, σας το λέω πάρα πολύ με πολιτική ορθότητα, θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
1: Ήδη,
0: όπως είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν.
1: Ήδη, κυρία Υπουργέ, προαναγγέλθηκε ότι πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Και θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού.
0: Να τα δούμε τα δώρα.
1: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
0: Μέχρι τώρα έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές, και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαϊόν τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον, και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές, και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όπως πήγε, έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει αυτή την απόφαση. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρθει στο Κογκρέσο πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κτλ.
1: Τώρα,
0: εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά.
1: Μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας κάναμε την κρίσιμη ερώτηση. Αν θα αλλάξει, κατά τη γνώμη σας, αυτή η δημοσκοπική εικόνα που σήμερα υπάρχει, στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολιτικό κόμμα, και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αν θα απομειώσει δηλαδή τις ελπίδες της.
0: Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει σε ένα ποσοστό, ναι. Το ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι συνταρακτικό. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Τώρα μην την πάρετε τις μετρικές, θα το δούμε.
2: Ανάλογα από πού θα σας το αφαιρέσει. Άλλο θα το αφαιρέσει από το 33 και άλλο από το 29.
0: Βεβαίως. Και ανάλογα έχει από σημασία. Πού θα... Βεβαίως έχει σημασία.
1: Και από πού θα αντλήσει ψήφους.
0: Αν θα αντλήσει... αν θα αντλήσει ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς, ας πούμε, ή αν θα πάρει ψήφους οι οποίοι σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την κρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, Σαμαρά. Μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση όπου έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έφερε, τον έκανε υπουργό κτλ. Και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την παράταξη απευθυνόμενος να τους πει ότι τώρα για δεύτερη φορά κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Δύσκολο. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ξέρετε, λένε ορισμένοι ότι η κάθοδος Σαμαρά μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός της εκλογικής καθόδου Σαμαρά. Να εμφανιστεί ως πρόθυμος εταίρος κυβερνητικός, ζητώντας όμως κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
0: Και η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα τα έχετε ακούσει τα σενάρια.
0: Όχι, τα έχω ακούσει, κύριε Χατζημαρκάκη. Στην Αθήνα ζω.
2: Ναι. Και χωρίς τον μπορεί. Το Νίκος ήταν ευγενικός. Χωρίς τον μπορεί.
0: Ναι. Στο τρίγωνο αυτό, όλα τα σενάρια παίζουν. Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει αρχηγό. Έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5 εκλογές. 6, ούτε ξέρω πόσες έχει κερδίσει. Και ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο το 100 και θα πει στο μεγάλο κόμμα, ξέρετε παιδιά, δεν μου αρέσει ο αρχηγός σας, θα τον αλλάξετε. Τώρα σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σεναρίων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει χιλιάδες.
2: Τώρα, μια ερώτηση τελευταία και μια απάντησή σας που πραγματικά κρέμομαι από τα χείλη σας.
0: Κύριε Δελατόλα, αλήθεια, μετά από αυτό που μου λέτε, κινδυνεύω να ψηλώσω περισσότερο.
2: Πολιτική συμπάθεια σας έχω 30 χρόνια, δεν την
0: ακριβώς, και δεν την κρύψατε ποτέ.
2: Ποτέ, ποτέ. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας και κατηδίαν, κυρίως κατηδίαν, να λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, αλλά βλέπω τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα παραμένα μιλάει για άνοιξη, ή για να τον εμπεδώσει ο ίδιος ή για να τον εμπεδώσουν οι αντίπαλοι. Τι εκτιμάτε εσείς?
0: Εκτιμώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει. Αυτό εκτιμώ. Δηλαδή την προηγούμενη φορά εδώ είμαστε πάλι εμείς οι τρεις οι φίλοι κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε για κανένα χρόνο ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κάθε λίγο και λιγάκι που λέγανε του Μητσοτάκη κάνε τώρα εκλογές, τώρα είμαστε καλά, τώρα από αυτό και τα λοιπά, και αυτός τίποτα. Πεισματικά πήγε στο τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνει και τώρα.
1: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα,
0: καλά,
1: Υπουργέ.
0: Καλά,
1: ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη. αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών.
11: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε φορτηγό όχημα προς το ύψος της Αμφθούσας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από Κάντζα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα έπειτα από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Οι αρχές της χώρας φοβούνται για εκατοντάδες νεκρούς, καθώς σε πολλές περιοχές στο Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ισπανία στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα. Περισσότερα στο inikos.gr. Για να κρατήσουμε ασφαλή την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο υπάρχει η απόφαση για τα F-35 στην Τουρκία, είναι δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να την αλλάξει, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη. Η ανακοίνωση οποιασδήποτε νέας ναυτιλιακής διαδρομής στα στενά του Ορμούζ, χωρίς συντονισμό με την Τεχεράνη, είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, προειδοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι φρουροί της Επανάστασης, τονίζοντας ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ γίνεται μόνο από τις καθορισμένες διαδρομές από τις Ιρανικές αρχές. Σε μία ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνελήφθη 28χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με 14χρονη παριστάνοντας ότι είναι άνδρας και την κακοποίησε. Κατηγορείται παράλληλα για παιδική πορνογραφία.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
12: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με την υπερειδική διαδρομή που θα αρχίσει στις 7 και 5 το απόγευμα στο Δελληνικόν Ελληνικών Sports Park ανοίγει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Στον αγώνα που είναι ο 8ος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετέχουν 57 πληρώματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Antenna Patras 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
13: Αντένα Πάτρας.
12: Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

έτσι. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

που και να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε Βενεζουέλα μετά από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς αυξάνονται οι αναφορές για αγνοούμενους στα δεκάδες κτίρια που κατέρευσαν. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η πρόεδρος, 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν. Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ισπανία. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανάγκη Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας ώστε να είναι ασφαλής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε στο σταθμό μας ότι όσο υπάρχει η απόφαση του Κογκρέσου για τα F-35 στην Τουρκία, είναι δύσκολο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να την αλλάξει. Η ανακοίνωση νέων ναυτιλιακών διαδρομών στα στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τη Τεχεράνη είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, προειδοποιούν με ανακοίνωσή τους οι φρουρίδες επανάστασης. Κάτω από τα $73 το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου. Κονιτσιουά.

0: με την υπερειδική διαδρομή που θα αρχίσει στις 7 και 5 το απόγευμα στο The Hellenicon Sports Park, ανοίγει η αυλαία του φετινού Ecorally Acropolis. Στον αγώνα που είναι ο 8ος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετέχουν 57 πληρώματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Αντένα 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθουσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα 105,3. Η εκπομπή που ακολουθεί με

0: πάλι καλά να λες.
1: Που μπόρεσε να έρθω.
2: Τι σου συνέβη?
0: Είναι, γίνεται χαμός. Θα έρθει τώρα ο Παλινίδης, ο Βολάνιος, έχει κάνει ρεπορτάζ. Είναι, παιδιά, το, η κάθοδος της Αττικής Οδού, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, πρώτο θέμα.
2: Όταν λες κάθοδο, πρέπει να πω,
0: είναι, κάθος είναι προς Πειραιά.
2: Αττική Οδό, είπες ή...
0: Αττική Οδό, Αττική Οδό. Πού να προλάβω να τα πω, σε τρία δευτερόλεπτα μου έχεις κάνει δύο ερωτήσεις.
2: Δεν θέλω να καταλαβαίνω τώρα.
0: Άκου την είδηση πρώτα. Η είδηση είναι, έχουμε τη φωτιά σε φορτηγό. Πέρασα από το πλαέ με το μοτοσακό. Αν δεν είχα το μοτοσακό, δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσω. Είναι πολλά χιλιόμετρα η ουρά. Έχετε το νου σας, αν βρείτε, νομίζω ότι η ουρά ξεκινάει λίγο πριν την Γκάτζα, έτσι, και φτάνει μέχρι πολύ κάτω. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα. Έχετε το νου σας, είναι σταματημένα τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο που έχω έρθει εγώ, 15 λεπτό, αν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι επειδή είδα ότι η φωτιά στο φορτηγό έχει σβήσει, είναι ακόμα λογικό, είναι εκεί η πυροσβεστική και οτιδήποτε άλλο, όλες οι αρχές. Και μάλλον τώρα μπαίνουν στη διαδικασία απομάκρυνση, αλλά τώρα θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κοίτα πώς κάνω σήμα, πώς είναι ενδοεπικοινωνία. Παναγιώτη, έλα!
2: Πώς φωνάζεις, παιδί μου, ούτε στη λαχαναγορά να
0: είσαι. Και στο BBC του φωνάζουν.
2: Άλλε.
0: Βέβαια.
2: Ρε γάμο το, πότε γίναμε BBC, ρε.
0: Είναι
2: πότε
0: το καινούργιο σύστημα.
2: Ρε Νικόλα.
0: Είναι το καινούργιο σύστημα. Να σου πω κάτι, δεν είναι πιο ωραίο αυτό από το με ειδοποιούν από το κοντρόλ? Τι σε ειδοποιούν από το κοντρόλ, μωρέ καημένε?
2: Ποιο κοντρόλ τώρα?
0: Ποιο κοντρόλ, φάντζι. Πάμε διαφημίσεις, κατάλαβες? Εδώ πώς σου κάνει? Πώς σου κάνει ο Σαπρανίδης διαφημίσεις? Με τροσμούτζα. Όταν πας την ώρα που σου λέει ο Σαπρανίδης διαφημίσεις και εσύ κίνδυνο που λες πάνω να κάνω ένα ερώτημα, σου σκάει μούτζα, καταλαβαίνεις, έχω κάνει βλακία, πας διαφημίσεις. Τι με ειδοποιούν το κοντρόλ και συγγνώμη σας διακόπτω και τα λοιπά και όλο αυτό το κομμάτι, κατάλαβες?
2: Λίγο σαν τον Αβραμόπουλο μιλάς.
0: Μπούρδες.
2: Μπούρδες στην
0: μια μέρα. Σιγά μην απολογηθώ εγώ στον καθένα.
2: Όχι, το άλλο.
0: Ποιο?
2: Το άλλο, πώς το είπε? Είπε μπούρδες, είπε τη μια μέρα, την άλλη τον κάθε
0: κερατά.
2: Κερατά.
0: Ναι. Έλα Παναγιώτη μου, Παναγιώτης Βολάνιος, να μας βοηθήσει, γιατί μίλησε εκεί με την Αττική Οδό, με την τροχιά, να δούμε τι γίνεται. Τι είναι, ρε Σιπανό?
3: Καλησπέρα, μιλήσαμε με την Αττική Οδό, ναι, και την τροχιά. Στις 11 και 10 σημειώθηκε πυρκαγιά σε μικρό φορτηγό ψυγείο στο ύψος της Ανθούσας στην Αττική Οδό.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχει δηλωθεί κάποιος τραυματισμός.
0: Ναι, από ό,τι είδα και εγώ δεν είχε. Δεν είδα ασθενοφόρο τουλάχιστον εκεί.
3: Ευτυχώς.
0: Ναι.
3: Έχει γίνει κατάσβεση της φωτιάς και το όχημα απομακρύνεται αυτή την ώρα από το οδόστρωμα.
0: Mm-hmm.
3: Είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα. Τώρα δεν υπάρχει κάποια λωρίδα κλειστή.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, έχει διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα περίπου 5 χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάτζα μέχρι Ανθούσα.
0: Ναι. Από Κάτζα μέχρι. Ναι. Όχι κάπου Κάτζα μέχρι Ανθούσα. Είναι. Επειδή είναι πολύ μικρό το διάστημα, δεν σε διορθώνω. Στο λέω επειδή πέρασε από εκεί. Είναι, ξεκινάει από πριν την Ανθούσα, την έξοδο της Ανθούσας, και είναι για 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι. Λογικά τώρα προς την Πεντέλης, κοντά εκεί. Δηλαδή έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Είχε κλείσει αρχικά η δεξιά λωρίδα. Μετά, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, έκλεισαν όλες οι λωρίδες. Δεν μπορούσαν να περάσουν, έτσι. Ναι. Το καλό είναι αυτό που περιγράφει τώρα ο Παναγιώτης, και σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, που μας δίνεις τελευταίες λεπτομέρειες, είναι ότι το σηκώνουν το αυτοκίνητο από εκεί. Είναι από τα μεσαία τα φορτηγά που έχουν από πίσω τους ψυγείο. Νομίζω δηλαδή πρέπει να είναι ψυγείο της Οπωστόδα.
3: Έτσι μου πήγε και εδώ.
0: Ναι, στο πέ, οκ. Είναι από αυτά που υποψιάζεσαι ότι κάτι έχει παίξει με το κλιματιστικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάτι ηλεκτρολογικό προφανώς είναι, έτσι. Οκ, επίσης δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό, επιβεβαιώνω αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Άντε, παιδιά, υπομονή. Αν ξεκινήσει να τσουλάει τώρα, θα δούμε. Να είσαι καλά, Πάνο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Παρακαλώ.

0: Τι λέει, τι είπες, το λέει ακροατής από Κάτζα μέχρι Ανθούσα.
1: Όχι, λέω ότι ο Χάρτης το GPS που είναι καθυστερημένο συνήθως,
0: ναι,
1: δείχνει ότι είναι μέχρι Ανθούσα.
0: Το παιδιά, όχι, ξεκινάει από Ανθούσα, γιατί μιλάμε για το από Ανθούσα και πάει προς τα κάτω για 5 χιλιόμετρα τουλάχιστον. Μην το συζητάμε τώρα. Είναι λάθος ο χάρτης.
1: Ναι, καλά. Ναι. Πολύ συχνά καθυστερούν.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ το δείχνει αυτό έτσι.
0: Ναι. Γι' αυτό το είπε και ο Παναγιώτης, αλλά δεν, αυτό είναι το έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σου λέω ότι δεν θα έφτανα τώρα, δεν θα είχα φτάσει.
1: Δυστυχώς σήμερα το μυαλό μας πρέπει οπωσδήποτε να είναι κοντά στους ανθρώπους στη Βενεζουέλα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ο αρχικός απολογισμός είναι προφανέστατο ότι με 2 σεισμούς πάνω από 7.
0: Επιφανειακού σχεδόν.
1: Αποκλείεται να είναι εκεί, θα πάει πολύ πάνω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς
0: λέει τώρα, πώς είπες ότι.
1: Δεν το κοίταξα τώρα πριν από.
0: Γιατί το Reuters νωρίτερα, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο, επικαλούμενο μάλλον γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο χωρίς να έχει καταγραφεί, έχει εκτίμηση περί τις 10.000 νεκρών.
1: Ναι. Αυτό, οι εκτιμήσεις είναι χιλιάδες, ναι.
0: Okay. Από την άλλη πλευρά, και μόνο από την εικόνα, δηλαδή από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, έτσι όπως έχουν καταρρεύσει με στάδια, έχει πέσει η οροφή του αεροδρομίου κτλ. Και με δεδομένο ότι έχει 7-7,5 με 5-6 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση, θα έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς.
1: Και ακόμη δεν ξέρουμε. Δηλαδή, οι πρώτες σκηνές είναι από το Καράκας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει σε άλλες πόλεις. Σε αυτά. Άστα, καταστροφή μεγάλη.
0: Έχει πολλούς Έλληνες έχει το Καράκας.
1: Ναι, και είχε.
0: Έχει γύρω στους 2.000 Έλληνες.
1: Είχε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές παροικίες με τον Τσάβες. Όταν ο Τσάβες κατήργησε τη δημοκρατία, άρχισαν να φεύγουν πάρα πολλοί Έλληνες. Όπως και πολλοί Βενεζουελίνοι. Αλλά παραμένει μια από τις μεγαλύτερες. Αλλά ήταν από τις ένδοξες, τις πολύ μεγάλες, πολύ εύπορες ελληνικές παροικίες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Πώς τα φέρνει ο Σατανάς όμως, χθες, εκεί που κοιτούσα τα διάφορα οικονομικά, βλέπω ένα πράγμα και επειδή αφορά στην Ελλάδα, εμέσως, πλην όμως είχε ενδιαφέρον, το κάτσα και το διάβασα. Χθες πρακτικά ανακοινώθηκε ότι είναι κοντά σε συμφωνία και ότι αυτές τις μέρες θα τελειώσει. Η μεγαλύτερη και από τις Ελλάδος, που ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην καπιταλιστική ιστορία, αναδιοργάνωση χρέους, αναδιάρθρωση χρέους. Η Ελλάδα το 2012 έκανε αναδιοργάνωση 200 δισεκατομμυρίων με κόψιμο 100 δισεκατομμυρίων από το χρέος της.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο ήταν το μεγαλύτερο, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Τώρα η Βενεζουέλα έχει έρθει σε συμφωνία και θα κάνει μεγαλύτερη περικοπή χρέους. Και δες τώρα, μετά από αυτό που εκεί το περιέγραφε κιόλας ένας, ότι πρόκειται για σεισμό στις αγορές ομολόγων,
0: mm-hmm,
1: που είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και δες τώρα, σήμερα έχουν σεισμό, καταστροφές, θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Το πρωί μιλούσα με τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Τον Αλέξη Μητρόπουλο.
0: Αλέξη Μητρόπουλο. Ο οποίος διατύπωνε τις ενστάσεις του για τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, αυτή του Υπουργείου.
1: Τη ρύθμιση Κυρακάκη.
0: Ναι. Και επειδή το ερώτημα αυτό το θέσαμε χθες, άκουσα πολύ καλά αυτό που περιέγραφες, που λες ότι εδώ ο Άριος Πάγος έφτιαξε ένα μοντέλο για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους καταναλωτές, τους κόκκινους. Έτσι.
1: Τους πτωχευμένους,
0: Ναι, παιδί μου. Άστα τον κόκκινο, πτωχευμένους.
1: Όχι, γιατί οι κόκκινοι είναι πολύ περισσότεροι γι' αυτό.
0: Ρε συμπάμπη, να συνεννοούμαστε για του νόμου Κατσέλη, ρε συμπάμπη. Άστα να πάει στα κόμματα, προχώρησε τη σκέψη, ρε συμπάμπη, μεσημεριάτικο. Λέμε λοιπόν ότι ο Μητρόπουλος λέει το εξής. Ότι προκαλεί ένα δεδικασμένο για όλους τους δανειολήπτες. Και μου έκανε εντύπωση, θυμούμενο στη χθεσινή μας κουβέντα. Και το ρώτησα, επί του πρακτέου, εγώ, που είμαι οφειλέτης, μπορώ να προσφύγω στη δικαιοσύνη και να πω γιατί το κάνετε αυτό για άλλους δανειολήπτες και όχι για εμένα, γιατί χρησιμοποιείτε, χρεώνετε άλλα επιτόκια σε αυτούς και άλλο επιτόκιο σε μένα? Μου απάντησε ναι και μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν. Δεν το δένω σκηνή κορδόνη, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει αντίλογο.
1: Ναι. Δεν είναι το επιτόκιο, είναι ο τρόπος υπολογισμού του τόκου επί του δανείου.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ αντί να χρησιμοποιηθεί κλασική εδώ και κάτι εκατονταετίες μέθοδος του τόκο χρεολητικού υπολογισμού,
0: ναι,
1: της αποπληρωμής ενός δανείου στεγαστικού. Έφτιαξε μια μέθοδο δικιά του ο Άριος Πάγος, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Τώρα, πολύ σωστά λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος, μου το είπαν και πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι κάτσε δηλαδή εγώ που πληρώνω, δεν λέει είναι φτωχός, εγώ δεν είμαι φτωχός. Δεν δικαιούμαι της ίδιας προστασίας. Okay, το δέχονται αυτό οι άνθρωποι. Όμως και εγώ έχω να αποπληρώσω ένα δάνειο. Γιατί να μην μου υπολογίζει η τράπεζα τον τόκο μου με τον ίδιο τρόπο.
0: Μα ήταν η πρώτη απορία που σου έθεσε και εγώ, όχι μόνο δημοσιογραφικά, και ο Δανειολήπτης. Και αν υπάρξει, εγώ διαπιστώσω, θα μιλήσω με νομικούς, το λέω αλήθεια. Αν διαπιστώσω ότι αυτό δημιουργεί δεδικασμένο, εγώ θα προσφύγω.
1: Δεδικασμένο δεν πρέπει να δημιουργεί, από ό,τι μου είπε ένας νομικός. Ξέρει τον Άριο Πάγο καλά και γενικώς και τα διοικητικά δικαστήρια, γιατί εκεί θα πάμε, στα διοικητικά θα πάμε, στο ΣΤΕ δηλαδή. Αλλά οπωσδήποτε κάποιος θα βρεθεί, φαντάζομαι, να προσφύγει, ώστε να υπάρξει μια νομολογία, εάν η νέα οικονομική σκέψη του Αριού Πάγου πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε κάποια κατηγορία, δηλαδή υπό προϋποθέσεις. Διότι ο Άριος Πάγος δεν είναι σαφής αν βάζει ως προϋπόθεση.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι άλλο η απόφαση που λέει, άκου να δεις, για να ελαφρύνω αυτόν που είναι ευάλωτος ή υπάρχει στον νόμο Κατσέλη, φτιάχνω ένα μοντέλο υπολογισμού των επιτοκίων. Εντάξει. Αυτό το ακούω. Αν κρίνει ότι ο τρόπος υπολογισμού των επιτοκίων ήταν λάθος, θα πρέπει να πιάσει και τους υπολείπους.
1: Ναι, εκεί αυτό το τόνισε η αντιπολίτευση, το είπε και ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης στη Βουλή χθες που έγινε η συζήτηση. Ο Άρης Πάρος δεν λέει ό,τι κατάλαβα από διαβάζοντας την υπόθεση, την απόφαση του. Δεν λέει, λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα ειδικό τρόπο. Και φτιάχνει έναν ειδικό τρόπο. Δεν λέει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις δηλαδή ότι ήταν παράνομος ο προηγούμενος. Λέει ο τρόπος που γινόταν δεν με βρίσκει σύμφωνος και εγώ τώρα νομολογώ και λέω ότι από εδώ και πέρα θα γίνει έτσι. Δεν λέει ότι ήταν παράνομος ο προηγούμενος. Και εκεί αυτά μόνο είναι νομικοί και μόνο τελικά τα δικαστήρια. Όταν θα πάει η υπόθεση.
0: Μα γι' αυτό επικαλέστηκα και τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν είναι άποψη.
1: Εγώ το ακούω αυτό που λέει.
0: Δεν διατυπώνω άποψη. Είναι ερώτημα.
1: Τα ακούω αυτό που λέει, αλλά εντάξει, πριν πάει στα δικαστήρια, όποιος είναι να πάει από αυτούς που σου λένε κάτσε, εγώ βλάκας είμαι και πληρώνω έτσι, και γιατί ο άλλος. Που είναι μια βιαστική κρίση, πρέπει να πω.
0: Όχι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Στο λέω ως Δανειολήπτης τώρα. Το βλέπω.
1: Όχι, άλλοι το βλέπουν όμως.
0: Ναι, όχι, εγώ, για μένα λέω. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το κρίνω έτσι. Πολύ καλά κάνει και κάνει αυτή τη ρύθμιση. Δεν το συζητώ καθόλου, μα καθόλου. Δεν το συζητώ. Ακόμη και ένα δάνειο να σωθεί σε άνθρωπο, από άνθρωπο που δεν είναι μπαταχτσής και το έχει ανάγκη, με χίλια, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν συζητάμε. Και δεν βάζω αλλά εγώ λέω. Στην απέναντι όχθη, εάν κρίνουμε ότι αυτός ο τρόπος υπολογισμού δεν ήταν καλός ή κανονικός, θα πρέπει να ισχύσει και για τους άλλους που συνεχίζουν να πληρώνουν με τον προηγούμενο τρόπο. Αν είναι το σκεπτικό
1: αυτό. Αν περάσει η λογική την οποία υπερασπίστηκε, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, και όχι μόνο, ότι ήταν παράνομο το προηγούμενο και ότι αυτό είναι το νόμιμο, τότε λογικά λέει ο Μητρόπουλος και άλλοι. Σου λέω, χθες μου το είπε ένας νομικός, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ. Μου λέει εδώ, αφού έχουμε μια καινούργια μέθοδο, αναφερόταν σε ένα άρθρο που είχα γράψει εγώ. Το είχα γράψει δε το Φεβρουάριο, όταν πρωτοβγήκε η είδηση για την απόβαση του Αριού Πάγου, χωρίς να την έχουμε ακόμη στο χέρι και να την έχουμε διαβάσει, ότι εδώ επανεφίβρε τον καπιταλισμό ο Άριος Πάγος. Και μου λέει, ορθώς το είχες γράψει, αλλά δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό που δεν έκανε η ελληνική πολιτεία είναι να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πραγματικά φτωχός. Διότι τα δικαστήρια από τις 100 υποθέσεις, νομίζω ότι ο ακριβής αριθμός είναι τις 42%, 42% τις απέρριψαν. Ένας στους δύο, πες τώρα. Ένας που πήγαινε για να προστατευτεί με τις προβλέψεις που υπήρχαν στους νόμους και ξέρεις, το λέμε νόμο Κατσέλη, διότι το εισήγαγε τότε στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου ή υπουργός Κατσέλη, αλλά πραγματικά οι προβλέψεις του νόμου που προστατεύουν τον κόσμο είναι ο νόμος όπως διαμορφώθηκε ξανά στη διάρκεια της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: είναι που τα περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Η αρχική διατύπωση ναι. Κατσέλη είχε αρκετά προβλήματα και δεν, ναι. δεν θα να, στεκόταν.
0: Σου ζητώ συγγνώμη. Επειδή μας ενημερώνει ο Γιάννης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι ο κύριος Λεωνιδόπουλος, ο αγενής, ο άλλος, ο Γιάννης λέει άνοιξε η Αττική οδός. Οκ, τώρα μας ενημερώνει.
1: Μπράβο.
0: Οπότε έχετε το νου σας, παιδιά. Οκ, σιγά σιγά αρχίζει να κυλάει.
1: Τα δικαστήρια λοιπόν που ναι. δίκασαν τις προσφυγές, που ήταν πολλές, πάρα από 300.000, 350 μας έλεγε τις προάλλες η Κατερίνα Φραγκάκη. Λοιπόν, από αυτές τις μισές. Είπε, παιδιά, δεν είστε φτωχοί, δεν μπορείτε να καλυφθείτε. Τις υπόλοιπες είπε, οκ, είστε. Εν τω μεταξύ, πολλοί είναι και γι' αυτό προτού κριθεί στα δικαστήρια, θα κριθεί στην κάλπη αυτό. Δηλαδή, έσπευσε ο Μητσοτάκης να επωφεληθεί και να λύσει ταυτόχρονα, γιατί και τα δύο ισχύουν όταν έχεις ειδικά την κυβέρνηση στα χέρια σου και τη Βουλή στα γόνατα, χωρίς καμία συζήτηση με τη Βουλή. Σε ένα θέμα το οποίο απαιτήθηκαν πάρα πολλές συζητήσεις στο παρελθόν για να φτιαχτεί όλο αυτό το σχήμα, πώς θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, με τους υπερχρεωμένους, με όλα αυτά. Εδώ πήγανε μια ανοιχτή, όπως ακριβώς έλεγε η μελέτη του ΚΕΦΗΜ, το πέρασαν. Οκ, εντάξει, σίγουρα θα κερδίσει κάποιους από αυτούς, δεν ξέρω πόσους. Σίγουρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση, αλλά με τον Άριο Πάγο δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί η απόφαση του Αριού Πάγου. Έτσι. Άρα έσπευσε να επωφεληθεί, νομίζω κυρίως για εκλογικούς σκοπούς, αλλά θα το βρει στην κάλπη. Διότι οι πολλοί βγήκαν 1 εκατομμύριο δάνεια, ίσως και παραπάνω, κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Οι πολλοί πληρώνουν τα δάνειά τους.
0: Λες τώρα λοιπόν ότι στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει 100.000, να το πω ευθέως.
1: Και καλά κάνει.
0: Ναι. Στην προσπάθειά του να μαζέψει 100.000 ψήφους. Θα χάσει πολύ περισσότερους από
1: εκείνους. Μπορεί να χάσει περισσότερους. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω. Ο κόσμος.
0: Έχει λογική το σκεπτικό σου.
1: Εντάξει, μπορεί τελικά.
0: Έχει λογική.
1: Θα το ξανασκεφτεί ο καθένας άνθρωπος. Αλλά αυτό προφανώς. Ξέρω ότι τους πειράζει. Γενικώς οι πολλοί άνθρωποι που ρε παιδί μου δεν είναι ευκολότερο. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη έχουν μεγάλη ανάγκη, τους σεβόμαστε. Αλλά και οι άλλοι δεν τους περισσεύουν.
0: Ναι. Γιατί είναι και εκείνοι, εγώ θα πω, εγώ ανήκω σε αυτούς, είναι που έκαναν τη ρύθμιση μόνοι τους με την τράπεζα και ματώνουν μέχρι σήμερα να το πληρώσουν. Δεν με θέτω απέναντι σε εκείνους. Έχω αποκτήσει ρητορική κοινωνικού αυτοματισμού που λέει γιατί εσύ και όχι εγώ. Αντιθέτως, λέω απλώς ότι πρέπει και εκείνοι και οι υπόλοιποι κάποια στιγμή, και οι μεν και οι δε, να έχουν μια αντιμετώπιση διευκόλυνσης των πραγμάτων. Ασχέτως του εισοδήματος.
1: Δεν υπήρξε ποτέ.
0: Δεν υπήρξε ποτέ. Κορόιδεψαν μέχρι, σου έχω πει την ιστορία φίλου, μου κάνει τρομερή εντύπωση, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, βρούτσις ήταν, που έπρεπε για να πας να ρυθμίσεις το δάνειό σου με την τράπεζα. Να πεις ότι παιδιά διευκολύνεται με γιατί έχω χάσει τη δουλειά μου κτλ. Έπρεπε οι δικαιούχοι να παραιτηθούν από την επιδότηση του επιτοκίου του ΟΕΚ. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Ότι όταν λέμε επιδότηση του ΟΕΚ,
1: όχι,
0: το λέω για τον κόσμο που ίσως δεν ασχολείται, ο ΟΕΚ δεν σου δίνει ποτέ λεφτά και σου λέει πάρε τόσα. Σου επιδοτούσε το επιτόκιο. Αν είχες ένα επιτόκιο, ξέρω εγώ, 5%, λέω τώρα.
1: Σου βάζε το 1,5.
0: Ερχόταν λοιπόν τότε η κυβέρνηση, ερχόταν ο Βρούτσης, μνημονιακά και σου έλεγε όχι. Θα πρέπει να επιστρέψεις το 5 για να στο ρυθμίσει η τράπεζα. Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Και θα σου πω ένα πράγμα. Ότι οι αυτοί που πλήρωναν τα δάνεια τους, και ακόμη τα πλήρωναν, γιατί τα δάνεια αυτά ήταν 25 χρόνια και πάρα πολύ, πάρα πολύ, χρειάστηκε να πάνε στην τράπεζα και να πούνε τράπεζα, έλα εδώ, κάνε μου περισσότερες δόσεις. Γιατί με τις περισσότερες δόσεις μου έβγαινε χαμηλότερη δόση. Έτσι. Και πήγαινε στα 30 χρόνια, ακόμη πληρώνουν. Και πληρώνουν χοντρά λεφτά, δεν είναι αστεία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν λέω ότι το έκαναν. Δεν είναι κακή η ρύθμιση πια, κάκη.
0: Όχι.
1: Δεν είναι αυτό. Και πολλές από τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, εντάξει, εγώ τις ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστές. Η ρύθμιση είναι θετική. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει με δικαστική απόφαση καθεστώς προστασίας, η ρύθμιση αυτή είναι θετική. Τελεία και παύλα. Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιπες σκέψεις. Δεν μπορεί να τις εμποδίσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, αλλαγή μία ώρα και επιστρέφουμε.

0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε Βενεζουέλα μετά από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Περισσότερα στο real.gr. Την ανάγκη Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας ώστε να είναι ασφαλής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Η επιβολή διοδίων στορμούς θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα θαλάσσια περάσματα προκαλώντας απόλυτο χάος, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: Βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: αυτό το τραγούδι έχει ακριβώς την ηλικία μου.
1: Αλήθεια?
0: Κυκλοφόρησε το έτος γέννησής μου, το 76.
1: Το ακούω τόσο νεανικό.
0: Baby Ruth, ε? Σωστά.
1: Λέγαμε με τον Νικόλα εδώ τώρα,
0: ναι,
1: πρωτού μπεις. Πόσο όμορφη είναι αυτή η lead guitar όταν παίζεται έτσι.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένας ιδιαίτερος ήχος,
0: βέβαια.
1: Είναι ωραίος. Ανεβαστικός, πολύ όμορφος και μελωδικότατος.

0: Μπότα, ε. Μπότα, τι ωραία που την παίζει ο κερατάς.
1: Αυτά, λοιπόν.
0: Είπα και εγώ κερατάς.
2: Και πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, τι γίνεται, για μέσα τώρα που βρίσκομαι.
0: Ξέρεις, σε αυτή την υπόθεση να διορθώσω και κάτι που έλεγα χθες. Έλεγα ότι οι εισαγγελείς διαφθοράς είναι παντού πολύ επίμονοι. Ο εισαγγελέας στο Βέλγιο που έχει ξεκίνησε αυτή την ιστορία ήταν μνημειώδης εισαγγελέας. Είχα διαβάσει τότε ένα βιβλίο που είχε γράψει. Αργότερα τον απομάκρυνε η δικαστική εξουσία, το έκανε αυτό εκεί στο Βέλγιο. Τον έβγαλε διότι κάποιες σχέσεις είχε, κάτι ανάρμοστες σχέσεις, και είπανε δεν θα συνεχίσεις την ανάκριση. Αυτό είναι ένας λόγος που καθυστερεί αυτή η ανάκριση. Είναι 4 ετών και ακόμη είναι στα ξεκινήματά της.
2: Ναι.
0: Και είναι ένα από τα θέματα. Αλλά κανείς δεν διανοήθηκε τότε στο Βέλγιο ή στο ευρωπαϊκό κατεστημένο να πει κάτι για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη αποφάσιζε ότι αυτός ο εισαγγελέας δικαστής θα πρέπει να φύγει από την υπόθεση, να μπει ένας άλλος, ο οποίος εν πολλής ακολουθεί τη γραμμή του προηγούμενου απολύτως, και σε σκληρότητα και σε λεπτομέρεια και σε τέτοιο. Δεν διανοείται. Αυτό που είναι το περίεργο σε αυτή την ιστορία, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή η προσπάθεια παρέμβασης στον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Διότι αν το έκανε μια κυβέρνηση αυτό, δηλαδή αν πήγαινε ο Μητσοτάκης ή πήγαινε ο Φλωρίδης και έλεγε στους αεροπαγίτες, παιδιά, ανανεώστε τη θητεία όπως το θέλει αυτή, κοβέση, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με τέτοιες μέρες, με αυτά που περνάει η κυβέρνηση, δεν θέλουμε προβλήματα. Ανανεώστε, πόσο θέλει, 5, βάλτε τους 5 χρόνια. Έτσι, νομίζω ότι οι δικαστές εδώ στην Ελλάδα είπαν όχι, δεν θα ανακατεύεται κανείς στη δουλειά μας. Αυτό είναι κυρίως ένας...
2: Ναι, τραβιέται αυτή η ιστορία όμως. Μου κάνει εντύπωση που τραβιέται τόσο. Δηλαδή γιατί τραβιέται στα άκρα, δεν έχω καταλάβει τόσο πολύ.
0: Κοίτα να δεις, όχι, και η Κοβέση από την πλευρά της θέλει να γίνει το δικό της.
2: Ναι, ναι, δεν λέω μόνο από τη μία πλευρά. Λέω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, στις υπόλοιπες πάντα γνώμονας, τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Έχει την ίδια μανούρα η Κοβέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Μπορεί να έχει με διάφορες, αλλά σε αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει αποφασίσει η Ευρώπη μετά, ναι, και τις τελευταίες συνθήκες.
2: Ξέρω, καταλαβαίνω τι λες.
0: Δεν έχει πει ότι θα υπάρχει, ναι, υπερεθνική από...
2: Δεν είναι θεσμός πολλών χρόνων για να πεις ότι αυτό ακολουθείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή τίποτα άλλο.
0: Συμφωνώ. Προφανώς, έχεις, ναι, δίκιο, αλλά... Ναι. Λέω και κάτι ακόμη. Εκεί που κάνει λάθος, κατά τη γνώμη μου, η Κοβέση, την μπερδεύει. Δεν έχει αποφασίσει. Λογικό είναι. Όταν έρχεσαι από τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, ακόμη δεν τα έχει κατανοήσει πλήρως. Η Ευρώπη 50 χρόνια τώρα το συζητάει και δεν έχει αποφασίσει ότι θα υπάρχει υπερεθνική εξουσία στα ζητήματα των δικαστηρίων.
2: Σύμφωνοι. Γι' αυτό θέλω να πω ότι κρίνονται όλα από το περιβάλλον και τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει η Κοβέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ανάλογο μπιφ με άλλη κυβέρνηση? Θα μου πεις εδώ έχει ανάλογο, γιατί ασχολείται με την υπόθεση. Φαντάζομαι ότι δεν είναι, επειδή κοιτάμε Ελλάδα Κοβέση, λες και είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για κάτσα να δούμε τι γίνεται. Εξετάζει άλλες υποθέσεις σε άλλες χώρες Κοβέση?
0: Χιλιάδες.
2: Έχει, έχει ανάλογα τέτοια θέματα η Κοβέση με άλλες κυβερνήσεις? Δηλαδή οι υπόλοιπες χώρες μήπως έχουν πει θέλει να ανανεωθεί, ας ανανεωθεί. Έχει πάει η άλλη κυβέρνηση να πει αυτό που μόλις είπες και εδώ θα θεωρείται και ύποπτο? Δηλαδή θα προκαλούσε τη δράση έστω από την αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, θα σου πω μαζικές. Αν πήγαινε να πει όχι παιδιά, θέλω να βάλεις αυτούς και αυτούς για να ανανεώσεις. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Είμαστε η μοναδική χώρα με την οποία η Κοβέση έχει πρόβλημα?
0: Μα δεν επιχείρησε πουθενά αλλού η Κοβέση να πει στο αντίστοιχο δικαστικό σύστημα της κάποιας χώρας για το πώς θα διορίζονται οι δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Αυτό σου λέω.
0: Μόνο στην Ελλάδα αποφάσισε να το κάνει.
2: Εδώ έτεθει θέμα.
0: Γιατί?
2: Εδώ έτεθει θέμα.
0: Γιατί ζήτησε κάποιος, αυτοί διορίστηκαν. Αυτούς τους είχε διορίσει η ελληνική δικαστική εξουσία.
2: Οκ. Okay.
0: Αρχικός.
2: Ναι.
0: Τι διάλεξε? Τι 5-6 πως είναι.
2: Έρχεται και λέει η Κοβέση, για να λέμε τα πράγματα με τον όνομα τους. Λέει εγώ θέλω την ανανέωση της θητείας τους.
0: Την πήρε.
2: Τι λέει λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη? Όπα. Δεν θα μας πεις εσύ. Αυτό δεν γίνεται.
0: Φυσικά.
2: Έτσι. Θέλω να πω, στις υπόλοιπες χώρες, σε ανάλογες περιπτώσεις, η κατατόπους δικαιοσύνη απεφάθη, εντάξει Κοβέση, αφού λες να ανανεωθεί, να ανανεωθεί, ή είπε όπα, εδώ αποφασίζω. Αυτό θέλω να πω ότι ίσως παίζει ρόλο, γιατί, γιατί στο δικό μου το μυαλό δεν είναι ένας θεσμός δεκαετίων που λέμε, που θα λέγαμε ήθιστε.
0: Πώς το καταλάβω εγώ, ναι. Κατάλαβα τι λες και δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αλλά εγώ λέω το εξής. Η Κοβέση τι λέει, λέει ότι εγώ θα αποφασίζω, ναι, ποιοι θα είναι οι δικαστές που θα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και εκεί, για να χρησιμοποιήσω την πολύ σωστή εκφρασή σου, λέει το ελληνικό δικαστικό σύστημα δια του αρμοδίου οργάνου, που είναι το Δικαστικό Συμβούλιο. Όπα!
2: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ αποφασίζω σε αυτή τη χώρα ποιος δικαστής ορίζεται πού, σε ποιο δικαστήριο να κάνει τη δουλειά του.
2: Έχει λογική. Απόψη μου λέει έχει λογική. Ναι.
0: Κατ' εμέ έχει απόλυτη λογική. Ναι. Γιατί αλλιώς υπάρχει υπερεθνική εξουσία που δεν έχει αποδοθεί ούτε στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, ούτε σε κανέναν άλλον.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι μεταξύ αυτών των τομέων που η Ευρώπη δεν έχει αποφασίσει να παραδώσει. Αλλά με την ευκαιρία, μιας που έχουμε τον Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής.
2: Τι μια που τον έχουμε περιμένει, άνθρωπος τόση ώρα και δεν μιλάς.
0: Τώρα μόλις είδε ότι είναι στο τηλέφωνο, ρε παιδί.
2: Α, μάλιστα.
0: Τον έχουμε. Τον έχουμε, μάλιστα. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Θεμούλε, καλά εσείς?
0: Εδώ συζητούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε.
2: Αλλά πάμε, να θέσουμε τα θέματα στον κύριο Ευθυμιόπουλο, γιατί την καθυστέρησαν πολύ. Τώρα, εδώ έχουμε τον Τραμπ να λέει πριν από λίγες ώρες, δεν είναι πάρα πολλές ώρες, να λέει ότι ο μόνος λόγος που θα πάω στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι ο Τραμπ και μάλιστα
0: ο
2: Ερντογάν. Και μάλιστα ότι έχω να του κάνω και κάποια δώρα. Αλήθεια κύριε Ευθυμιόπουλε, εγώ δεν έχω πιστεί αν όλο αυτό ανήκει στο πλαίσιο Ερντογάν is a good boy, is a good guy και τα λοιπά και μπουρμπουρ, όλη αυτή την μπουρδολογία που είχε λίγο ο Τραμπ, ή αν είναι κάτι που είναι πιο σοβαρό, F-35 για παράδειγμα.
0: Έχετε μήπως ακουστικό ανοιχτό, γιατί κάνει πολύ θόρυβο και δεν σας ακούμε καλά?
3: Όχι, υπάρχει.
0: Έχετε μήπως ακουστικό ανοιχτό, γιατί κάνει πολύ θόρυβο και δεν σας ακούμε καλά?

0: του Ερντογάν για τη Συρία. Γιατί υπήρχε το ζήτημα πώς θα σταθεροποιηθεί η Συρία και το Κατάρ μαζί με την Τουρκία του έρβηναν τον Τζολάνι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πολεμούσε τον ISIS. Τρίτον, προσπάθησε, υποτίθεται βέβαια με τα δικά του τα δικαιωματικά που τα λέει ο Ερντογάν σε σχέση με το Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν. Μπορεί να φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά για τη μεριά της Τουρκίας, η Τουρκία θεωρεί ότι βοήθησε με την εμπλοκή της με το Αζερμπαϊτζάν. Και βεβαίως, μην ξεχνάτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα ως έχουνε, θέλει εξοπλιστικά, θέλει ανανέωση στο διπλωματικό και πολιτικό κομμάτι όσο αφορά το Ρωσία-Ουκρανία, θέλει να μπορεί να πάρει τις μηχανές για τα ΚΑΝ τα δικά του, θέλει να πάρει τα F-35 και θέλει την αναβάθμιση των F-16. Στην ατοϊκή πραγματικότητα, δηλαδή η πραγματικότητα δηλαδή των ατοϊκών δυνάμεων τα οποία πρέπει να έχουν ένα ισοζύγιο μεταξύ τους Ελλάδα και Τουρκία, είναι θέμα χρόνου τι θα πάρει η Τουρκία προκειμένου να έχει ένα ισοζύγιο, υποτίθεται, μαζί με την Ελλάδα. Βέβαια, η Τουρκία παίζει σε μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή, αν πάρεις εσύ 4F16, αυτός θα χρειαστεί βάσει του προϋπολογισμού του και του δημογραφικού του, ας πούμε, 14. Άρα, λοιπόν, αυτός θέλει να του δώσει αυτό και στην αντίπερα όχθη, ο Ερντογάν θα κάνει ό,τι έκανε και ο Ράμα, να του δώσει γη και είδωρ για επενδύσεις, για περισσότερα Trump Towers από αυτά που έχει αυτή τη στιγμή, για περισσότερες επενδύσεις σε μεγάλα ζητήματα πετρελαίου και αερίου και πιθανώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανοικοδόμηση της Συρίας, την ανοικοδόμηση της Ανατολικής Τουρκίας, μην ξεχνάτε το ζήτημα με το PKK, που αυτό ήταν πολύ, ας πούμε, έδειχνε σαν εικόνα θετική για τα μάτια του Τραμπ. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ποιος είναι πρεσβευτής της Αμερικής στην Τουρκία και πώς προσπαθεί να επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα τα κάνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα το κάνει γιατί τον προσέχουνε. Δηλαδή από ό,τι μαθαίνω έχουν ειδικό στάτους οι Αμερικανοί, όχι μόνο στο πού θα μείνουνε, αλλά πώς θα τον υποδεχτούνε διπλωματικά και στρατηγικά και με αγήματα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή τον χαϊδεύουνε, να το πω έτσι απλά. Και αυτό το πολιτικό χάιδεμα περιμένουν ότι θα κερδίσουν κάτι. Παίζουν με αυτό που γνωρίζουν περισσότερο, ότι όσο λες τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο άνθρωπο και το παίρνεις, ας πούμε, στην προσωπικότητά του, του αρέσει αυτό το πράγμα. Και προφανώς με όλα αυτά που σας είπα τα προηγούμενα θεωρεί ο Τραμπ ότι κάτι πρέπει να του δώσει. Αυτό λοιπόν που θα του δώσει για μένα είναι την αναβάθμιση των F-16 πιθανώς. Η Τουρκία επίσης αναζητά, έχει περισσότερες νατοϊκές βάσεις σε σχέση με τα νέα δεδομένα ασφαλείας, πιθανώς να πάρει και από εκεί. Προφανώς θα πάρει και ένα ποσοστό μηχανών, αν όχι την καλύτερη μηχανή, κάποιες μηχανές για τα ΚΑΝ. Πιθανώς να του δώσει ο Ερντογάν, που το κάνει σε όλους σχεδόν, να του δώσει δώρο ένα από αυτά τα καινούργια αυτοκίνητα της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με πρόσχημα να πάρει και F-35. Τα F-35 όμως ακόμα δεν είμαι πεπισμένος ότι θα του δώσει. Γιατί αυτός επιμένει ότι οι πύραυλοι οι ρωσικοί πρέπει να τους δώσουν πίσω. Και αυτό ο Ερντογάν δεν το κάνει ακόμα. Αντιθέτως, δεσμεύτηκε ορισμένα οπλικά συστήματα που είχε από τη Ρωσία να τα πάει, να τα δώσει, είτε αυτό είναι στην Ουκρανία είτε είναι αλλού, προκειμένου να πάρει περισσότερα αμερικανικά όπλα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση η οποία θα επικυρωθεί όσο αφορά τις δύο χώρες με αυτούς. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ μετά θα γυρίσει και θα κοιτάξει την Ελλάδα, γιατί γνωρίζει ότι στα ανατοϊκά πλαίσια αυτό δεν θα αρέσει στην Ελλάδα και δεν θα αρέσει ούτε στο πολιτικό προσκήνιο. Άρα μετά θα πει στην Ελλάδα: αγαπάω την Ελλάδα, θέλω να είμαι με την Ελλάδα, θέλω να κάνω κι άλλο business με την Ελλάδα. Και εκεί πέρα είναι στο χέρι της Ελλάδας τι θα δώσει, τι θα πάρει.
1: Μάλιστα.
2: Ρεαλιστικό είναι αυτό που λέει ο κύριος Ευθυμιόπουλος.
1: Ρεαλιστικό.
2: Λέτε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ότι είναι σε φάση ρεαλισμού, διότι με αυτά που έχουν συμβεί τις 40-50 προηγούμενες μέρες, ο ρεαλισμός για τον Αμερικανικό Πρόεδρο είναι ένα ζητούμενο.
0: Κοιτάξτε, είναι ένας ρεαλιστής, αλλά δεν σκέφτεται με τον καθόλου συμβατικό πολιτικό και διπλωματικό τρόπο. Ο ίδιος ο Τραμπ, πιστεύω, ξέρετε τι κατανοεί, ότι είμαι μια μεγάλη χώρα, είμαι υπερδύναμη, έχω μια οικονομία που πρέπει να φτιάξω, η αγορά η άμεση μ' ακούει εμένα προσωπικά, άρα λοιπόν ανεβάζω, κατεβάζω τις τιμές, θέλω να έχω συμμάχους, έχω διαφορετικά.

0: χωρίσει την Ελλάδα με την Τουρκία. Προσέξτε το, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά βάζω την Τουρκία με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο δεν πηγαίνει, δεν είναι με συνάφεια σε σχέση με το Ισραήλ, ας πούμε. Και εγώ θέλω να τα έχω με όλους καλά και όποιος με ζωρίσει θα τα φέρω δύσκολα. Είτε αυτό είναι με τα ρήφα, είτε αυτό είναι με βομβαρδισμούς. Αυτή πιστεύω είναι η ρεαλιστική του κατάσταση. Και όταν του δίνεις, όπως έδωσε ο Ράμα, ας πούμε, στην οικογένεια Τραμπ για να κάνει τα ξενοδοχεία κτλ., ξαφνικά σε θεοποιεί, γιατί ξέρει ότι και η παγκόσμια πολιτική επικοινωνία ακούει.
1: Okay.
0: Αυτό κάνει.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Ευθυμιόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις. Πότε συμπληρώνονται τα μηχανογραφικά δελτία. Η άγρια συμπλοκή δύο ομάδων στην Καλλιθέα που οδήγησε στη δολοφονία ενός 17χρονου. Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε το θύμα στο θώρακα. Οι έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων. Ποια σενάρια εξετάζει η αστυνομία. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στα συντρίμμια πολυκατοικιών στο Καράκας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων της περιοχής.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.

0: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνης ΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Κυρίες, κύριοι, είναι 5η 25 Ιουνίου σήμερα, με τις επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και με τον φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα που ισοπαίδωσε ουρανοξύστες στο Καράκας. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
6: Βασίλη Σταρζάκη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
5: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
6: Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα και μετά θα συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά δελτία. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις.
5: Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών το βράδυ στην Καλλιθέα, με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του. Ένας 18χρονος συνελήφθηκε, ομολόγησε ότι το τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στο θώρακα. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα. Οι αρχές αναζητούν το μαχαίρι και τα ακριβή αίτια του επεισοδίου.
6: Χάος στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς 7,5 και 7,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα, καθώς σε πολλές περιοχές του Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η χώρα. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα. Ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ισπανία.
5: Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο υπάρχει απόφαση για τα F-35 στην Τουρκία, είναι δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να την αλλάξει, δήλωσε στον Real FM η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη.
6: Δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι απώλειες εσόδων για τα κρατικά ταμεία κυμαίνονται από 188 έως 204 εκατομμύρια ευρώ.
5: Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
6: Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στη λίμνη Αού, κοντά στο Μέτσοβο, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος διεσώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
5: Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία.
6: Συνελήφθη 28χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με 14χρονη, παριστάνοντας ότι είναι άντρας και την κακοποίησε. Κατηγορείται παράλληλα για παιδική πορνογραφία.
5: Στα αθλητικά, το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
6: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
5: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική, ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη. Αστάθεια και αύριο στις ηπειρωτικές περιοχές και ενίσχυση των μελτεμιών.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
6: Τώρα, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Παναγιώτη, λόγω του Ράλι Ακρόπολης.
7: Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσεις και στάθμευσης μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού, στην Οδό Αεροπορίας μεταξύ Λαμίας και του Experience Park και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από την 29η Οδό. Για τη διευκόλυνση των θεατών από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται δρομολόγια του τραμ χωρίς στάσεις από ΣΕΦ μέχρι Πικροδάφνη. Μετά τη λήξη της διοργάνωσης θα έχουν διαμορφωθεί ειδικά δρομολόγια προς ΣΕΦ και Πικροδάφνη που συνδέονται με τον ΙΣΑΠ και τη γραμμή 6 του τραμ αντίστοιχα.
1: Το θέμα της ημέρας.
5: Εισήλθαμε πλέον στην τελική ευθεία για να μπει οριστικό τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η αυλαία θα πέσει με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Οι επιδόσεις των υποψηφίων καθορίζουν όπως κάθε χρόνο και το ύψος των βάσεων. Με τη βοήθεια της Κασκανής Βραχά, θα επιχειρήσουμε τώρα μια πρώτη ακτινογραφία του τοπίου που διαμορφώνεται. Τι δείχνουν τα στοιχεία, σε ποια μαθήματα διέπρεψαν οι εξεταζόμενοι και ποια τους δυσκόλεψαν και είχαμε χαμηλές βαθμολογίες, Κασκανή.
8: Βασίλη, σήμερα 90.000 υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις έμαθαν τις βαθμολογίες στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, 75.000 μαθητές των γενικών και 14.000 των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στη φετινή εξεταστική διαδικασία διεκδικούν μία από τις 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και θέσεις στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Τα αρχαία ελληνικά ήταν, Βασίλη, το πιο απαιτητικό μάθημα των φετινών εξετάσεων. Περισσότεροι από ένα στους δύο υποψηφίους, συγκεκριμένα το 55,6% βαθμολογήθηκαν κάτω από 10, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην ιστορία, όπου το 52,10% των υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση. Τα λατινικά αποτελούν τη θετική έκπληξη για το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς σχεδόν τα 2 τρίτα των υποψηφίων κατάφεραν να ξεπεράσουν το 10. Στα μαθηματικά τώρα, όπως και κάθε χρονιά, το 50,59% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10. Στη χημεία η εικόνα είναι καλύτερη, καθώς το 41,68% των υποψηφίων έμεινε κάτω από τη βάση. Έκπληξη σε σχέση με τις άλλες χρονιές παρουσίασαν η φυσική και η βιολογία, Βασίλη, που παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Στη φυσική το 66,09% των μαθητών πέτυχε βαθμολογία άνω του 10, ενώ στη βιολογία το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 65,22%. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο και στην οικονομία, το ποσοστό των γραπτών κάτω από 10 διαμορφώθηκε στο 48,09%, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση στην πληροφορική, με το 59% των υποψηφίων να πετυχαίνει βαθμολογία πάνω από τη βάση.
5: Με βάση τώρα τις βαθμολογίες που έχουμε, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται, Κασιανή, για το ύψος των βάσεων, πώς θα κινηθούν φέτος?
8: Σύμφωνα με τους αναλυτές και τις πρώτες εκτιμήσεις, γιατί είμαστε νωρίς, οι βάσεις ανακοινώθηκαν πριν από μία ώρα περίπου, δεν θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές στις βάσεις εισαγωγή, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Μικρή πτώση αναμένεται στις σχολές με χαμηλότερα μόρια λόγω των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας που είπαμε και νωρίτερα ότι έγραψαν τα παιδιά αρκετά χαμηλά. Στο δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών αναμένεται να ανέβουν ελάχιστα υψηλόβαθμες σχολές. Σε αυτό το πεδίο οι πιο υψηλόβαθμες είναι οι πολυτεχνικές σχολές, Βασίλη. Στο τρίτο πεδίο με τις επιστήμες υγείας οι ιατρικές σχολές θα διατηρήσουν τις υψηλές τους βάσεις, ενώ μικρή πτώση στις βάσεις αναμένεται στο τέταρτο πεδίο των επιστημών οικονομίας και πληροφορικής. Ας ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας.
9: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι αυτά τα οποία περιμέναμε έγιναν. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μεγάλες τρομερές αποκλίσεις που να μας δείχνουν ότι οι βάσεις εισαγωγής στα επιστημονικά πεδία θα έχουν τρομερές αποκλίσεις σε σχέση με πέρσι, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι θα υπάρχουν μικρές αλλαγές, όπως στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο τα οικονομικά και πληροφορική. Εκεί δηλαδή που συσσωρεύεται ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, θα έχουμε μία πτώση των βάσεων στα περισσότερα τμήματα. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μία ισορροπία των βάσεων στα τμήματα τα υψηλόβαθμα και μία μικρή αδιόρατη πτώση των βάσεων λόγω των αρχαίων ελληνικών κυρίως που είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τα περσινά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι τα πολυτεχνία θα έχουμε σχεδόν μία ισορροπία σε σχέση με πέρσι. Τα υψηλόβαθμα, εκεί οι βάσεις δεν πρόκειται να πέσουν, μπορεί να πάρουν ένα κλικ παραπάνω, λίγα μόρια παραπάνω. Η έκπληξη είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα οι ιατρικές σχολές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και των άλλων πόλεων θα διατηρήσουν την πρωτιά στην ιεραρχία και δεν πρόκειται να χάσουν μόριο.
5: Να κλείσουμε με συμβουλές που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.
8: Ναι, Βασίλη, γιατί ανεξαρτήτως των βαθμολογιών, το πιο κρίσιμο στάδιο για να μπορέσουν να περάσουν οι υποψήφοι στη σχολή που επιθυμούν είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ανάλογα με τον τύπο του λυκείου από το οποίο αποφοιτούν οι υποψήφοι ή το έτος εξέτασής τους, έχουν πρόσβαση σε έως και τρία διαφορετικά, εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους μηχανογραφικά δελτία. Το μηχανογραφικό Ελλάδας, που είναι και το κεντρικό μηχανογραφικό που κάνουν οι περισσότεροι, αφού αφορά την εισαγωγή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και το μηχανογραφικό Κύπρου, που αφορά τη διεκδίκηση θέσεων για σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Μεγαλονήσου. Ενώ τέλος υπάρχει και δυνατότητα για το παράλληλο μηχανογραφικό, που αφορά την εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό το είδος μπορούν να το συμπληρώσουν και οι μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές φέτος. Μην ξεχνάμε όμως και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που έχει μπει στη ζωή των μαθητών εδώ και κάποια χρόνια, που αποτελεί το πρώτο και πιο αυστηρό φίλτρο του συστήματος και εξαρτάται από τον μέσο όρο των επιδόσεων όλων των μαθητών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και όχι προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Όχι, δεν εξαρτάται από τις προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων. Αν ο προσωπικός μέσος όρος λοιπόν του μαθητή είναι έστω και λιγάκι χαμηλότερος από την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής, το τμήμα κλειδώνει, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό του υποψηφίου, ανεξάρτητα από
5: πόσες καινεσθέσεις υπάρχουν.
8: Ακριβώς. Όσες προβλέψεις όμως και να κάνουμε εμείς, Βασίλη, όλα θα ξεκαθαρίσουν με την ανακοίνωση των βάσεων
5: που αναμένονται
8: στα τέλη Ιουλίου.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή.
6: Πάμε τώρα στην άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ σε πλατεία της Καλυθέας, κατά την οποία ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανάσιμο πλήγμα με μαχαίρι στο θώρακα. Το επεισόδιο άρχισε όταν μια παρέα νεαρών άρχισε να παρενοχλεί άλλα άτομα, ενώ λίγο αργότερα κάλεσαν τηλεφωνικά ενισχύσεις. Η κατάσταση ξέφυγε και ένας από τους νεαρούς, που είναι όλοι από ό,τι φαίνεται ηλικίες μεταξύ 17 και 18 ετών, έβγαλε μαχαίρι. Είναι σοκαριστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως, Θεοδόση Πάνου, καθώς είχαμε κυνηγητό από ό,τι φαίνεται στα στενά της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού.
10: Δεν φαίνεται να είναι οπαδικό το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν.
6: Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες, ναι.
10: Ακριβώς. Οι πρώτες έρευνες αυτό δείχνουν, καθώς και ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού φαίνεται να είναι η ίδια ομάδα με το θύμα. Είναι προκειμένο τον 17χρονο, όπως είπες και εσύ. Μία παρέα, δύο παρέες μάλλον, εκεί στην πλατεία στην Καλυθέα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αρχικά διαπληκτίστηκαν. Μία παρέα κάλεσε ενισχύσεις, όπως έχει γίνει γνωστό από τις μέχρι τώρα εξελίξεις, από τις έρευνες που πραγματοποιεί η αστυνομία. Έφτασαν πέντε άτομα με ένα αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος 18χρονος φέρεται να μαχαίρωσε στο στήθος, να κατάφερε δηλαδή το θανάσιμο τραύμα στην θωρακική χώρα του 17χρονου, ο οποίος έπεσε μόφυτος στην πλατεία. Πριν από αυτό ακολούθησε μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τους και όσοι βρίσκονταν εκεί στην πλατεία πραγματικά τα είχαν χάσει, δεν ήξεραν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Το παιδί μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, δυστυχώς όμως το τραύμα ήταν συντριπτικό, με αποτέλεσμα παρά τις έντονες προσπάθειες των γιατρών το παιδί να χάσει την ζωή του. Μάλιστα, όπως είπες και εσύ, δημιουργήθηκε στην αρχή η πεποίθηση ότι στους αστυνομικούς ότι μάλλον πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς φορούσε μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας το θύμα. Τελικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και πλέον...
6: Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα αυτής της συμπλοκής, τι την προκάλεσε δηλαδή?
10: Αυτό ήθελα να πω, Ελισάβετ, ότι μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά το κίνητρο, και αυτό είναι το βασικό, γιατί θα αποτελέσει και το πιο σημαντικό σημείο της δικογραφίας, γιατί θα πρέπει να ακολουθηθεί και μια υπερασπιστική γραμμή από την πλευρά του δράστη, προκειμένου του 18χρονου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει επακριβώς το κίνητρο αυτής της συμπλοκής. Κάποιες πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο μάλλον για προσωπικές διαφορές. Τώρα, τι προσωπικές διαφορές μπορεί να έχουν, ναι, 17χρονα και 18χρονα παιδιά, αυτό θα πρέπει.
6: Έχουμε δει ούκο λίγες φορές τους τελευταίους μήνες να ξεσπούν συμπλοκές σε διάφορες πλατείες του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο. Έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, Θεοδόση?
10: Βρέθηκε ένα μαχαίρι αρχικά εκεί κοντά στην πλατεία, δεν φαίνεται όμως να είναι το μαχαίρι της συμπλοκής, καθώς ο δράστης υποστήριξε ότι το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων. Πραγματοποιούνται έρευνες ακόμα και αυτή την ώρα που μιλούμε, αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι ήδη είχαν περάσει τα απορριμματοφόρα από την περιοχή και τους περισσότερους κάδους, ναι,
6: τους είχαν αδειάσει.
10: Οπότε μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει και στα χέρια των αστυνομικών το φωνικό όπλο, εν προκειμένου το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 17χρονος για να πλήξει στην θωρακική χώρα των 17χρονων.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για το περιστατικό.
11: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
12: Ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
13: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
14: Άκουσα φωνές, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σκηνές αποκάλυψεις στη Βενεζουέλα μετά τα διπλά φωνικά ρίχτερ των 7,5 και 7,2 ρίχτερ. Πολυόροφα κτίρια στο Καράκας κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, ενώ από τα συντρίμια έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 32 νεκροί. Η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια. Δίνουμε αμέσως το λόγο στη Τζέννη Κρυθαρά για να μας μεταφέρει τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων και αν έχει αλλάξει, Τζέννη, ο αριθμός των νεκρών.
15: Όχι, Βασίλη, οι νεκροί παραμένουν επισήμως στους 32 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 700. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας και η προσωρινή ηγέτιδα της χώρας, η Ντέλση Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από πολλούς κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν. Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα, και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε κόσμο σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε νωρίτερα ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους και 30% για περισσότερους από 100.000 θανάτους μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό. Τα νοσοκομεία στο Καράκας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την υποδοχή τραυματιών. Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας γνωστοποίησε ότι τα κεντρικά γραφεία του υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο ομάδες διάσωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους, σε πάρκα και σε σημεία που μπορούν να είναι ασφαλείς από αυτούς τους μετασεισμούς. Από τα πρώτα λεπτά κατέστη σαφές πως πρόκειται για μια καταστροφή που είναι αδύνατο να διαχειριστεί μια χώρα από μόνη της, και αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης, διαθέτοντας έως 6 στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να βοηθήσει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πλευρά του, ο ΙΕ καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώντας πως τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μποκοτά, όπου είχε σαν συναγερμοί και αρκετοί κάτοικοι εκκίνωσαν προληπτικά κτίρια, ενώ λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
5: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, αλλά και Έλληνες που μένουν στη χώρα, ο κύριος Θανάσης Μαραγγέλης.
16: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Το θέμα είναι η κατάσταση εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε ακούσει μεγάλες ζημίες. Εμείς εδώ στην περιοχή που είμαστε, στη γειτονιά, να το πούμε έτσι, δεν γίνανε μεγάλες ζημίες, αλλά σε άλλες περιοχές ναι, έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια και θα ακούσουμε για πολλά θύματα. Εχθές ήταν αργία εδώ πέρα, ήταν εθνική γιορτή και ήμασταν στα σπίτια μας. Έβλεπα τηλεόραση με την ησυχία μου εκεί κτλ. Και μας έπιασε. Επειδή είμαστε σε πολυκατοικία, εγώ και η σύζυγό μου, είμαστε σε 14 όροφο, οι ταραχές ήταν μεγάλες.
17: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετάτζ, ο τείχος, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμό. Εγκατέρευσε τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο.
18: Και είμαστε έτοιμοι αν μας ήταν από Λακουάιρα. Φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει την νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
5: Οι νεκροί θα είναι από 10.000 έως και 100.000, εκτίμησε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας Ευθυμίος Λέκας.
19: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το UNGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, σεισμική δηλαδή η δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσει στα ψηλά κτίρια.
6: Δύο εβδομάδες πριν από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Ταγί Περντογάν. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας πει ποια θα είναι αυτά τα δώρα του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Θανάση.
20: Καλό μεσημέρι. Θερμά λόγια αλλά και προαναγγελία δώρων επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Τούρκο ομολογό του κατά τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, στέλνοντας μήνυμα επαναπροσέγγισης προς την Άγκυρα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τουρκία ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της συμμαχίας, ενώ για τον Τούρκο πρόεδρο δήλωσε ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ότι μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και από σεβασμό προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Ερωτηθείς μάλιστα εάν θα μεταβεί στην Τουρκία έχοντας κάποιο δώρο για τον Τούρκο πρόεδρο με αναφορά στα F-35, απάντησε καταφατικά προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εξελίξεων. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέι Βάνς, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επίσημη επανεξέταση του φακέλου των F-35. Όπως δήλωσε, ο πρόεδρος έχει ζητήσει να εξεταστεί εάν η Τουρκία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και το Κογκρέσο, ώστε να καταστεί δυνατή η επανένταξή της στο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έχει επαφές στη Μόσχα, καθώς η Άγκυρα αναζητά εναγωνίως μια βιώσιμη φόρμουλα για το μέλλον των ρωσικών πυράβλων S-400, που θα μπορούσε να οδηγήσει την άρση των Αμερικανών κυρώσεων από το Κογκρέσο χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί εφηδιαστικά λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην πώληση 80 κινητήρων General Electric F-110 για το υποκατασκευή τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ σε μια συμφωνία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί επισήμως στο Κογκρέσο τις επόμενες ώρες ή μέρες. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο κορυφαίος δημοκρατικός της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Γκρέκορι Μίξ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καλόπιστη προσπάθεια να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις επιπτώσεις της πώλησης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και στο ζήτημα των S-400, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αγνώρισε επανειλημμένα τα επίμονα αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις βασικές πτυχές της αμερικανικής πολιτικής. Παρά τις αντιρρήσεις του, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται δύσκολο να μπλοκαριστεί η συμφωνία, καθώς θα απαιτούνταν η έγκριση ψηφίσματος απόρριψης και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και σε περίπτωση προεδρικού βέτου πλειοψηφία των 2/3 για την ανατροπή της.
6: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Θανασία, από όσα είπες ότι κομβικό ρόλο παίζει το Κογκρέσο σε αυτή την υπόθεση. Αυτό επεσήμανε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
0: Να τα δούμε τα δώρα.
21: Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
0: Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές. Και πριν να γίνει η συνάντηση, είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε, έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει.
5: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πρώτων πυλών βρίσκεται το άγγιγμα του ΜΙΔΑ, το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Εικόνα της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ταυτοποιήσουν ηλεκτρονικά τις ιδιοκτησίες τους. Σε περιπτώσεις λάθους ή απόκρυψης θα επιβάλλονται μάλιστα πρόστιμα. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αναλυτικά τη νέα πραγματικότητα που φέρνει ο ψηφιακός φάκελος ακινήτων για τους ιδιοκτήτες.
22: Πρόστιμα που φτάνουν ως και 1.000 ευρώ περιμένουν τους φορολογούμενους που δεν θα δηλώσουν έγκαιρα τη μίσθωση, την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ή θα δηλώσουν ακριβή στοιχεία στο νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Το νέο πλαίσιο, το οποίο αφορά περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, συνοδεύεται από μια σειρά από υποχρεώσεις αλλά και σοβαρά πρόστιμα, ώστε να αναγκαστούν όλοι οι ιδιοκτήτες να μπουν και να δηλώσουν την πραγματική χρήση των ακινήτων τους. Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η έγκαιρη ενημέρωση του Μητρώου για κάθε μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για τις αγροτικές ενισχύσεις. Σε αυτή την περίπτωση η ενημέρωση του Μητρώου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 2 μήνες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Πιο τσουχτερό είναι το πρόστιμο για τους μισθωτές ή τους παραχωρησιούχους που δηλώνουν ψευδής ηλικία, εφόσον η ανακριβής δήλωση χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδόματος, ενίσχυσης, επιδότησης ή επιστροφής ανοικίου, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία δεν αξιοποιούνται για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέχονται σε χθες το Υπουργείο Οικονομικών, και εκτός από αυτή την πρόβλεψη για τα πρόστιμα που σχετίζονται με το μητρό ακινήτων, Βασίλη, έρχονται σημαντικές ανατροπές και στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα. Πλέον από το...
21: Θα υπολογίζονται και οι φόροι ανάλογα με τα δηλωθέντα στην πλατφόρμα.
22: Θα υπολογίζονται από το 2027 με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό θα είναι το κλειδί μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Να πούμε ότι σήμερα ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το κτηματολόγιο, τον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Με το νέο καθεστώς, εφόσον διαπιστώνεται μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική κρίση, ο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση τα νέα πραγματικά δεδομένα. Για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και αυτή εμφανίζει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα σημερινά στοιχεία, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την ταυτότητα του κτηρίου. Να πούμε ωστόσο ότι η τροπολογία ξεκαθαρίσει ότι...
21: Σε περιπτώσεις τώρα που συμβαίνει το αντίστροφο...
22: Σε υπολογίζει με βάση, όπως είπαμε, τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή με τη μεγαλύτερη.
21: Θα αναζητηθούν
22: επιφάνεια.
21: Ωστόσο να πληρωθούν ποσά αναδρομικά. Ξεκαθαρίζεται αυτό.
22: Ναι, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα, τα στοιχεία που έχουν ήδη εκδοθεί με βάση το παρελθόν, δεν θα υπάρξει αναδρομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
6: Την τσέπη μας αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς από την 1η Ιουλίου θα επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ ανά είδος στις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες. Η απόφαση ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά δέματα αξίας έως 150 ευρώ και θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξέλεγκτη, Δημήτρη Χριστούλια, η επέλαση των ασιατικών πλατφορμών από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια, και τεράστιες οι απώλειες και για το ελληνικό εμπόριο και για τα κρατικά ταμεία.
2: Και γι' αυτόν τον λόγο, εξάλλου, Ελισάβετ αποφασίστηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς και για τη χώρα μας, να επιβληθεί από την 1η Ιουλίου δασμός 3 ευρώ ανά είδος που παραγγέλνεται μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Να σου πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο εκτιμόμενος τζίρος των κινέζικων προϊόντων έως 150 ευρώ, αυτό που είπες δηλαδή, ότι ο δασμός των 3 ευρώ θα μπει για παραγγελίες έως 150 ευρώ, είναι της τάξης λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό τζίρο, και με τα διαφυγόντα έσοδα για τα κρατικά ταμεία να είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
6: Να εξηγήσουμε λίγο, Δημήτρη, τι σημαίνει η αναείδος. Δηλαδή, αν εγώ παραγγείλω 2 μπλουζάκια, θα πληρώσω 3 ευρώ και για τα 2 μπλουζάκια ή 3 ευρώ για κάθε μπλουζάκι?
2: Εάν παραγγείλεις 5 μπλουζάκια, 10 ίδια μπλουζάκια, 15 ίδια μπλουζάκια, Ελισάβετ, θα πληρώσεις 3 ευρώ. Πρόσεξε όμως τώρα, εάν παραγγείλεις ένα μπλουζάκι, μία θήκη κινητού και μία τσάντα, δηλαδή 3 διαφορετικά ήδη, θα πληρώσεις τότε 9 ευρώ. Δηλαδή 3 ευρώ για κάθε είδος, για κάθε ξεχωριστό είδος. Η επιβάρυνση αυτή, Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχει στόχο να περιορίσει τις παραγγελίες δισεκατομμυρίων δεμάτων που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά όλη την Ευρώπη. Να σου πω ότι εκτιμάται ότι για το 2030 το εμπόριο που γίνεται μεταξύ των χωρών θα φτάσει κοντά στα 8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, να σου υπενθυμίσω ότι σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες από χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είναι μεγάλη ζημιά για τα φυσικά καταστήματα.
2: Πάρα πολύ μεγάλη. Και να επαναλάβουμε, Ελισάβετ, και κλείνω με αυτό, ότι αφορά μόνο για παραγγελίες που γίνονται από πλατφόρμες από ασιατικές χώρες. Ελισάβετ.
6: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα για αυτό το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα πρώτο βήμα, ένα σήμα πολιτικής περισσότερο και όχι μηχανισμός ανάσχεσης των πλατφορμών, των ασιατικών πλατφορμών. Ναι. Δεν θα τους σταματήσουν ούτε τα 3 ευρώ, ούτε τα 3 ευρώ για κάθε είδος που θα έχει ένα μικρό δέμα μέχρι 150 ευρώ, γιατί έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, γιατί θα απορροφήσουν αυτά τα 3 ευρώ, δεν θα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τα ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τις ευρωπαϊκές ή τις ελληνικές, γιατί έχουν διεισδύσει στο 20% των Ελλήνων καταναλωτών, πουλώντας ακριβώς και εκμεταλλεύοντας την ακρίβεια στην Ευρώπη οι κινέζικες πλατφόρμες. Μία στις 5 συναλλαγές γίνεται από αυτές τις πλατφόρμες και ένα στα 3 ευρώ που καταναλώνουν οι Έλληνες φεύγει σε ασιατική πλατφόρμα. Επειδή πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι αγοράζει ένας Έλληνας εισαγωγέας από την Κίνα, μπορούν αυτά να τα καλύψουν. Δηλαδή πάλι τα 9 ευρώ δεν θα είναι αποτρεπτικά για τον καταναλωτή και ο τελωνιακός κώδικας να αλλάξει με τις αποθήκες που έχουν δημιουργήσει σε ευρωπαϊκές χώρες, ελέγχοντας 8 ευρωπαϊκά λιμάνια και καμιά 80 logistics hubs στην Ευρώπη σε διάφορα σημεία, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε και με τα 3 και με 13 και με ό,τι δασμούς βάλουν.
5: Συνελήφθη ηλικιωμένος που επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στον θάλαμο που νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρο Κοντού στο νοσοκομείο Αττικών. Ευτυχώς έγινε έγκαιρος αντιληπτός από το φύλακα Σοφία Γαλάνη, καθώς ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
4: Πράγματι, το συμβάν σημειώθηκε περίπου 10 και 4 το βράδυ, όταν ο 90χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο Αττικών, κρατώντας μια γλάστρα και ένα κουτί, σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας, ήταν συγγενής της Μάρος Κοντού και επιθυμούσε να την επισκεφθεί, καθώς η γνωστή ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων του. Κατά την επιτόπια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε ένα μαχαίρι. Ο security του νοσοκομείου ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ, όπως είπες, όντως φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.
6: Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στη λίμνη Αόου κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιά στα Γρεβενά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας μεταφέρει τώρα τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν νωρίτερα, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που έδινε τη μάχη με τις φλόγες κατέπεσε στα νερά της τεχνητής λίμνης ΑΟΥ στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου. Όμως το θαύμα έγινε και το πλήρωμα κατάφερε να βγει ζωντανό. Το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων σε μια κρίσιμη αποστολή να σβήσει από αέρος την φωτιά που κατακαίει τη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλτα στα Γρεβενά. Στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει μια υδροληψία από την λίμνη, το ελικόπτερο τύπου Μπέλ έχασε την ισορροπία του και καρφώθηκε στα νερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβιστούν και να κολυμπήσουν μόνοι τους μέχρι την ακτή. Πρόκειται για έναν Έλληνα χειριστή και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος, αλλοδαπός, που εκτελούσε χρέη συνδέσμου. Στο σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε κόκκινο συναγερμός με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους δύο επιζήσαντες. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν.
6: Αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Ναι.
7: Βέβαια, στο νοσοκομείο. Να σημειώσω ότι η πτώση του ελικοπτέρου αποτελεί μια δραματική πτυχή της σκληρής μάχης που εξελίσσεται αυτή την ώρα στα Γρεβενά για την πυρκαγιά που μένεται σε εξαιρετικά δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Μπορεί να καίει μακριά από σπίτια και υποδομές, όμως η μορφολογία του εδάφους κάνει το έργο των επίγειων δυνάμεων πάρα πολύ δύσκολο και την εναέρια συνδρομή να είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας για το δάσος. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στους δύο διασωθέντες και στην σκληρή μάχη στο πυρηνό μέτωπο.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
24: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
27: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
28: Full και λίγα λες.
27: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
28: Εγγύηση? Τι μου λες?
27: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
28: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
27: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
30: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
31: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
32: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
30: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: περιβάλλοντος που καταρτίζονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και βασίζονται σε επίσημες μετρήσεις για την ποιότητα των νερών. Ακόμα και η πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών με τα πιο καθαρά θαλάσσια ύδατα. Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις που βλέπουμε εδώ τώρα την έναρξη της θερινής περίοδου Αλέξανδρε Κόντι μπερδεύουν και ανησυχούν τους πολίτες.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, Βασίλη, γιατί μιλάμε για οργανώσεις που από την δεκαετία του 1990 κάνουν πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις σε παραλίες και σε νερά κολύμβησης σε όλη την χώρα. Τώρα, ο Real FM έχει συνομιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, αλλά και αξιωματούχους κρατικών φορέων. Επισημαίνουν τα εξής, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση προχωρά σε στιγμιαίες και σημειακές δειγματοληψίες νερού που δεν μπορούν να προσφέρουν κανονικά επιστημονικά αποτελέσματα. Με πιο απλά λόγια, παίρνουν ένα δείγμα νερού από μία ακτή, το αναλύουν, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει συμβεί οτιδήποτε για μία φορά και το αποτέλεσμα είναι μία ακτή να βγαίνει εντός εισαγωγικών ακατάλληλη για κολύμβηση ή ακριβώς διπλανή ακτή να βγαίνει κατάλληλη για κολύμβηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ευσταθεί ακόμα και αν δεν έχουμε επιστημονικές γνώσεις, το καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, επισημαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δουν την ποιότητα των υδάτων στις κολυμβητικές ακτές βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων. Δεύτερον, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα με τις γαλάζιες σημαίες του 2026. Εκεί λοιπόν υπάρχει η εξαιρετική ποιότητα των ακτών, οι ακτές οι οποίες έχουν τα καλύτερα ύδατα και προσφέρουν βεβαίως και υπηρεσίες για να πάρουν την γαλάζια σημαία, αλλά βεβαίως και να επισκεφτούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, που όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έβγαλε τη χώρα μας δεύτερη, με πρώτη την Κύπρο, όσον αφορά το πλήθος των καθαρών ακτών. Τώρα, πρέπει να επισημάνω και το άλλο, ότι εναντίον αυτής της οργάνωσης, η οποία από το 1990 βγάζει αυτά τα στοιχεία και άλλες χρονιές παίρνουν απαρατήρητα, άλλες χρονιές γίνονται viral, καλός ή κακός θα πω εγώ, πρέπει να πούμε ότι 30 δήμοι όλης της Ελλάδας έχουν κάνει μηνύσεις εναντίον της συγκεκριμένης οργάνωσης, διότι όπως καταλαβαίνει κανένας, είναι πάρα πολύ αρνητικό στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι μια ακτή σε έναν δήμο είναι ακατάλληλη για κολύμβηση. Αυτό βεβαίως λειτουργεί πολλαπλασιαστικά εναντίον της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρηματιών.
0: Άρα βασιζόμαστε στα επίσημα συμπεράσματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και διεθνείς οργανισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
2: Θα μείνουμε στο θέμα των παραλίων, γιατί κάθε καλοκαίρι η παρουσία κατοικιδίων αποτελεί μόνιμη αιστεία παρεξηγήσεων και διαφωνιών ανάμεσα σε λουόμενους και ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Υπάρχει σύγχυση γύρω από το τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
3: Όταν μιλάμε για κατοικίδιο στην παραλία, σίγουρα μιλάμε για σκύλο. Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις μας με το σκύλο μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ασφαλείς και ευχάριστες για όλους, αρκεί να γνωρίζουμε τι προβλέπει η νομοθεσία και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση των σκύλων στην παραλία και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας, ο σκύλος πρέπει να συνοδεύεται πάντα με λουρί. Στις οργανωμένες παραλίες η παρουσία σκύλων επιτρέπεται μόνο για σκύλους βοήθειας ή όπου υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο της εκμετάλλευσης. Στις παραλίες με γαλάζια σημαία απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων με την επιφύλαξη των νόμιμων εξαιρέσεων για σκύλους βοήθειας. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τις βασικές υποχρεώσεις μας. Έχουμε πάντα τον έλεγχο του σκύλου μας. Φροντίζουμε για την άμεση αποκομιδή των περιττωμάτων. Σεβόμαστε τους υπόλοιπους λουόμενους και τον κοινόχρηστο χώρο. Ενώ μεριμνούμε για την προστασία του από τη ζέστη. Του παρέχουμε νερό και σκιά και δεν τον αφήνουμε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο. Απαραίτητα έγγραφα και αντικείμενα είναι το βιβλιάριο υγείας, το οποίο πρέπει να έχουμε μαζί μας, πιστοποιώντας τον εμβολιασμό του και το μικροτσίπ που πρέπει να φέρει εκ του νόμου, ή την ψηφιακή εκδοχή του βιβλιαρίου που μπορούμε να επιδείξουμε απευθείας από το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς στο pet.gov.gr. Τέλος, σακουλάκια υγιεινής, καθώς η άμεση συλλογή των ακαθαρσιών, εκτός από νομική, είναι και μια κοινωνική υποχρέωση.
2: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτές τις διευκρινήσεις που έδωσες, Γρηγόρη, θα λείψουν και οι πολλές παρεξηγήσεις και διαφωνίες στις παραλίες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο φούρνο, κυρίες και κύριοι, έβαλαν τη Δυτική Ευρώπη οι φωνικές θερμές αέριες μάζες. Περισσότερους από 50 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία από θερμοπληξία.

0: Και υπνιγμό με τον υδράργυρο να έχει εκτοξευθεί στη χώρα στους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σε καμίνη έχουν μετατραπεί επίσης Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και η Δανία. Οι θερμοκρασίες θυμίζουν κλίμα στη Σαχάρα και οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς.
1: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ, γιατί μέρα με τη μέρα μαθαίνουμε ποιοι παίρνουν τα εισιτήρια για τη φάση των 32.
3: Μεξικό, Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, Ελβετία, Καναδάς από το δεύτερο, Βραζιλία, Μαρόκο από τον τρίτο προκλήθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 εύκολα την Τσεχία. Η Νότια Αφρική πήρε την πρόκριση κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό το απόλυτο, έχει 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων 9. Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά και η Βοσνία, πολύ σημαντική νίκη, 3-1 το Κατάρ. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία είναι: η Ελβετία πρώτη με 7 περνάει, ο Καναδάς 4 βαθμούς περνάει και αυτός. Η Βοσνία έχει 4, είναι τρίτη, περνάει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Το Κατάρ μένει στον 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία με κορυφαίο τον Vinicius Junior, εντυπωσιακό, 2 γκολ και ένα ο Κούνια, κέρδισαν 3-0 τη Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ, πρώτη φορά στο Μουντιάλ, έγινε αλλαγή, πέρασε αλλαγή στο 26 λεπτό, αποθεώθηκε. Έπαιξε με την εθνική ομάδα τη Βραζιλία μετά από 980 ημέρες. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ καλή Αϊτή. Η Βραζιλία έχει 7 βαθμούς, πρώτη προκρίνεται το Μαρόκο 7, επίση προκρίνεται η Σκωτία 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Περιμένουν η Σκωτία, πρέπει να σου πω, και η ομάδα της, που είναι από τον όλο όμιλο που προκρίθηκε, συγγνώμη στη βαθμολογία, είναι η Νότια Κορέα, περιμένουν να δουν την κατάταξη των καλύτερων τρίτων. Τώρα, έχουμε σήμερα 11 το βράδυ, ωραίο ξενύχτη πάλι, Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάου Αχτή Ελεφαντοστού, τις 2 Ιαπωνία Σουηδία και με την Τινησία ακόμα να αντιμετωπίζει την Ολλανδία, τις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά όλα έχει βγει ένα ζευγάρι σίγουρο και είναι στις 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, η Νότια Αφρική απέναντι στον Καναδά, το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι που έχει βγει. Τώρα η ιστορία έγραψε στο παιχνίδι του Μεξικού με την Τσεχία ο Γκιγέρμο Οτσόα, ο 40χρονος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μεξικού, πέρασε στο 78 λεπτό, πήγε στο παιχνίδι, αποθεώθηκε και κατέγραψε την 6η συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό που αγωνίζονταν και αποχώρησε με τα πηδά στον Παναθηναϊκό, ο 34χρονος Γάλλος σέντερ του που ήταν στον Ολυμπιακό, αποχώρησε, υπέγραψε συμβόλαιο πράσινος για 2-1 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Έγινε ο ένατος παίχτης που μετακομίζει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πριν από 3 χρόνια είχε φύγει από το ΣΕΦ ο Κώστας Λούκας για το ΟΑΚΑ. Ακόμα να σας πω ότι η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό, ενώ 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την υπερειδική στο Echo Rally Ακρόπολης. Ξεκινάει σήμερα ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των Rally. Για τα Rally πρέπει να πω ότι είναι 57 οι οδηγοί.
2: Μάλιστα.
3: Και στις 7 η ώρα το ελληνικό Sports Park θα έχουμε την υπερειδική. Πολύ ενδιαφέρον το θέαμα θα είναι. Ήδη η στασή έχει κάνει ειδικά δρομολόγια, παραπάνω δρομολόγια για το τραμ, για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει στο ελληνικό και να δει τους πολύ γρήγορους οδηγούς των Ράλι να συναγωνίζονται στην πρεμιέρα του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Ο καιρός.
0: Η Δυτική Ευρώπη ψήνεται, Τάσο, αρνιακές. Στη χώρα μας αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
4: Ναι, οι οποίες όμως, Βασίλη Τερζάκη, σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Έτσι αύριο τις περιμένουμε εξασθενημένες. Στη Δυτική Ευρώπη ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται. Δυστυχώς ο καύσωνας έχει μεταφερθεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έχει φτάσει μέχρι και τη Δανία και τα πράγματα, όταν, όπως καταλαβαίνεις, καύσωνας στη Σκανδιναβία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά εδώ, οι βροχές και οι καταιγίδες αύριο θα είναι λιγοστές και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ενώ το σημαντικό είναι ότι το Μελτέμι θα φτάσει το πολύ αύριο τα 7 Μποφόρ με τον υδράργυρο στους 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως 30 με 33 στην νότια Κρήτη. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5 στα νυχτά, 6 τοπικά 7 Μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρομοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι, δυτικούς ανέμους. Το βράδυ θα γυρίσουν σε ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Να
4: σε
0: ευχαριστώ.
4: Το Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση του Μελτεμιού που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τα 7 με 8 τοπικά ακόμα και τα 9 μποφόρ στις Κυκλάδες.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά λοιπόν αύριο για το Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο, ΣΟΑ, τα μέλη του πληρώματος.
2: Και στο enikos.gr, τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκτοξεύθηκε ο αριθμός των θυμάτων, τουλάχιστον 164 νεκροί και 970 τραυματίες.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Μαρία Ψάλτη.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση, με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Κονιτσιουά.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Τέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: People have repower. People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: Μπέιτς και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, ακούστε, λέει. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι όλο εκπλήξεις μου είσαι.
0: Για σκέψου, για προσπάθησε. Πάντως πρέπει να σου πω, η Μαρία Ψάλτη το έχει καταδιασκεδάσει εδώ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Και της λέω, σε παρακαλώ, θέλω να βάλεις την Ανδρομάχη το σούσουρο. Μου λέει, α ναι. Λέω, ναι, εγώ δεν το ήξερα. Μου λέει, δεν ξέρεις το σούσουρο με την Ανδρομάχη? Δεν ήξερα το σούσουρο. Εσύ ήξερες το σούσουρο με την Ανδρομάχη? Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το ήξερα το σούσουρο με την Ανδρομάχη.
0: Ανδρομάχη Δημητροπούλου και τραγουδάει και έχει γράψει στίχους και μουσική. Είναι. Εμείς εντάξει, δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμένα μου το μάθανε στο Open, τα κορίτσια που έχω δίπλα.
1: Καμιά δεκαπενταριά κορίτσια, εγώ ναι. Δεν το ξέρω.
0: Πρέπει να δεις το βίντεο κλιπ. Είναι καταπληκτικό, απίθανο, φρέσκο τραγούδι, κεφάτο, ωραίο. Και είπα να ξεκινήσουμε έτσι με ένα ωραίο κεφάτο, φρέσκο τραγούδι. Τόσο απλά. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Ωραία.

0: Είναι πολύ χαριτωμένη η στοιχή, δεν είναι?
1: Πάντως το έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι.
0: Ταιριάζει σε πολλά.
1: Αρέσει νομίζω, ναι, θα αρέσει, γίνει αρέσει. Hit.
0: Έχει γίνει μαλουκία, έχει πούσεις.
1: Έχει γίνει ήδη,
0: πούσεις, βρελουκία.
1: Έλατε, οι κόρες μου δεν μου το έπανε εμένα.
0: Για πες, ανδρομάχη σούσουρο, ναι. Εμένα μου κάνει φροντιστήριο κάθε μέρα.
1: Εσένα σου κάνει φροντιστήριο, σε αυτό ξέρω, δεν μέχρι, μου έχουν κάνει.
0: Μέχρι ρέμο, βύση, μου λένε είσαι πίσω τώρα, Αργυρό, εντάξει, μέχρι εκεί ξέρω, δεν ξέρω παραπάνω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους, το έχετε καταλάβει, είμαστε εδώ. Μας έλειψες, Λουκία, χθες που ήσουνα? Μία απαντήση είναι ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, αλήθεια. Καλά. Είχε αποφύτηση η κόρη μου.
0: Α,
1: από το
0: μπράβο,
1: σχολείο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και
0: μπράβο.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Μπράβο,
1: ευχαριστώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 3 είμαστε εδώ. Τελειώνει ο Ιούνιος, 25 Ιουνίου. Αύριο 26, 27, 28, δηλαδή την άλλη Τετάρτη με 1η Ιουλίου. Τι λες τώρα,
1: ναι,
0: μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς, στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36,2 βαθμοί. Στο Κρανίδι είναι η υψηλότερη. Έχει πολύ δυνατά μελτέμια. 100 ρηπές, 101 χιλιόμετρα την ώρα στην Τίνο. Πρέπει να σου πω, είχα πάει πρόπερση το καλοκαίρι στην Τίνο. Όταν εκεί έχει μελτέμια, δεν μπορείς να βγεις από το αυτοκίνητο. Αν φυσάει κόντρα ο αέρας, δεν ανοίγει πόρτα του οδηγού. Δεν ανοίγει με τίποτα. Πηγαίνεις και σε πάει. Σε ρυθμικά του αέρας. Είναι τρομακτικός ο αέρας στην Τίνο. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται με 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Και θα σου πω, επειδή έχει αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει μικρές εκδρομές και θαλασσινές, ότι θα ενισχυθούν πολύ τα μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Ο καιρός θα συνεχίσει έτσι, με λιγότερες καταιγίδες απόγευμα, μεσημέρο απόγευμα, κυρίως κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία όμως 36 βαθμούς, δεν θα πάει παραπάνω και σε διαβεβαιώσω, το είχα πει εδώ και μέρες, δεν θα έρθει για το επόμενο δεκαήμερο αυτός ο φοβερός καύσωνας που λιώνει, ψήνει, πυρπολεί την Δυτική Ευρώπη, Λουκία.
1: Ευτυχώς που δεν θα έρθει. Ευτυχώς που δεν θα έρθει. Γιατί θα είχαμε πολύ. Θα ζούσαμε πολύ δύσκολα από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για 212 νεκρούς στην Ισπανία. Πρόσεξε, είναι η τελευταία ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Υγείας της Ισπανίας. 212 νεκροί από την Κυριακή μέχρι σήμερα από τον καύσωνα μόνο στην Ισπανία. Δεν είναι αδιανόητο. 212 νεκροί. Έχει 44-45 βαθμούς από την Ιβηρική μέχρι επάνω. Έφτασε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες ο καύσωνας. Οι υπόλοιποι είναι στη Γαλλία, 5, εκ των οποίων 3 ηλικιωμένοι στα σπίτια τους και 2 παιδιά, αυτά που σου έλεγα ότι τα ξέχασαν στα αυτοκίνητο, είναι δυνατόν 2 και 4 ετών. Είναι ένας από θερμοπληξία αγρότη στην Ιταλία και είναι και άλλοι 46 από πνιγμό σε Γαλλία και Γερμανία. Μέχρι στιγμής, γιατί ο καύσωνας συνεχίζεται. Ακόμα δηλαδή δεν έχουμε το τελικό απολογισμό. Και μου λέγει νωρίτερα ο Κώστας Καραγκούνης ότι έχουν επικοινωνήσει από την Γαλλία και ζητούν τεχνογνωσία πώς εδώ με το καλοκαίρι με 40 τόσους βαθμούς δεν έχουμε νεκρούς. Ξέρεις, εκεί είναι πολύ πίσω στο θέμα. Δεν διακόπτουν για παράδειγμα το μεσημέρι όταν έχει καύσωνα τη δουλειά. Αυτό είναι έγκλημα. Βγάζει τον Τελιβερά έξω με 45 βαθμούς.
1: Αυτό, 45 βαθμούς και τέτοια είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία τους πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ έχουμε πια το σύστημα, έχουμε καεί βέβαια και το έχουμε το σύστημα. Σταματάει το καλοκαίρι δουλειά, όλες οι εργασίες που είναι στην Ήπεθρο. Υπάρχουν συστάσεις σε ηλικιωμένους να μην κυκλοφορούν. Έχουμε κλιματιζόμενους χώρους. Θέλω να πω, ο καύσωνας πια θέλει άμυνες. Η κλιματική κρίση δεν αστείευεται. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια, πιο μεγάλο θέμα είναι ο σφοδρός σεισμός στη Βενεζουέλα. Είναι 2 σεισμοί, Λουκία, σε 40 δευτερόλεπτα. 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουμε 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 τραυματίες. Αλλά το Reuters έλεγε νωρίτερα ότι οι νεκροί μπορεί να είναι από 10 ως 100.000. Και σίγουρα ψάχνουν 10.000 τουλάχιστον αγνοούμενους στα συντρίμια. Είναι τεράστια
1: αυτό
0: καταστροφή.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ τεράστια καταστροφή. Τεράστια. Πολύ θλιβερό όλο αυτό το θέμα. Τεράστια. Θα το συζητήσουμε και αργότερα στην εκπομπή.
0: Τώρα θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο, ναι, των Ελλήνων του Καράκα στη Βενεζουέλα, τον Θοδωρή Μαρακέλη. Πρέπει να πω ότι η περιγραφή του, εκείνος μένει σε ένα κτίριο το οποίο, για το μίλησε νωρίτερα, δεν έχει πληγή από το σεισμό. Δεν είναι όλα. Αλλά το πρόβλημα στην Βενεζουέλα είναι ότι δεν είναι αντισεισμικές οι κατασκευές. Ήταν το επίκεντρο κάτω από στεριά έξω από το Καράκας και επομένως χτυπήθηκε η καρδιά της Βενεζουέλας. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πολλά θύματα. Είναι θλιβερό αυτό. Έχω μια απορία τώρα, δεν κάνει να στιευτώ με το θέμα, Λουκία, αλλά δεν κρατιέμαι, θα σου το πω.
1: Λέει,
0: ο Τραμπ δεν έστειλε κανένα ελικόπτερο να τους πάρει?
1: Όχι, όχι, δεν έστειλε.
0: Μόνο στο Μαδούρο έστειλε. Τώρα που έχει σημαίνει, δεν στέλνει.
1: Για να τον πιάσει την ώρα που κοιμάται και να πει ότι το συνέλαβε.
0: Εντάξει, πάντως τα ελικόπτερα, άμα υπάρχουν, τα στέλνουμε να σώσουν και κανέναν άνθρωπο.
1: Δεν είναι μόνο για να απαγάγουν οι ηγέτες. Αυτό, για να απαγάγουμε, μάλλον. Είπε τη σωστή λέξη. Για να απαγάγουν οι ηγέτες. Ακριβώς, ναι, βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ έκανε δήλωση. Είμαστε, λέει, έτοιμοι και πρόθυμοι και ικανοί να βοηθήσουμε. Και ο Ρούμπιο ότι παρέχουμε υποστήριξη με αεροφωτογραφίες. Το τι του έχει συμβεί, το ξέρουν.
1: Ο Ρούμπιο είπε ότι θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης. Δεν ξέρω, βέβαια, αν έγινε κάτι τέτοιο. Γιατί ισοπεδώθηκαν πόλεις από τους δύο σεισμούς. Δηλαδή, αναφορές για 10.000 αγνοούμενους, πάνω από 1.000 τραυματίες, 100 τόσους νεκρούς.
0: Ο Ρούμπιο λέει ότι παρέχουμε υποστήριξη με αεροφωτογραφίες. Και εγώ ρωτώ, το τι έχει γίνει το ξέρουν. Βοήθεια θέλουν να απεγκλωβίσουν εγκλωβισμένους από τα συντρίμια. Το άλλο μεγάλο θέμα, θα έχουμε σε λίγο λοιπόν τον πρόεδρο των Ελλήνων της Βενεζουέλας. Το άλλο μεγάλο θέμα που με έχει σοκάρει πραγματικά, μάθαμε χθες τη νύχτα ότι έχουμε μια αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νέων. Τα ξημερώματα μάθαμε ότι ο ένας από τους νέους είναι νεκρός. Νομίζαμε ότι είναι 17, άμδε. Είναι 15.
1: Νομίζαμε ότι είναι η οπαδική δεν βία. Είναι. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι οπαδική βία.
0: Έχω ρεπορτάζ, αν θες να σου δώσω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου. Ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε θύμα της συμπλοκής, το παιδί αυτό των 15 ετών, έχει παρελθόν. Δυστυχώς, ένα παιδί παρελθόν έχει εμπλακεί και σε μαχαιρώματα που έχει κάνει και που έχει δεχθεί. Κυκλοφορούσε, έχει συλληφθεί με μαχαίρι, με σιδηρογροθιά. Και φαίνεται ότι η συμπλοκή έχει σχέση με προηγούμενα επεισόδια τραυματισμών ανηλίκων για τον έλεγχο της περιοχής, Λουκία. Δηλαδή, είχε με διακίνηση μικροποσοτήτων ναρκωτικών και άλλα. Άρα, έχουμε μία συμμορία. Ήταν 17-18 έχουν προσαχθεί. Καμιά δεκαριά μαχαιρώθηκαν. Κοντά στα 17 είναι ο δράστης που ταυτοποιήθηκε και συνελήφθηκε μεταξύ των προσαχθέντων. Άρα εδώ έχουμε ένα θλιβερό φαινόμενο, Λουκία. Ότι έχουμε μαχαίρωμα μεταξύ μαθητών και ένα νεκρό μαθητή 15 χρονών για τον έλεγχο μιας περιοχής. Πού πάμε, ρε Λουκία? Πού πάμε? Καλυθέα.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι πραγματικά από την αρχή της χρονιάς έχουμε συζητήσει τόσα περιστατικά και έρχεται το ένα και είναι χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή, βλέπουμε μία οργή ατέρμονη, η οποία δεν σταματάει.
0: Δεν είναι οργή. Μακάρι να ήταν οργή. Εδώ δεν είναι ξεσπούν οργισμένοι. Εδώ είναι παιδιά με εγκληματική συμπεριφορά.
1: Θέλω να πω. Η εγκληματική συμπεριφορά από κάπου πηγάζει. Ένα παιδί έτσι.
0: Από την...
1: Και λέει, τι θα κάνω, θα πάω να μαχαιρώσω ένα άλλο παιδί.
0: Κοίτα,
1: στο θώρακα.
0: Ήταν μια αυτόπτης μάρτυρας που μου μιλούσε στην τηλεόραση. Μια κυρία, μια γειτόνισσα, η οποία έλεγε, αυτό το παιδί που ξεκίνησε από το σπίτι με... Εκείνη την ώρα νομίζω ήταν 17, δεν ξέρω, 15. Που ξεκίνησε από το σπίτι με μαχαίρι. Ξεκινάνε παιδιά. Έχεις παιδιά, έχω παιδιά. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει το παιδί μας από το σπίτι με ένα μαχαίρι.
1: Αυτό
0: μια
1: σιδηρογροθιά. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο ξεκινάνε τα παιδιά από το σπίτι με ένα μαχαίρι, με μια σιδηρογροθιά. Για ποιο λόγο, τι τα οθεί εκεί, τι τους οπλίζει το χέρι,
0: τι
1: μπορεί να αντιμετωπίζουν.
0: Ήταν συστηματική η παρουσία του στην περιοχή με πάρα πολλά επεισόδια. Το παιδί αυτό που μαχαιρώθηκε έφτασε με αυτοκίνητο.
1: Αυτό δεν λέει κάτι όμως από μόνο του. Λέει, και πρέπει να δούμε και το από πίσω. Πρέπει να δούμε το τι οπλίζει το χέρι αυτών των παιδιών. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδί. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία μέχρι να
0: μαχαιριά
1: φτάσει
0: στο θώρακα,
1: παιδί.
0: Μαχαιριά στο θώρακα, πρόσεξε. Το μαχαίρωσε στην καρδιά. Ήταν θανατηφόρα μαχαιριά. Το παιδί αυτό ήταν σε εξέλιξη μια κατάσταση. Έφτασε με αυτοκίνητο στο σημείο, το θύμα της δολοφονίας. Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο που έφτασε σε δεύτερο χρόνο και ψάχνουν να βρουν ποια ήταν η εμπλοκή του, ποια ήταν η διαφορά του με τα παιδιά που ήταν εκεί. Ξαναλέω, είχε ξαναμαχαιρωθεί, είχε μαχαιρώσει.
1: Μαχαίρι, σιδηρογροθιά, πραγματικά ποιο είναι το θλιβερό. Μαχαιρώματα, ξυλοδαρμοί, παρέες που κυκλοφορούν με λωστούς και καδρόνια. Φαινόμενα που κάποτε μας σόκαραν. Έχουν τίνουν να γίνουν καθημερινότητα. Εμένα αυτό με συγκλονίζει. Και απλά τα περιγράφουμε. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Παλιά με μασόκαραν όλα αυτά. Δεν ήταν σε αυτή τη συχνότητα. Εκτός αν δεν έβγαιναν παρά έξω λόγω των ξέρεις, του ίντερνετ, των social. Αν γινόντουσαν και παλιά, απλά έχω την αίσθηση ότι δεν γινόντουσαν σε αυτή τη συχνότητα.
0: Το παιδί αυτό ζει στα Βόρεια Προάστια. Πώς βρέθηκε τώρα από τα Βόρεια Προάστια σε μαχαίρωμα στην Καλλιθέα, δεν ξέρω. Το παιδί αυτό είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Τον είχαν πιάσει ένα αυτοκίνητο με ένα πτυσσόμενο μαχαίρι. Πέρσι το Φεβρουάριο είχε πέσει στήμα ξυλοδαρμού και είχαν βρει στην κατοχή του σίδηρο γροθιά. Ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση, επειδή όλα ήταν τη ίδια ομάδα και φορούσαν και μπλούζες τη ίδια ομάδα. Ένα μόνο παιδί ήταν διαφορετική ομάδα. Γι' αυτό στην αρχή είπε η αστυνομία, μάλλον οπαδικό το κίνητρο. Δεν είχαν πλήρη εικόνα, ήταν η πρώτη εκτίμηση. Αλλά το κίνητρο, ξαναλέω, το ποιο έχει τον έλεγχο τη πλατεία σε αυτή την ηλικία, τον ταβατζιλίκι δηλαδή, και τη μοιρασιά των ναρκωτικών για τα χρήματα, για τι κοπέλε, είναι θλιβερό. Και είμαστε τυχεροί, έχει κανονίσει η Δήμητρα Επανανού να μιλήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον κύριο Πανούσιο, κορυφαίος εγκληματολόγος της χώρας, ο Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
1: Ναι, για να
0: για
1: δούμε,
0: αυτά
1: για να
0: τα
1: δούμε πραγματικά τι γίνεται, να του διατυπώσουμε τα ερωτήματα, μήπως μπορεί να μας διαφωτίσει. Γιατί ο κύριος Πανούσης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το έγκλημα χρόνια τώρα. Εγώ τον είχα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο.
0: Δεν μιλάει συχνά.
1: Και δεν μιλάει συχνά και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του.
0: Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα πριν πάμε στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα έρχεται από το Λευκό Οίκο, από τον αγαπημένο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια. Αγαπημένος όλων, όχι μόνο δικός μου.
0: Ναι. Ήταν εκεί μια ωραία παρέα. Ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Βάντς, ο αντιπρόεδρος, ήταν ο Ρούτε, ο φίλος του Τραμπ, ξέρεις, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια.
0: Σε κάθε ευκαιρία λέει, κοιτάξτε.
1: Ο υπάλληλος που λες και εσύ.
0: Μόνο υπάλληλος. Σε κάθε ευκαιρία λέει, κοιτάξτε πώς εκτιμάτε την κατάσταση. Λέει, καταρχήν θέλω να σου πω ότι είναι καταπληκτικός ο Τραμπ. Έχεις όλα δίκιο, πείτε μου τώρα, τέλος πάντων να σου πω.
1: Λιβανιστήρι που λέμε.
0: Αυτό κάνει, ναι. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Τραμπ. Έχετε άλλη ερώτηση? Α, και για τον Τραμπ σας είπα.
1: Είναι πάρα πολύ καλός ο Τραμπ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε εκεί. Ξέραμε ότι ο Τραμπ, στο είχα πει, πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου. Θυμάσαι πόσες φορές έχουμε συζητήσει από αυτή την εκπομπή για αυτό το ταξίδι και πόσο ποντάρει ο Ερντογάν. Ξεκινούν λοιπόν χθες από τον Ερντογάν, ο οποίος κάνει μια σύντομη δήλωση και λέει: ο στόχος μου είναι, και αυτό κανονίζω, να έχω μια διμερή συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ για να του θέσω όλα τα θέματα και τα περιφερειακά. Ελλάδα, γαλάζια πατρίδα κτλ.
1: Κατάλαβες όταν λέει περιφερειακά τι εννοεί.
0: Θα περίμενε λοιπόν κανείς, όταν πάει εκεί ο Τραμπ, να του πει: ρε κουμπάρε, ωραία όλα αυτά, αλλά επειδή έχουμε και μια συνεργασία με την Ελλάδα, αυτά που ακούω για γαλάζια πατρίδα, ότι βάζεις φυλακή τους πολιτικούς σου αντιπάλους, έχεις τον Ιμάμογλου, καθαίρεσαι τον άλλον του ΤΣΕΧΑΠΕ. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο Τραμπ χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο και λέει: αν και είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο ο Ερντογάν, πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο καλός άνθρωπος που ήθελε να πολεμήσει στο πλευρό του Ιράν και χάρη σε μένα έμεινε μέτοχος. Για να δείτε πόσο καλός είμαι και εγώ που το αναγνωρίζω, πάω 7 και 8 στην Τουρκία Ιουλίου μόνο για τον Ερντογάν. Απίθανο. Συνεχίζει. Δεν του κάνω και ένα δώρο, λέει. Μου κάνω ένα δώρο. Δύο δωράκια. Το ένα δωράκι, εδώ με το Βαν συζητάμε πώς μπορεί να αλλάξει το νομικό καθεστώς, να έρθουν οι περιορισμοί, να πάρει ο άνθρωπος F-35. Ένα καημό. Δεν το πέτσε, το κάνω λίγο πιο λαϊκό. Ένα καημό έχει να πάρει F-35, να του τα δώσουμε. Μα του λέει δημοσιογράφοι, κοιτάξτε, κυρίως κάτσα, η γερουσία του Κογκρέσου, το αυτό λέει. Έχουμε μια επιτροπή που το ψάχνει να το λύσει. Παρένθεση. Ενώ είναι παρανομήσει. Γιατί υπάρχει νόμος, υπάρχει το Κογκρέσο που λέει ότι με τις κυρώσεις κάτσα, με το περιορισμό που υπάρχει από την πρώτη θητεία Τραμπ το 19, δεν μπορεί η Τουρκία, όσο έχει ρωσικούς πυράβλους S-400, να πάρει F-35. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ότι αν μπουν στη μάχη, τα S-400 συνδέονται με ρωσικά συστήματα ασφαλείας. Τα F-35, αν συνδεθούν με τους S-400, θα πάρουν στο πιάτο οι Ρώσοι όλα τα μυστικά των Αμερικανών. Γι' αυτό και οι Ισραηλοί έχουν πει ότι τα υπερσύγχρονα συστήματα παρακολούθησης που έχουν τα F-35, αν ποτέ πάρει ο Ερντογάν F-35, πρέπει να βγουν από τα αεροπλάνα. Και τότε θα είναι ολάκι με τους Ισραηλινούς ο Ερντογάν. Θα υπάρχει απίθανο αυτό. Άρα, λέει ο Βάντς με τον Τραμπ, κάνουμε ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο νομικό καθεστώς που να μπορεί να πάρει ο άνθρωπος F-35. Στο μεταξύ, επειδή είναι businessman ο Τραμπ, θέλει να πουλήσει. Μου θύμισε ο καθηγητής Συρίκος το πρωί ότι όταν συναντήθηκε με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, θυμάσαι τότε που ήταν από, πώς το λένε, και τη Γανίτα τίποτα, αυτή την παροιμία. Εκεί λοιπόν είχε μπροστά του ένα Boeing. Γιατί ο Τραμπ του πούλησε 150 συν 75 Boeing, δηλαδή δισεκατομμύρια, Τώρα θέλει να πουλήσει κάτι παλιούς κινητήρες που μοιάζουν με F-35, αλλά είναι της δεκαετίας του 80, για να βάλει στις μακέτες. Θυμάσαι το σημείο ότι είναι μακέτα το έργο. Έχει κάτι μαχητικά, καν, τα έχουμε πει αυτά, τα οποία δεν έχουν κινητήρες. Τον είχε καρφώσει μάλιστα ο Φιντάν τον Ερντογάν όταν βγήκε από τον Τραμπ, ότι δεν πήρε ούτε αυτό. Και τότε λέγανε ότι είναι δελφίνος του Ερντογάν. Λέει λοιπόν ο Τραμπ να του στείλουμε του ανθρώπου τουλάχιστον κινητήρες να βάλει στα κάνη να λειτουργήσουν. Αμερικανικούς κινητήρες. Δεν είπα ότι αυτοί οι κινητήρες είναι του 80. Και το πακετάκι είναι 700 εκατομμύρια δολάρια. Θα το χαρίσω, εννοεί θα με πληρώσει. Έτσι, θα πάρει 700 εκατομμύρια. Άρα, εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις? Ότι ο Τραμπ πλέκει το εγκόμιο του Ερντογάν, του κάνει δώρα, πάει δίπλα μας, δεν έρχεται εδώ. Και αγνοεί πλήρως ότι μας απειλεί με πόλεμο, ότι θέλει το μισό Αιγαίο, ότι φυλακίζουμε τους αντιπάλους.
1: Και αν πετύχει και ο Ερντογάν να έχει, που από ό,τι φαίνεται θα πετύχει να την έχει.
0: Περίμενε, Λουκέμι, στο λεπτό, μισό λεπτό. Ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας στη Βενεζουέλα. Κύριε Μαραγγέλη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Πώς είναι, είμαστε από το Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Πώς είναι η κατάσταση τώρα στην Βενεζουέλα, εκεί στο Καράκας, μετά τα 7,2 και τα 7,5 ρίχτερ, με τουλάχιστον εκατοντάδες νεκρούς ως τώρα, χιλιάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους? Πείτε μας.
2: Τώρα αρχίσαμε να και βλέπουμε τα νέα. Έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Ναι.
2: Τώρα μόνο μπορώ να σας πω για μια πολιτεία κοντά μας, το που λέγεται Λαγουάρδια, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
0: Το Λαγουάρδια, ναι, ναι.
1: Το Λαγουάρδια.
2: Έχουν καταρρεύσει γύρω στις, να πούμε, γύρω στα 60 με 70 κτίρια πολυκατοικίες.
0: Εκεί
1: σε ολόκληρη πολιτεία, κύριε Σαρακέλη.
2: Μόνο σε αυτή την πολιτεία, ναι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω ακόμα, πιστεύω στο Καράκας πρέπει να έχουν επιλεχθεί παραπάνω. Και για νεκρούς δυστυχώς μιλάμε για, περάσαν τα 160 και τραυματίες δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να σας πω.
0: Επισήμως το 971, η ερώτηση είναι, βλέπουμε στα διεθνή πρακτορία, κύριε Πρόεδρε, ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000, γιατί υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα σπίτια που έχουν ισοπεδωθεί.
1: Έχετε τέτοιες πληροφορίες?
2: Όχι, για μένα είναι υπερβολικό αυτό, αλλά θα δείξει. Τώρα θα πρέπει να περάσουν οι μέρες, αλλά δεν το, για όχι και τόσο. Δηλαδή οι καταστροφές, ναι, έχουν γίνει στο Καράκας, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, όχι σε όλη την πόλη.
0: Μα δεν είναι μόνο το Καράκας, είναι όλη η περιοχή που έχει πληγεί, δεν είναι μόνο το Καράκας, είναι και γύρω.
2: Είναι μεγάλες πόλες, ναι. Αλλά οι πιο περιεχμένες είναι Καράκας, η πόλη Λαγουάιρα και τα άλλα δύο πόλες κοντά. Αυτά έχουν επηρεαστεί και πολύ. Τα υπόλοιπα όχι τόσο.
0: Δώστε μας μια εικόνα όπως τη ζείτε, κύριε Πρόεδρε. Τι βλέπετε εκεί,
1: ναι,
0: όσο μπορείτε να
1: κυκλοφορείτε. Και πώς το βιώσατε όλο αυτό, να μας περιγράψετε.
2: Πώς το βιώσαμε. Αυτό ξεκίνησε περίπου 6 ώρα το απόγευμα. Επίσης ήταν και αργία εδώ πέρα, γιατί ήταν εθνική γιορτή και δεν δουλεύαμε, δηλαδή ήμασταν εκτός ρουτίνα και καθόμασταν εδώ στο σπίτι. Ήταν 6 το απόγευμα και εγώ έβλεπα τηλεόραση νορμάλ στην οικογένεια και άρχισε η αναταραχή και εντάξει, σηκώθηκα. Εγώ δεν το περίμενα τόσο σχηρό. Είπα, θα περιμένω κάτι.
0: Εσύ ζείτε σε πολυκατοικία, πρόεδρε, στο Καράκας?
2: Ναι, ναι.
0: Πόσοι όροφοι?
2: Ναι, η πολυκατοικία έχει 19. Εγώ
0: και εσύ
2: είμαι
0: στο
2: 14 όρο.
0: Α, Παναγία μου, 14. Και φαντάζομαι θα κουνηθήκατε πάρα πολύ.
2: Ναι, πρέπει να πω.
0: Έπεσαν πράγματα στο διαδέρισμα, γυαλικά.
2: Έπεσανε πράγματα, ναι, βέβαια.
1: Διακόπηκε το ρεύμα, κύριε Μαρακέλη.
2: Αμέσως κόπηκε το ρεύμα και μας γύρισε περίπου τα μεσάνυχτα, κοντά στις 12 η ώρα το βράδυ, γύρισε το φως.
1: Ναι. Α, ήσασταν περίπου δηλαδή 6 ώρες χωρίς ρεύμα.
2: Περίπου, ναι. Και αυτό πάλι έγινε σε συγκεκριμένα σημεία, όχι που έφυγε το φως σε όλη την πόλη. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν μέρη που ακόμα δεν έχει φτάσει το φως. Δηλαδή δεν τα έχουν φτιάξει.
0: Η πολυκατοικία που ζείτε προφανώς είναι αντισεισμική κατασκευή για να αντέξει 19 όροφοι, γιατί άλλα κτίρια μικρότερα κατέρευσαν, ισοπεδώθηκαν.
2: Ναι, και κατέρευσαν τα πιο παλιά.
0: Τα πιο παλιά.
2: Τα κτίρια που δεν ήταν προετοιμασμένα κτλ. Ναι.
0: Μπορείτε να βγείτε έξω, να κυκλοφορήσετε στον δρόμο, να δείτε, να μας μεταφέρετε την εικόνα, ή όχι ακόμα, είναι επικίνδυνο?
2: Δεν θα βγω στον δρόμο, αλλά έχουμε ησυχία. Δηλαδή, η κυβέρνηση είπε να μην, σήμερα δεν δουλεύουν δεν δουλεύει κανένα σήμερα. Οι μία αναγκημένε δουλειέ δεν δουλεύουν σήμερα, μόνο το οποίο έγιναν αναγκημένε. Εννοώ με τρόφιμα και τέτοια, ναι, θα δουλέψουν.
0: Πόσοι Έλληνες είστε στη Βενεζουέλα, κύριε Πρόεδρε?
2: Είμαστε γύρω στους 2.500.
0: Έχετε αναφορές, είναι καλά όλοι στην υγεία τους? Ή υπάρχει κάποιος με
2: αγνώμενος ανάμεσά τους? Ναι, το κοιτάξαμε αυτό, ναι. Το μόνο που έχουν γίνει, καταστραφήκανε, πειραχτήκανε. Γίνανε μικρές ζημίες σε μερικά σπίτια, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά στην υγεία είμαστε καλά όλοι. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα δυσάρεστο για κανέναν.
0: Χρειάζεστε κάτι, μας ακούνε στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάποια βοήθεια, συνδρομή, είναι οι Έλληνες έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται στην κατάσταση?
2: Έχουμε συμπαράσταση του ελληνικού, τη ελληνική παιδεία και το ξενείο, είναι δίπλα μας. Δηλαδή, αν είναι κάτι, αν έχουμε μια μεγάλη ανάγκη, θα τους έχουμε κοντά μας.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, Πρόεδρε.
2: Ναι, αλλά τώρα το πρωί, όσο έχουμε σηκωθεί, δεν έχουμε καταλάβει κανένα.
1: Δεν είναι δηλαδή τόσο έντονοι
2: οι μετασεισμοί? Και πάλι λένε οι αρχές ότι θα κρατήσει αυτό καμιά δεκαετία, 7 με 10 μέρες, αλλά με σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή 4 μέχρι 6 βαθμούς εκεί.
0: Είχατε πρόεδρο στο παρελθόν σεισμούς? Είναι μια σεισμογενής. Εγώ ήξερα για το Περού, για τη Βενεζουέλα δεν είχα ακούσει. Είναι σεισμογενής χώρα η Βενεζουέλα?
2: Όχι, με αυτό.
0: Γιατί εγώ άκουγα τη Λίμα του Περού, για το Καράκας δεν έχω ξανακούσει τόσο σφοδρό σεισμό.
2: Όχι, γιατί κοιτάξτε, εδώ δεν είναι χώρα. Το προηγούμενο μεγάλο σεισμό είχε γίνει το 67.
0: Μάλιστα.
2: Που ήταν 6,5-6,7 εκεί μέσα. Ναι. Και πριν από αυτό. Το 1800 τόσο που έγινε.
0: Άρα δεν
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια.
12: 2610-277-929.
13: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
14: Εστιατόριο Διάκου.
13: Εστιατόριο Διάκου.
14: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
15: Lex BP Hybrid Anti-Root περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου της πυροσβεστικής που κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στα Ιωάννινα. Επιχειρούσε για κατάσβεση πυρκαγιά στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της φωνικής εμπλοκής στην Καλυθέα. Πρόκειται για 15χρονο αγόρι που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα. 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο νεότερος επίσημος απολογισμός από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες είναι αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Οι 2.500 Έλληνες που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, 34, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Εδώ η Μαρία Ψάλτη απέναντί μας είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Δήμητρα Πανανού φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή. Η Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, Λουκία, για τα μηνύματα των ακροατών.
1: Έτσι, παιδιά, τα περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Έτσι, και πρέπει να πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο για τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν, για τα εγκόμια του Τραμπ στον Ερντογάν. Τόσα εγκόμια που δεν κράτησε και καμία ισορροπία. Ε. Δηλαδή, μόνο που αν τον είχε μπροστά του, τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Αυτό τι σημαίνει
1: τον
0: για μας.
1: Αγκάλιαζε, πραγματικά. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει για μας όλο αυτό.
0: Και αμέσως μετά, στις 4 και 5, θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου. Και το πρώτο που θέλω να τη ρωτήσω, Λουκία, δεν ξέρω, χθες έλεγα, δεν ήμασταν μαζί, για τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon. Ρώτησα για τη Real Polls. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Ωστόσο, πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που εμφανίζει την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 2 μπροστά το κόμμα Τσίπρα, 21,4 έναντι 28,3 της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μας κάνει.
1: Βλέπουμε μονοψήφια τη διαφορά.
0: Μια ψαλίδα για πρώτη φορά 6,9 μονάδων. Θυμίζω πριν ήταν 16 με 29, 13 και 13 έγιναν 6,9. Άρα έχει μεγάλη σημασία ότι έκλεισε στο μισό η ψαλίδα. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Σδούκου αν νιώθει την ανάσα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Λουκία. Πάντως είναι καμπάκ.
1: Αυτό είναι το θέμα. Παρά τα όσα λέγονται και την κριτική που έχουμε ακούσει για την συγκεκριμένη δημοσκόπηση, τα οποία εντάξει δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, τα βάζουμε στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε διαφορά να είναι στο μειοψήφιο και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα και σήμερα θα δώσει συνέντευξη το απόγευμα. Να παίρνει κεφάλι.
0: Κοίταξε τώρα που είπε συνέντευξη. Από τις 3 έχει ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πιέζεται ο κ. Φάμελος από την εσωκομματική αντιπολίτευση, Πολάκη, Παπαδούρου και τους υπόλοιπους, διότι το αφήγημα να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα έχει ένα πολύ μικρό μειονέκτημα. Πώς θα συμπορευτούμε τον Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος δεν θέλει? Ρώτησα πάλι σήμερα τον κύριο Νιφούδη. Και λέω, ξέρετε, τώρα συνεδριάζουν για να έρθουν μαζί σας. Λέει, ναι, αλλά εμείς έχουμε πει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Λέω, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ με κανέναν. Με τον κύριο Φάμελο σας είπαμε κανέναν. Θέλετε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ με κανέναν? Πώς τους θέλετε? Παραδώσεις της ΕΔ, τάξη μαθιά απ' έξω, να έρθουν μόνοι, σαν πολίτες.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Φάμελος θα τα βρει πολύ σκούρα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει πλέον μία έντονη εσωκομματική αντιπολίτευση.
0: Κοίταξε, από τη μια ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ που να είναι απέναντί του, δηλαδή Πολάκης και οι λοιποί, και να συνασπιστούν ενδεχομένως και με κάποιες άλλες δυνάμεις. Το πρωί μιλούσα, ας πούμε, και με τον κύριο Τσακαλώτο, που έλεγε ότι μπορούμε να τα βρούμε το Βαρουφάκι με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα κομμάτι άλλων κινημάτων, κομμάτων. Λίγο Γατσέλη μπορεί να είναι μέσα, ο κ. Σκοτζιάς να είναι μέσα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που αν μαζευτεί. Μπορεί να πάρει 3, να πάρει 4. Αυτό από τον κύριο Τσίπρα θα φύγει. Άρα ο κύριος Τσίπρας θέλει έναν ΣΥΡΙΖΑ που να έρχεται και να μην φεύγει. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχει αυτό, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Να έρχεται, να μην τον δέχεται, να μην φεύγει όμως. Δεν γίνεται. Πρέπει να εξαφανιστεί, να εξαφανιστεί το κόμμα.
1: Δηλαδή, αν το πάρουμε ρεαλιστικά, εγώ αλήθεια το λέω, καταλαβαίνω τη μερίδα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε θέλουμε μία απάντηση. Λοιπόν, θέλουμε ένα σημαντικό χάρτη.
0: Περίμενε, γιατί είναι ο Σταθακόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Είναι ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, νομικός.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλουμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τον Τραμπ. Διότι χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στο Λευκό Οίκο, με τον Βανς, την παρέα του, τον Ρούτε, την παρέα του επίσης, το Γενικό Γραμματά του ΝΑΤΟ, έκανε όχι απλώς άνοιγμα στον Ερντογάν, μόνο που δεν του έδωσε διατλαντική αγκαλιά. Δηλαδή είπε, εγώ πάω, θα πάω στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου. Πάω μόνο για τον Ερντογάν, να τον δω. Διότι με βοήθησε πάρα πολύ στον πόλεμο του Ιράν. Σε αντίθεση, είχε περιλούσει όλους τους άλλους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Μου έκανε το χατήρι, διότι ήθελε να πολεμήσει το πλευρό του Ιράν και δεν το έκανε για λογαριασμό μου. Και εγώ, για να δείτε τι καλός που είμαι, θα του κάνω δώρα. Θέλω να ξεκινήσω και άρχισε να αναλύει ο Βαν στη διαδικασία πώς μπορούμε να αλλάξουμε το πλαίσιο και να πάρει F-35. Και θα του πάω σίγουρα πολλούς κινητήρες για τα καν τα μαχητικά, αμερικανικούς κινητήρες. Παρένθεση, είναι δουλειά $700 εκατομμύρια αυτή. Οι οποίοι μου έλεγαν ειδικοί ότι είναι και παλιοί κινητήρες, δεν είναι σαν τα F-35. Άρα θα σταθώ στο πλευρό του. Κουβέντα για την Ελλάδα, κουβέντα για τη γαλάζια πατρίδα και το Αιγαίο, κουβέντα για το ότι έχει βάλει τη μισή αντιπολίτευση στη φυλακή. Πώς το εκτιμάτε αυτό?
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τράμπας έχει δείξει ότι χειρίζεται την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και λέει αυτά που θέλει να ακούσει το ακροατήριο και τέλος πάντων αυτά που θέλει αυτό στη συγκεκριμένη στιγμή να πει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να αναιρέσει.
0: Έως ότου πει τα ανάποδα σε 5 λεπτά.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τώρα έχω μπροστά τη σύνοδο σε 2 εβδομάδες. Θέλει να έχει ένα καλό περιβάλλον. Έχει κλείσει το θέμα της Halk Bank στην Αμερική, όπως ξέρετε.
0: Τεράστια ιστορία για τον Ερντογάν. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πρόσημα που γλιτώνει.
2: Ακριβώς.
0: Ο γαμπρός του Τραμπ και ο γαμπρός του Ερντογάν, ναι. Βεβαίως, το σκάνδαλο με το ιρανικό πετρέλαιο.
2: Την άλλη μέρα ο Ερντογάν είπε ότι θα ανοίξει τη σχολή της Χάλκης. Με ένα αντίδωρο.
0: Κρατήστε μικρό καλάθι, ναι.
2: Ναι, δεν θα την ανοίξει, αλλά λέμε τώρα ένα αντίδωρο λεκτικό το οποίο υπόθηκε. Άρα λοιπόν τώρα πηγαίνει, θέλει να πάει σε ένα καλό κλίμα στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου, θέλει να καταχαιριάσει τους υπόλοιπους νατοϊκούς που όντως δεν τον βοήθησαν όπως θα ήθελε αυτός τουλάχιστον στο θέμα του Ιράν. Η Τουρκία, η ερντογανική Τουρκία, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις σχέσεις της αμερικανοτουρκικές από τις σχέσεις της τραμπο-ερντογανικές. Έχει μια διαφορά αυτό, είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτό.
0: Ωραία.
2: Ναι, και επομένως, ναι, φτιάχνα τέτοιο περιβάλλον. Τώρα, αν με ρωτάτε να πιθανολογήσω τι με λιγενέστε, θεωρώ ότι δεν θα πάρει κάτι ο Ερντογάν από όλα αυτά, διότι δεν ξεπερνιέται εύκολα ο Κάτσα και δεν ξεπερνιέται εύκολα το Ισραηλινό λόμπι.
0: Κάτσε να εξηγήσουμε, είναι οι κυρώσεις, είναι το καθεστώς που υπάρχει από την πρώτη θητεία Τραμπ, που επαναβεβαιώθηκε από την Αμερικανική Γερουσία πρόσφατα, όταν είπαν απαντώντας σχετικές ερωτήσεις ότι δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία F-35 όσο έχει ρωσικούς S-400.
2: Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν μπορεί να στείλει κάπου αλλού τους S-400, παραμένουν αυτές οι κυρώσεις. Τους S-400 δεν τους παίρνει πίσω η Ρωσία αφενός. Αφετέρου, για να τους δώσει κάπου αλλού η Τουρκία, πρέπει να συνενέσει η Ρωσία, οπότε δεν συνενεί. Και έχει μπλέξει σε αυτό το, σε αυτό τον αυτοεγκλωβισμό ο Ερντογάν εδώ πέρα και πολλά χρόνια.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, μπορεί να μην πάρει αυτό που θέλει όπως είπατε τώρα. Mm-hmm. Από την άλλη, αν αναφερθούμε στο σημενόμενο, να το πω έτσι, και σε αυτό, στο γεγονός ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ και έχει πει ότι στο περιθώριο θα του θέσει και όλα τα θέματα. Να πάμε στο σημενόμενο. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, αυτή η σχέση που έχουν αναπτύξει για εμάς, για την Ελλάδα και για το πώς εμείς και για τη δική μας εξωτερική πολιτική.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτουμε κάθε φορά, είναι διαχρονικό. Εντούτοις βλέπουμε ότι στην πράξη η Ελλάδα δεν έχει βλαφθεί. Αντιθέτως η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση ποιοτικά, σε ποιοτικά χαρακτηριστικά μιλώντας πάντα, όχι σε επίπεδο όγκου, σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Mm-hmm. Καλύτερα από την Τουρκία αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουμε την Πελάνα.
1: Αλλά την άλλη έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Ερντογάν.
2: Ναι, ναι, είναι.
1: Και ο Ερντογάν θα συναντηθεί μαζί του κατηδίαν.
2: Είναι αυτή η προσωπική. Ναι, είναι ο αμφιτρίων, αυτός που φιλοξενεί. Επομένως, ναι, ο Τραμπ είναι ειδικός σε αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνει εκεί που τον φιλοξενούν και νιώθει οικία και να τους. Θυμόσαστε και στην Κίνα, έχει πει τα ίδια.
0: Και στα δικό μου μια στιγμή. Ένα θέμα είναι τι κάνει ο Τραμπ. Το άλλο τι κάνει ο Ερντογάν. Εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Διότι ο Τραμπ κάνει τις δουλειές του ως businessman, πάει να πουλήσει υλικό 700 εκατομμυρίων, θα τα έχει με όλους καλά όσο τα χαλάσει. Τώρα το συμφέρει ο Ερντογάν, μεθαύριο κάποιος άλλος. Εγώ ρωτώ για την Ελλάδα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα? Η Αμερική κάνει δουλειές και με την Ελλάδα. Εξαιρετικές μάλιστα. Το μέτωπο, το ενεργειακό, η Σεύρον, ο αγωγός, ο κάθετος διάδρομος αερίου, όλα τα υπόλοιπα, η κύπελη στο πλευρό μας. Ναι, συμφωνώ. Όμως εδώ πάει ο Τραμπ χωρίς να πει κουβέντα για τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Για την απειλή πολέμου που έλεγε χθες ο κύριος Δένδιας ότι είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχουμε ενεργή απειλή πολέμου από γειτονική χώρα, αν ασκήσουμε κυριαρχικό μας δικαίωμα.
2: Και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.
0: Μπράβο. Εδώ λοιπόν δεν θα πει, αν δεν πει που δεν θα πει, κουβέντα ο Τραμπ για την Ελλάδα. Αν ο Ερντογάν πάει και του πει για τη γαλάζια πατρίδα, για το Αιγαίο, δώσουμε F-35. Αυτά τα F-35 μπορεί να πολεμήσουν μια σύμμαχη χώρα, όπως είναι η Ελλάδα. Έτσι θα το περάσουμε αυτό.
2: Ναι, θα πω μια μικρή ιστορική αναφορά για να δείτε τι συμβαίνει στην ιστορία, πολύ σύντομη. Όταν βούλιαξε ο στόλος ο Οθωμανικός και ο Αιγυπτιακός στο Ναβαρίνο, αργότερα ξανά οικοδομήθηκε, ξαναχτίστηκε όπως λέμε, build, δηλαδή να αφηγήθηκε πάλι. Τον αφήγησαν οι Αμερικανοί το 1831 μέχρι το 1839. Ο δε αρχινάβαρχος του Μαχμουντιέ, του μεγαλύτερου πλοίου της εποχής που το είχαν φτιάξει Αμερικανοί και το είχαν αφιερώσει στον Σουλτάνο Μαχμούντ, ήταν ο Χόμπαρτ Πασάκη, ήταν Άγγλο-Αμερικάνος. Άρα λοιπόν αυτά στην ιστορία συμβαίνουν και επαναλαμβάνονται. Δεν είναι ευχάριστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι σε ρήξη με την Ελλάδα ο Τραμπ. Το ότι πάει αυτή τη στιγμή σε έναν αμφιτρίωνα, σε έναν που τον καλεί και φιλοξενεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι 32 ηγέτες και θέλει να του δείξει μια ξανακαλή μαρτυρία και γενικώς θα του πουλήσει αυτό το οποίο θέλει, όπως είπατε πολύ σωστά, ως businessman, θα το κάνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αυτομάτως ακαριέα χάνει τα δικαιώματά της ή τις σχέσεις που έχει και το ελληνικό λόμπι και το ισραηλινό με τον πρόεδρο Τραμπ. Θεωρώ όμως ότι μόλις κλείσει το θέμα της συνόδου θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση, δηλαδή πάλι θα αρχίσει τα καλά λόγια με τους καλούς. Μόλις κλείσει το θέμα της συνόδου θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση, δηλαδή πάλι θα αρχίσει τα καλά λόγια με

0: Σταθακόπουλε.
1: Βέβαια. Και είναι και οι δύο των εντυπώσεων, οι δύο πρόεδροι.
0: Βέβαια. Και το δουλεύουν πολύ καλά όλο αυτό το εντυπώσιο.
1: Εξάλλου, όπως ακούσατε προχθές ο Τσελίκ, κύριε Στραβελάκη, επικαλούμε και τη μαρτυρία σας, γιατί εγώ ήδη από το φθινόπωρο του 25 έλεγα ότι θα πάει σε προώρες εκλογές.
2: Α, ναι, το συζητήσαμε.
1: Το είχαμε συζητήσει και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Λοιπόν,
2: το ανακοίνωσε επίσημα προχθές ο Τσελίκ ότι πάει για νέα θητεία μέχρι το 2033. Ο πρόεδρος μας λέει ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Αυτό
1: νόημα.
2: Μα δεν επιτρέπεται αυτό.
1: Με τον ίν Σύνταγμα υπάρχει μόνο ένα παράθυρο, όχι παραθυράκι, παράθυρο μεγάλο, το άρθρο 116. Το οποίο λέει ότι μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές επικαλούμενος θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας. Τώρα είναι το κουρδικό, θα είναι τα ελληνοτουρκικά, θα είναι η οικονομία, θα είναι.
2: Ή να αλλάξει το Σύνταγμα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αυτό γίνεται με το 175. Ακριβώς. Θέλει το άρθρο 175 πάρα πολύ,
2: πολύ
1: σωστά
2: δύσκολο.
1: Για να κάνει
2: πολύ
1: αλλαγή σκούρδους. Ή να το πάει σε δημοψήφισμα. Ακριβώς. Βεβαίως, μέσα σε όλη αυτή τη μεθόδευση που κάνει για την επόμενη μέρα τη θητεία του. Είναι αυτό που έγινε με την αλλαγή ηγεσία στο ΤΣΕΧΑΠΕ, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
2: Εννοείται που καθαίρεσε με δικαστική, καθοδηγούμενη απόφαση την ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, διότι προφανώς είναι λιγότερο δημοφιλής ο Κιλιτζάραγκουλ από τον Νοζέλ.
1: Ακριβώς. Και τον έχει, να το πω έτσι λαϊκά, ποδοσφαιρικά πελάτη.
2: Έτσι.
1: Τον έχει κερδίσει πάνω από 13 φορές.
2: 3% έχει να σκοπήσει ο ένας, 43 ο άλλος. Τι λέτε τώρα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ευελπιστεί ότι αν χρειαστεί τα 3/5. Δηλαδή 360 από 600 βουλευτές, ότι θα μπορούσε να έχει και μία συνένεση από τον Κιλιτζάραγκλου για τη χάρη που το έκανε, που τον επανέφερε.
2: Ξέρετε,
1: άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε μία μεγαλύτερη εικόνα
2: δίκιο.
1: Και μία μεθόδευση που
2: γίνεται. Αλλά να σου το πω με τουρκικό όρο. Αν μπει με αέρα και τσαμπουκά Τραμπ ο Ερντογάν στο Αιγαίο και μετά τον καλοκαίρι καταθέσει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, που πρακτικά για να καταλάβουν οι ακροατές μας σημαίνει ότι από την επομένη της ψηφίσεως του νόμου από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση βγαίνει φρεγάτα έξω τουρκική ή το ιακτοφυλακή και λέει μετά τα 6 μίλια και ένα μέτρο, παιδιά, εδώ είναι δικό μας. Μαζέψτε και φύγετε, ούτε έρευνες, ούτε ψάρεμα, ούτε τίποτα, γεια σας, διότι εδώ έχω και νόμο. Λέμε εμείς, παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε νόμο που είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο, δεν είναι δικό σας ότι δηλώσετε ότι είναι δικό σας, αλλά ότι προβλέπετε να είναι δικό σας. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να πάμε και εμείς μια φρεγάτα. Πού θα καταλήξει αυτό δεν ξέρουμε. Είναι άλλο αν ο Ερντογάν έχει αέρα Τραμπ και τσαμπουκά Τραμπ όταν φτάσει εκεί, και άλλο να του πει ο Τραμπ, πού είσαι, πρόσχεγε την Ελλάδα, αδερφέ, διότι υπάρχει και αυτό. Δεν θα το πει όμως αυτό, γιατί ο Τραμπ θα σκεφτεί και με εμάς και με τον Ερντογάν τα λεφτά του. Τίποτα άλλο, όπως κάνει πάντα.
1: Καμία αντίρρηση, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Δεν έχω να προσθέσω να πω κάτι παραπάνω. Πού ποντάρουμε εμείς? Ποντάρουμε στην καλή συμμαχία, στις βάσεις αμερικανικές, από την Αλεξανδρούπολη στο Στεφανοβίκη μέχρι τη Σούδα, την έξωθεν δική μας καλή μαρτυρία και συμμαχία προς τις ΗΠΑ, συν ότι το δικό μας λόμπι, το ελληνικό και το ισραηλινό, δεν θα μείνουν με άδεια τα χέρια, δεδομένου ότι τον Νοέμβριο έχουμε και τις εκλογές στην Αμερική και γνωρίζουμε ότι τα λόμπι και οι ομάδες ψηφοφόρων Αμερικανών πολιτών καταγωγής Ισραηλινής και ελληνικής είναι σημαντική σε αντίθεση που δεν έχουν καμία σημασία οι Τούρκοι που βρίσκονται Αμερικανοί πολίτες μπορούν να ψηφίσουν, δηλαδή Τραμπ στις ΗΠΑ.
2: Συμφωνώ μαζί σας σε κάτι, ότι μπορεί ο Τραμπ να θέλει να στήσει αυτό το σοου για πολλούς λόγους, αποτέλεσμα για τα F-35, άντε και να πουλήσει και τους κινητήρες του 1980 για τα ΚΑΝ, που είναι πολύ πίσω σε σχέση με τα δικά μας που αρχίσουν να παραλαμβάνουμε. Έχουμε τα F-16 Viper, έχουμε τα F-35, έχουμε τα Rafale, πολύ πιο σύγχρονα. Αλλά F-35 δεν παίρνει ο Ερντογάν. Μίλησα από τα ξημερώματα με πηγές στην Αμερική. Θα φάει πάλι πόρτα από το Κογκρέσο, ό,τι και να λέει, δεν αλλάζει, δεν το ελέγχει, και φάνηκε αυτό ακόμα και από το τέλος του πολέμου, που και εκεί 4 Ρεπουμπλικάνοι συμμάχησαν με τους Δημοκρατικούς και είπαν να τελειώσει ο πόλεμος. Έχασε αυτή τη μάχη ο Τραμπ εκεί. Δηλαδή, λέει πάρα πολλές φορές ο Τραμπ πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό.
1: F-35,
2: όσο και να θέλει, δεν μπορεί. Πρέπει να κάνει πραξικόπημα για να δώσει τον Ερντογάν F-35.
1: Ακριβώς. Και η πλάκα είναι ότι 5 εξ αυτών, τα οποία είχαν εκπαιδευτεί και τουρκικοί πιλότοι, βρίσκονται ακόμα στα τόλς, στα υπόστερα, και τα φυλά η Αμερική δεν μπορεί να τα παραδώσει.
2: Αν παρότι είναι πληρωμένα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Παρότι είναι πληρωμένα και ήταν και σε κοινοπραξία, όπως ξέρουμε.
2: Συμπαραγωγή, βέβαια.
1: Συμπαραγωγή, βέβαια. Ακριβώς όπως το λέτε.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Σταθακόπουλε. Ευχαριστούμε.
1: Στη διάθεσή σας, θα τα πούμε και πολύ.
2: Πριν κλείσουμε, Μαρία, να πω μια έκτακτη είδηση. Έχουμε είδηση από το ΣΥΡΙΖΑ, Λουκία. Διότι προσερχόμενος στην πολιτική γραμματεία ο κ. Πολάκης είπε: το έχουμε. Έχουμε τις ψήφους. Άρα λέει ότι
0: άρα
2: έχουμε...
0: θα έχουμε... Mm.

0: εάν το εννοεί
1: ότι έχουν την πλειοψηφία.
0: Εάν έχει μαζέψει, νομίζω 70 κουκιά χρειάζονται.
1: 70
0: αυτό που δεν είχε στην προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ζητήσει σύγκληση τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί να επιβάλλει
1: με
0: απόφαση. Ακριβώς, να επιβάλλει απόφαση που να πει η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Φάμελο. Πάμε τώρα. Εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις το κόμμα και να το παραδώσεις στον Τσίπρα. Πάμε να φτιάξουμε πρόγραμμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι θα μπλέξει και ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί ο κύριος Φάμελος αν υπάρξει τέτοια απόφαση στην Προεδρία, γιατί ουσιαστικά ακυρώνεται όλο το σχέδιο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι που το συζητούσαμε με τον Νίκο τον Παπά και μας έλεγε ότι θα ουσιαστικά το είχε, προαναγγείλει κατά κάποιο τρόπο. Το είχε προαναγγείλει ο κύριος
0: Παπάς. Ήταν σαν να το έβλεπε να έρχεται.
1: Σαν να μας το έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι θα γίνει
0: εδώ,
1: αυτό.
0: Αν κλείσει αυτό, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει απόψη ο κύριος Τσίπρας που θα μιλήσει για το θέμα αυτό.
1: Βέβαια,
0: γενικά
1: φυσικά,
0: δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Μην ανησυχείς, δεν θα βαρεθούμε.
1: Όχι,
0: θα
1: αυτό
0: να λέμε.
1: Είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι το μόνο
0: κυρία
1: βέβαιο.
0: Μαρία Ψάλτη, θέλετε να πάμε στις διαφημίσεις και μετά να επιστρέψουμε. Πάμε.
2: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι συγκλονιστικό το βίντεο, μπορείτε να δείτε και στο real.gr και στο enikos.gr από την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή λίμνη Αού. Είχε πάει να σβήσει τεχνητή λίμνη Αού, μια φωτιά στα Γρεβενά, ο Αός, ναι, ο ποταμός. Και πρέπει να πω ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, ένας ημεταπός και ένας αλλοδαπός, κολύμπησαν, βγήκαν κολυμπώντας, έπεσε το ελικόπτερο με πολύ μεγάλη δύναμη στην τεχνητή λίμνη. Συγκλονιστική εικόνα, έμπειροι πιλότοι κολύμπησαν και ευτυχώς
1: και βγήκαν στη στεριά σώοι και αυλαβείς.
0: Τους φέραμε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχουν πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι καλά. Πραγματικά δείτε την εικόνα, συγκλονιστική και θαύμα πώς σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και έσωσαν και το ελικόπτερο που είχαν στενλίως τη στήριξή του και έπεσε με δύναμη στο νερό της λίμνης. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος της
1: Νέας Δημοκρατίας. Ναι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν θέματα εκεί.
0: Κοίταξε, καταρχήν, χθες το βράδυ δεν ξέρω αν είδες την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Σάλα, χθες προχθές δεν θυμάμαι.
1: Φυσικά. Χθες είδαμε την εικόνα. Πάλι μαζί.
0: Σαμαράς Καραμανλής.
1: Το ντουέτο Σαμαράς Καραμανλής.
0: Ήταν και κάτι γνωστή μας εκεί. Ήταν η Μητροπολιτική
1: Συμβουλή. Ήταν πολύ γνωστή μας. Πολύ γνωστή.
0: Αγκαλιές, φιλιά με τον κύριο Σαμαρά. Δεν ήταν κλίμα φτιάχνω κόμμα είμαι απέναντι. Όχι, όχι. Είναι ο φίλος ο Αντώνης, ο πρώην πρόεδρος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και την υπόθεση Αβραμόπουλου φυσικά και τον σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα για τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε πολλά να πούμε με την κυρία Σδούκου.
14: Real FM.

0: κατατάξει στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Αντένα Πάτρας. 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφή όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρης έως Εγάλεο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο ανατμήματα από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας γύρω από Ομόνια και Σύνταγμα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο της Κρήτης και οι δίπλα σε σπίτια και λόγω του καπνού οι κάτοικοι καλούνται με μήνυμα το 112 να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου της πυροσβεστικής που κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αού στα Ιωάννενα. Επιχειρούσε κατάσβεση πυρκαγιά στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο νεότερος επίσημος απολογισμός από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες είναι αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Οι 2.500 Έλληνες που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης. ταυτοποιήθηκε το θύμα της φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15 ετών αγόρι που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα. Την επίθεση φέρεται να ομολόγησε 17χρονος, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανάγκη Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας ώστε να είναι ασφαλής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Δώρα Μπακογιάννη δήλωσε στον Real FM ότι όσο υπάρχει η απόφαση του Κογκρέσου για τα F-35 στην Τουρκία, είναι δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να την αλλάξει. Ρεκόρ αριστούχων στο μάθημα της φυσικής δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το υψηλότερο ποσοστό γραπτών κάτω του 10 καταγράφεται στα αρχαία ελληνικά. Πάνω από τους μισούς υποψήφιους έγραψαν κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και ιστορία.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το τέλος της συνεργασίας της με τον 35χρονο Αμερικανό forward Σακίλ Μακίσικ ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στα 7 χρόνια παρουσίας του στους Ερυθρόλευκους κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος, καθώς και 4 Super Cup. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
17: Real Weather.
12: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Θερμόμετρο στο κόκκινο στους 36 βαθμούς, τώρα όχι τόσο ψηλά ευτυχώς όσο στη Δυτική Ευρώπη που έχει 45 άρια. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Η κυρία, παρακαλώ.
2: Η κυρία. Κυρία.
1: Ποια είστε?
2: Εγώ είμαι η κυρία Λουκία Γκάτσου. Και εσείς ποιος είστε?
1: Εσείς θα πείτε ποιος είμαι.
2: Ο κύριος Νίκος Τραβελάκης.
1: Και η κυρία φυσικά. Μαρία Ψάλτη απέναντί μου. Η κυρία Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Στούντιο παπάει κυρία Λεφέμ.gr. Έχετε πολύ κέφι από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα. Τόση οργή που τα μισά δεν διαβάζονται. Γιατί αν τα διαβάζω, θα συλληφθώ για αυτά που ακούτε.
2: Κοιτάξτε, άστο, Νίκο, καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο καθένα. Πρέπει να πω ότι έχει δίκιο ο Real Blogger, έκανε ένα λάθος. Διότι είπα. Τους έλουσε τους άλλους Ευρωπαίους. Δεν είναι Ευρωπαίος ο Ερντογάν. Μπορεί να νοείται λόγω Κωνσταντινούπολης στην γενική. Να θέλει να είναι Ευρωπαίος, να θέλει να μπει στο safe, να κάνει δουλειές με όλους τους Ευρωπαίους, πιο πολλές από τις δικές μας τα εξοπλιστικά, με Γερμανούς, με Ιταλούς, με Άγγλους. Ευρωπαίος δεν είναι πάντως. Την Τουρκία, Ευρώπη δεν τη λες. Έχει δίκιο ο Real Blogger, δεν είναι οι άλλοι Ευρωπαίοι.
2: Να πούμε πάντως, Νίκο, μια είδηση που βλέπω
1: για
2: τώρα,
1: πες,
2: που σκέγονται σπίτια στο Ηράκλειο μετά. Από φωτιά σε εργοστάσιο.
1: Ναι, είναι εργοστάσιο ξύλιας, ναι. Δεν είναι δάσος, ναι.
2: Ναι, έχουμε μήνυμα του 112 γιατί
1: ξυλίας.
2: Ο καπνός έχει πνίξει την περιοχή.
1: Εγώ βλέπω
2: πραγματικά.
1: Την εικόνα, είναι πραγματικά ένα μαύρο σύννεφο.
2: Είναι πραγματικά η εικόνα, βλέπουμε μέσα σε σπίτια.
1: Έτσι, είναι πυκνοκατημένη περιοχή, μια αποθήκη ξυλίας στη Λοφούπολη του Ηρακλείου. Έχουν φτάσει ακόμα λουκία και στις τέντες γύρω πολυκατοικιών.
2: Αυτό βλέπω.
1: Ναι, πάει πολύ
2: και έχει πάρει διαστάσεις και πολύ γρήγορα.
1: Πριν από λίγο
2: το
1: έχουμε
2: καπνός,
1: και μήνυμα.
2: Δηλαδή είναι ορατός από μεγάλη απόσταση. Εμείς το βλέπουμε εδώ στις εικόνες πάρα πολύ έντονα. Να πλησιάζει, να γλύφει σπίτια δηλαδή.
1: Στις 15 και 33 βγήκε 112 για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους οι κάτοικοι, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα γιατί είναι πολύ πυκνή και επικίνδυνη καπνή γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που καίγεται και αναθυμιάσεις από την φωτιά. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Ευτυχώς πάντως φωτιά δεν είναι, αν εξαιρέσουμε το ακρέφνιο της Βιωτίας, εκεί που δυστυχώς κάηκαν προχθές και ζωντανά, έκλεισε Αθηνών Λαμίας. Μεγάλη φωτιά δεν είχαμε μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να πάει έτσι το καλοκαίρι.
2: Η φωτιά στο Ηράκλειο να είναι τουλάχιστον.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι μια αποθήκη, δεν έχει σχέση με δασικές πυρκαγιές. Είναι αποθήκη, είναι.
2: Γιατί διαβάζω ότι καίγονται σπίτια, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, σπίτια, όχι. Κινδυνεύουν σπίτια εκεί κοντά. Έχουν φτάσει οι φλόγες στις τέντες των σπιτιών. Τουλάχιστον εικόνα τώρα που βλέπω live από τα κριτικά μέσα ενημέρωσης. Μακάρι να μην. Να περιοριστεί η φωτιά. Λοιπόν, η φωτιά καίγεται πάντως στο πολιτικό σκηνικό και τη φωτιά την έχει ανάψει ο Αλέξης Τσίπρας διότι έχει φέρει τα πάνω κάτω με το κόμμα του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και πρέπει να πω, συζητώντας πάντα με στελέχη, το επειδή κλασική ερώτηση ο Τσίπρας είναι άλλος, είναι ο παλιός. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Τσίπρας είναι ο ίδιος μεν, αλλά έχοντας μια άλλη δυναμική, φρέσκα στελέχη, άλλες ιδέες, έρχεται για να φέρει το καινούριο. Εδώ σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση η Λουκία, αν ένας πολιτικός με διαδρομή που έχει κυβερνήσει τη χώρα, απλώς αλλάζοντας συνεργάτες, κόμματα, μπέλα και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να φέρει το καινούριο γιατί ο άνθρωπος ξέρει, δεν αλλάζει, δεν έκανε μεταμόσχευση εγκεφάλου και διασκέδασε με τον κύριο Νιφούδη το πρωί που έλεγε στον κύριο Τσουκαλά ότι του λέγαμε του κυρίου Νιφούδη ότι ο Τσίπρας ήταν στη Βουλή, δεν μιλούσε όμως. Δεν μιλούσε. Θυμάσαι να έχει μιλήσει
2: γιατί,
1: το 23 και μετά.
2: Τσίπρας, όχι, καθόλου.
1: Και
2: καθόλου.
1: Λέει, περίμενε.
2: Και γι' αυτό τον έχουν στυλιτεύσει και οι πολιτικοί του αντίπαλοι.
1: Λέει ο κύριος Νιφούδης, περίμενε να δει πως κάνει τίποτα ο Ανδρουλάκης, είδε και από, είδε, δεν έκανε τίποτα και έφυγε. Πώς φαίνεται αυτό, δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό.
2: Αυτό τώρα νομίζω δεν είναι επιχείρημα.
1: Ότι περίμενε να δει θα κάνει κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης. Τον περίμενε. Ναι. Του έδωσε την ευκαιρία, δεν μπόρεσε. Έφυγε.
2: Και λέει να, δηλαδή, είπε να καλύψει το χώρο που αφήνει και ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη του.
1: Ναι. Και επίσης ο κύριος Τσουκαλάς αμφισβήτησε αυτή τη δημοσκόπηση. Όχι την εταιρεία. Το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό, το ΠΑΣΟΚ 9,9 και ο ΣΥΡΙΖΑ 21,4. Είναι η μόνη εταιρεία, είναι αλήθεια, που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση. Άλλες το δίνουν τρίτο ή δεύτερο και με 12, 13, 14. Αυτό δίνει με 9,9 στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, χαμηλότερα στην πρόθεση. Αλλά η ουσία παραμένει ότι το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο είναι μακριά από το στόχο που έχει θέσει ο πρόεδρός του, δηλαδή νίκη μια ψηφοδιαφορά, αλλά είναι και πιο κάτω. Δηλαδή είναι πιο κάτω από το 12 όταν το είπε. Είναι εκεί κολλημένο Αντίθετα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει μια δυναμική που βέβαια εδώ η δημοσκόπη είναι διχασμένη. Δηλαδή, άλλοι λένε ότι αυτό είναι η σκόνη.
2: Και χθες, ειδικά από τη, μετά τη δημοσκόπηση της Real Polls, εκεί κι αν είναι διχασμένη, ακόμα περισσότερο.
1: Είναι η σκόνη ενθουσιασμός του νέου κόμματος, θα κάτσει, θα σηκωθεί κι άλλο. Όσο δεν μιλάει ο κύριος Τσίπρας, θα σηκώνεται αυτή η σκόνη, διότι δεν υπάρχει φθορά. Θα επιδιώξει να μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Πολλά τα ερωτήματα. Καλησπέρα, κύριε Σδούκου. Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλησπέρα, κυρία Σδούκου.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Κυρία Σδούκου, νιώθετε την ανάσα του Αλέξη Τσίπρα, διότι βλέπω εδώ στη Real Polls σας πλησιάζει επικίνδυνα. Ήταν η διαφορά σε αυτή τη δημοσκόπηση 13 μονάδες και είναι 6,9. Έχετε 28,3 και η Ελλάς για πρώτη φορά 2 μπροστά, 21,4. Έρχεται με φόρα, που θα έλεγε κάποιος άλλος.
3: Δεν λειτουργούμε έτσι, αλήθεια είναι. Λειτουργούμε με βάση το τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, σίγουρα τις αξιολογούμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε έτσι, κύριε Στραβελάκη.
2: Πόσο φαντάζομαι όμως, κυρία Σδούκου, ότι δεν είναι, ότι είναι κάτι που θα πρέπει να
1: τελειώνει. Να τελειώνει την απάντηση και να ρωτάμε.
3: Όχι,
1: γιατί έχουμε παράπονο στους ακροατές.
3: Μία πρωτασούλα. Μιλάμε για μόλις τη δεύτερη μέτρηση. Έτσι δεν είναι, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Από τη συγκεκριμένη εταιρεία, μάλιστα. Ναι.
3: Οπότε μην βιαζόμαστε. Ας περιμένουμε να δούμε στην πορεία, γιατί λέγονται και διάφορα μαργαριτάρια προς τα έξω, τουλάχιστον έτσι τα πρώτα που έχουμε ακούσει σε σχέση με, με το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της χώρας. Ας ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα, να ακούσουμε, και είμαστε και οι πολίτες θα κρίνουν.
1: Έλα, Λουκία.
3: Κοιτάξτε, στην αρχή πάντοτε, κύριε Στραβελάκη, υπάρχει ένας θόρυβος, μια περιέργεια, υπάρχει μια δυναμική κάθε φορά σε κάθε κόμμα. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στην πολιτική. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν εξελέγει στην ηγεσία του Πασό, και αυτός είχε φτάσει, νομίζω, κάπου κοντά στο 20%. Αν αυτή τώρα η δυναμική θα έχει διάρκεια, θα το δείξει ο χρόνος.
2: Okay. Τώρα, κυρία Σδούκου, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου και θέλω να μου πείτε πόση ζημιά θεωρείτε ότι σας κάνει σε αυτή τη χρονική στιγμή το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου. Ας πούμε, άκουα τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι κάνει ζημιά γιατί δημιουργείται μία ατμόσφαιρα. Και από την άλλη είδαμε και τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος χθες τουλάχιστον δεν φάνηκε να καλύπτει τον πρώην επίτροπο.
1: Μαρινάκης, και σήμερα είχαμε επίσης τον κύριο Κυρανάκη στο Open. Θέλω να σου πω, Λουκία, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η ουσία της υπόθεσης, το άλλο είναι το ύφος της απάντησης. Εγώ καταλαβαίνω ότι και οι δύο συμφώνησαν ότι αυτό που αποδοκιμάζουν είναι το ύφος της απάντησης, ότι είναι μια μπούρδα η ιστορία και ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ αυτό κατάλαβα. Επί της ουσίας σηκώνει πολύ ζήτημα να συζητήσουμε την κυρία Σδούκου, γιατί δεν ξέρουμε και τι λέει το ένταλμα, τη λέει δικογραφία, δεν το ξέρουμε. Είναι πολύ βαριά η κατηγορία, δεν το ξέρουμε. Απλώς επειδή τα είπε σε μένα ο κύριος Μαρινάκης και το κουβεντιάσαμε και μετά κατηδίαν.
2: Ναι.
1: Λέω, το νόημα του κυρίου Μαρινάκη είναι αποδοκίμασε το ύφος και όχι για την ουσία περιμένουμε. Είπε, δεν είμαι δικαστής, ούτε να δώσω ούτε να καταδικάσω. Ελάτε, κύριε Ζήτη.
3: Ναι, σωστά το λέτε. Συμφωνήσω, κύριε Σταβελάκη, να το ξεχωρίσουμε. Αλλά να πω και κάτι τώρα. Ως προς το ύφος, εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Απ' την άλλη, νομίζω ότι και για ένα πολιτικό.
1: Κύριο, κάτι να κάνω με τη γραμμή σας, γιατί σας ακούμε με μικροφωνισμό. Δεν ξέρω.
3: Με ακούτε? Με ακούτε?
1: Δεν ξέρω, είναι hands-free, τώρα καλύτερα. Ελάτε, ευχαριστώ.
3: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι τον κύριο Αβραμόπουλο μέχρι τώρα, τα πολλά χρόνια πορείας της πολιτικής, δεν τον έχουμε δει και ποτέ να χρησιμοποιεί τοξικό λόγο, να πρωταγωνιστεί σε καυγάδες. Γενικότερα δεν έχει συμπεριφορηθεί ποτέ και με έναν τρόπο που να παραπέμπει σε τέτοιες εκφράσεις.
1: Ήταν ατυχές, κυρία Σδούκου, όταν, τον εκτιμώ τον κύριο Ρωμαπουλό, αλλά όταν εσείς μιλάτε για σεβασμό στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη και λέει δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά ή ότι είναι μια μπούρδα ιστορία και μιλούμε για ένα βελγικό, ευρωπαϊκό δηλαδή, ένταλμα συλλήψεως με τους νομικούς να λένε ότι δύο φορές κάλεσαν αστυνομική τον κύριο Αβραμόπουλο και δεν ανταποκρίθηκε και αν είχε πάει θα είχε βγει το ένταλμα. Εδώ μιλούμε για μια στάση προς θεσμούς που δεν είναι αντίστοιχη με αυτή που περιγράφει τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του.
3: Ωραία. Εγώ θέλω να σχολιάσω ότι όπως υπόθηκε, μπορεί να είναι μια συναισθηματική έκρηξη της στιγμής, γιατί αν αρχίσουμε να αξιολογούμε μια δημόσια διαδρομή δεκαετιών από μια φράση κακώς Εντάξει, οι λέξεις μπουρδα και κερατάς μπορεί να δεν είναι εκφράσεις στο δημόσιο λόγο. Από την άλλη, νομίζω ότι αδικούμε καμιά φορά τον τρόπο με τον οποίο κρίνουμε συνολικά τους ανθρώπους. Θέλει πάντοτε ψυχραιμία, μέτρο, σίγουρα και μια κατανόηση ότι και τα δημόσια πρόσωπα, κύριε Στραβελάκη, καμιά φορά παραμένουν άνθρωποι, κάποιες φορές μπορεί να εκφράζονται υπό το βάρος κάποιων συναισθημάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση, να πάμε στην ουσία όμως, συμφωνώ μαζί σας ότι σε ένα κράτος δικαίου υπάρχουν οι θεσμοί, η δικαιοσύνη εδώ να κάνει τη δουλειά της, να το ψάξει. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε δικαστήρια ούτε από το ραδιόφωνο. Έχει δώσει ο ίδιος τις εξηγήσεις του. Όπως η συμμετοχή του.
1: Πάλι έχετε πρόβλημα με το τηλέφωνο, με τη γραμμή, κυρία Ζούκου. Χάνεται η γραμμή. Για συνεχίστε να δοκιμάσουμε μήπως έχουμε βελτιωθεί.
3: Ναι, προσπαθώ και πάλι.
2: Τώρα είστε καλύτερα. Σας ακούμε.
3: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι θα αφήσουμε ότι εδώ υπάρχει μια νομική διαδικασία αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νομική διαδικασία. Να το αξιολογήσουν οι δικαστές εν προκειμένου και... Στην παρούσα φάση, κύριε Σταβαλάκη, νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι. Όπως αυτό
2: απλά, έχει... κυρία Σδούκου, και το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λέει ότι όταν στο παρελθόν υπήρξε αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου δικής τους ευρωβουλευτή, ανεστάλλει η ιδιότητά της μέσα σε 2 λεπτά.
1: Τη διέγραψαν,
2: τη διέγραψαν την κυρία Καϊλή.
1: Με καρμπόνο
2: και λέει ότι εδώ είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, έχετε μία λογική ότι ό,τι και να γίνει δεν σας νοιάζει, αρκεί να διατηρήσετε τη συνοχή της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Σε αυτό πώς απαντάτε?
3: Κυρία Γκάτσου, είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για βαλίτσες με 1.000 ευρώ που βρίσκονται σε ένα σπίτι και σε πιάνουν εκεί επαυτοφόρο. Και είναι εντελώς άλλο να μιλάμε τώρα εδώ για μια περίπτωση που μέχρι τώρα από αυτά που έχουμε ακούσει μιλάμε για μια ΜΚΟ που αφότου ολοκλήρωσε ο κύριος Αβραμόπουλος τη θητεία του ως επίτροπος, έκανε αίτηση, πήρε άδεια από την Επιτροπή για να συμμετάσχει, δήλωσε και τα χρήματα που πήρε από αυτή την Επιτροπή, φορολογήθηκαν. Δεν νομίζω ότι είναι το.
1: Τώρα θα διαφωνήσω εγώ, κύριε Σδούκου.
3: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μισό λεπτό. Με τη κυρία Καϊλή δεν είναι το ίδιο. Δεν υπήρχαν βαλίτσες, όντως. Υπάρχει όμως ένα ένταλμα. Υπάρχουν τρεις κακουργηματικές κατηγορίες, βαρύτατες, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, μαύρο χρήμα δηλαδή, και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα των δικογραφιών απλών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπήρχαν κατηγορίες. Δεν είχαν καν κληθεί ως ύποπτοι τα στελέχη σας, οι υπουργοί και οι βουλευτές, και οδηγήθηκαν σε παραίτηση. Εδώ για τον κύριο Αβραμόπουλο δεν τρέχει τίποτα. Εκεί δεν υπήρχαν ούτε καν διώξεις. Εδώ έχει κατηγορίες, τρεις κακουργηματικές, ένταλμα συλλήψεως. Εκεί δεν υπήρχε ένταλμα συλλήψεως. Υπήρχε αίτημα για άρση ασυλίας για να αρχίσει η διερεύνηση από τη δικαιοσύνη. Επομένως, μήπως αντιμετωπίζετε την υπόθεση Αβραμόπουλου υποβαθμίζοντάς την, και το λέω αυτό έχοντάς την παρακολουθήσει και μιλήσει και με τον κύριο Δημητρακόπουλο, που είναι συνεχώς στη βελγική δικαιοσύνη. Αυτά που λέτε είναι μέχρι το 22. Τι έχει γίνει από το 22 στο 26? Και εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως και απαγγέλλονται κατηγορίες. Δεν το ξέρουμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Ακούγονται πολλά. Ότι υπήρχε μια ομάδα, ότι υπάρχει υλικό για λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ με την κυρία Καϊλή μαζί για ταξίδια. Δεν το ξέρω. Εγώ λέω ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητας. Το τονίζω αυτό. Από την άλλη πλευρά, λέω 2 μέτρα και 2 σταθμά. Οι 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κύριος Αβραμόπουλος. Τι λέτε?
3: Ναι, συμφωνώ ότι δεν το ξέρουμε αναλυτικά όλα αυτά που λέτε αυτή τη στιγμή, και αυτά να διερευνηθούν, κύριε Στραβελάκη, και να δούμε. Άλλωστε, γι' αυτό είπε και ο ίδιος πρώτος.
1: Ναι, αλλά τις 13 τους παρατήσατε πριν διερευνηθεί. Εδώ το περιμένετε να διερευνηθούν.
3: Να έρθει η ασυλία μου. Βιαζόμαστε, κύριε Στραβελάκη.
1: Άρα βιαζόσασταν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βιαζόσασταν.
3: Εμείς στο παρελθόν ξέρετε ότι δεν έχουμε διστάσει. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι στα ζητήματα της νομιμότητας και ως προς τα μέλη της κυβέρνησης δεν έχει διστάσει να πάρει πολλές φορές αποφάσεις παραιτήσεων από υπουργούς της κυβέρνησης να σταλούν στο δικαστικό συμβούλιο και να διερευνηθούν. Το έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει σε θέματα ηθικής και νομιμότητας. Αλλά αυτό τώρα έφτασε πριν από πότε έφτασε, χθες. Λοιπόν, να γίνει η άρση της ασυλίας, να διερευνηθεί μέσα. Έχουν δοθεί και κάποιες εξηγήσεις για την ώρα από τον κύριο Αβραμόπουλο και εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν ξέρω αν θα γίνει ή γίνεται ζημιά. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται από την υπόθεση Αβραμόπουλου και ειδικά από τον τρόπο αντιμετώπισης από τον πρώην υπουργό. Αλλά δεν ξέρω επίσης αν θα πάθετε ζημιά από τον κύριο Σαμαρά, διότι τον είδαμε στο βιβλίο του κυρίου Σάλα με τον κύριο Καραμαλή ξανά σε λιγότερο από ένα μήνα κοινή εμφάνιση και πολύ θερμή εμφάνιση, παρουσία και πολλών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ καλό κλίμα με τον κύριο Σαμαρά, που σας λέω ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά, αν από εκεί θα πάθετε ζημιά και αν η ζημιά που θα πάθετε θα είναι τέτοια που δεν θα σας αφήσει, αν είστε πρώτοι, να έχετε αυτοδυναμία να κάνετε κυβέρνηση. Τώρα χάσαμε την κυρία Στου. Μάλλον μετακινήστε. Έχετε κάποιο ασύρμα, το έχετε κάποιο hands free, γιατί σας χάνουμε.
3: Δοκιμάζω ξανά τώρα.
1: Έλα,
3: δεν ξέρω να πούτε.
1: Καλύτερα, ναι.
3: Προφανώς, αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, το έχουμε πει, δεν θα είναι και η πιο ευχάριστη εξέλιξη, αλλά χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης προς τον κύριο Σαμαρά, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το πώς θα πάμε, κύριε Σαβελάκη, στις εκλογές εξαρτάται μόνο από δύο παράγοντες. Από την αποτελεσματικότητά μας και από το πόσο πιστικό θα είναι το πρόγραμμά μας. Δηλαδή αυτό που λέμε το όραμα για την επόμενη τετραετία. Και ξέρετε, η κυβέρνηση η οποία επανεξελέγει με ένα πρόγραμμα και το υλοποιεί και ταυτόχρονα έχει και ένα πιστικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία, αυτό νομίζω είναι που θα κρίνει τους πολίτες. Τώρα, το να συζητάμε κάθε φορά για την παρουσίαση ενός βιβλίου και κάθε φορά να σχολιάζουμε τους πολιτισμούς, το ποιος, το αν χαιρετιέται, είναι κάθονται μαζί ή δεν κάθονται, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, και τι μηνύματα βγαίνουν από αυτό.
1: Βγαίνουν, μου βγαίνουν μηνύματα, πώς δεν βγαίνουν, όταν ετοιμάζεται να κάνει κόμμα και είναι εμένα.
3: Στο παρελθόν πάντως, κύριε Σαβελάκη, όταν είχαμε παρουσιάσεις βιβλίων, τα φώτα έπεσαν πάντοτε στο συγγραφέα, στο περιεχόμενο του βιβλίου. Έχουμε φτάσει πλέον να μην συζητάμε τον λόγο για τον οποίο γίνεται η παρουσίαση ενός βιβλίου και να κουβεντιάζουμε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Κρατήστε αυτό το σχόλιο που κάνω, ότι κρινόμαστε, και έτσι πιστεύω ότι την ώρα της κάλπης θα μας αξιολογήσουν οι πολίτες από την αξιοπιστία μας σε αυτά που έχουμε κάνει σε αυτά τα 4 χρόνια, σήμερα κλείνουμε και 3 χρόνια, λοιπόν, από τις εκλογές του 23, την αξιοπιστία στα λεγόμενά μας και από το τι θέλουμε να κάνουμε στην επόμενη τετραετία.
1: Ωραία, κλείνοντας να μας πείτε, για να προετοιμαστούμε 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου εκλογές, κυρία Σδούκο. Εγώ ρωτάω σας και κρατάω το ηχητικό. Το κρατάω το ηχητικό. Και θα εκτεθείτε. Γιατί θα έρθει ότι τέλος Αυγούστου θα προκηρυχθούν. Βέβαια, θα τα βγάλω όλα, θα κάνω συλλογή. 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου. Πως έτσι θα απαντήσετε.
3: Ο Πρωθυπουργός, όταν το ρωτήσατε, τι σας είπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χθες που του κάνατε την ίδια ερώτηση, είπε άνοιξη 27.
1: Ναι.
3: Και χεράκια έχουν ακουστεί επίσης καλοκαιρινά ότι θα φορεστούν ανοιξιάτικα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το διαμοδώ.
1: Εγώ σας λέω ότι ο Πρωθυπουργός θα κρίνει εκεί κατά τον Αύγουστο, ανάλογα με τα δεδομένα και το συμφέρον της χώρας, αν θα προκηρύξει εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή θα φτάσει μέχρι την άνοιξη του 27. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
3: Ναι,
1: πρόθεσή του είναι όντως να φτάσει την άνοιξη του 27, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουν.
3: Αυτή είναι μια απόφαση έτσι κι αλλιώς του Πρωθυπουργού. Εγώ στέκομαι πως όσες φορές τον τελευταίο μήνα έχει ερωτηθεί επ' αυτού.
1: Τι θέλετε, επίμονα, φαντάζεστε να πει 27 Σεπτεμβρίου. Έχω προκύψει εκλογών. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, κυρία Σδούκου.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Σδούκου.
1: Καλό απόγευμα. Δυστυχώς έχουμε φωτιά. Λουκία βιάστηκα. Είναι στον ερχομενό. Έχουν σηκωθεί 6 ενέργεια μέσα. Έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι πάλι η Βιωτία, ο ερχομενός, 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. είναι σε αγροτοδασική έκταση. Την παρακολουθούμε. Θα ενημερώνω τους ακράτες του Real FM. Είναι η πρώτη μεγάλη φωτιά για σήμερα. Τα αποφόρη είναι πολλά. Είπαμε ότι οι ρηπές φτάνουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στην Τίνο. Έχει 36 βαθμούς. Είναι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Θα δυναμώσουν τα μελτέμια του Σαββατοκύριακο. Άρα υπάρχει έκκληση από την πυροσβεστική για πολύ μεγάλη προσοχή, Λουκία. Πολύ μεγάλη. Έχει 101 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές τώρα στην Τίνο, στην Άνδρου 71, στην Αμοργό 71, στο Κάβο Ντόρο 71, είναι στα νησιά τα περισσότερα, και στην Στεριά είναι γύρω στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία είναι 36,2 βαθμοί. Πάμε, Μαρία, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το συγκλονιστικό θέμα, την τραγωδία της ημέρας. Μιλούμε για τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού από ανήλικο επίσης αυτή τη συμπλοκή στην Καλλιθέα. Παιδί που ξεκίνησε από τα Βόρεια Προάστια με παρελθόν, συλλήψη το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορούσε με μαχαίρι, με σιδηρογροθιά. Δυστυχώς για τον έλεγχο της περιοχής. Είναι θλιβερό αυτό. Με φανέλες μιας ομάδας, όλα τα παιδιά πλην ενός πια άλλη ομάδα. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Μήπως απαντήσει η Λουκία στα ερωτήματα που έθεσες νωρίτερα.
2: Ακριβώς.
1: Τα οποία είναι τα πιο σοβαρά. Δηλαδή, πώς φτάνουμε να οπλιστεί το χέρι ενός παιδιού, να μαχαιρώσει στην καρδιά και να σκοτώσει ένα άλλο παιδί για τον έλεγχο μιας περιοχής στην οποία δεν μένουν καν τα Βόρεια Προάστια. Τι να πω. Πάμε.

0: Real FM. Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο Ξυλία στο Ηράκλειο. Και οι δίπλα σε σπίτια και λόγω του καπνού οι κάτοικοι καλούνται με μήνυμα το 112 να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους. 6 αεροσκάφη επιχειρούν για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στον ορχομενό Βιωτίας. Διασώθηκαν τα 2 μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου που κατέπεσε σε λίμνη στα Ιωάννινα. 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο νεότερος επίσημος απολογισμός από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος που δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε συμπλοκή στην Καλλιθέα. Την επίθεση φέρεται να ομολόγησε 17χρονος, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 4 άτομα.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 27 στην Καλαμάτα.
4: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Επειδή σε διασκεδάζουν στο ρύθμι του τραμ, να σου πω μία, Λουκία.
1: Ναι, λοιπόν, πολύ.
0: Άκου. Στάρμερ αντίο, σου θυμίζει ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έγινε το πρωτοφανές, Δευτέρα πρωί παρατήθηκε εκλέγοντας, Κυριακή βράδυ λέει ο Τραμπ, αύριο θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, κ. Στάρμερ, διότι 1, 2, 3, 4. Προανήγγειλε την παραίτηση της Πρωθυπουργός της άλλης χώρας. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν τον επόμενο, έχει παραιτηθεί από δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, ορκίστηκε βουλευτής και είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του κ. Στάρμερ. Χθες το βράδυ λοιπόν σε αυτή την συνάντηση που πήρε γαλιά τον Ερντογάν, νοητά δηλαδή, με το Ρούτε το φίλο του δίπλα, με το Βάνς ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, του είπανε, πρόεδρε, τι έχετε να πείτε για το διάδοχο του κ. Στάρμερ, όπως φαίνεται ότι θα είναι ο Άντι Μπέρναμ. Λέει, δεν ξέρω, νομίζω είδα όταν δήμαρχος, ακούω ότι είναι ακραία φιλελεύθερος, ακραία, είπε τον ρόλο liberal, το liberal βέβαια είναι φιλελεύθερος,
1: είναι
0: πραγματικότητα εννοεί αριστερός,
1: ναι.
0: Ο Τραμπ λέει, για να δείξει ότι να αρχίσει να παίρνει αποστάσεις, να το χτυπάει στο κεφάλι τον Μπέρναμ, λέει, νομίζω δεν θα μας κάνει το χατήρι να ανοίξει τη Μαύρη Θάλασσα, τις πετρελαϊκές εταιρείες, το θέλει, τον πίεζε το Στάρμερ, δεν το έχει κάνει. Μετά λέει, το Ηνωμένο Βασίλειο πεθαίνει αργά-αργά, του λένε, οκ, okay, θα δείτε τον Μπέρναμ στο Λευκό Οίκο, δεν θέλω να τον δω. Μα λέει, θα είναι, δεν θέλω να τον δω. Του είχα πει του Στάρμερ, έχει τρία προβλήματα. Έχει μεταναστευτικό, ενέργεια, εγκληματικότητα. Έχει ένα απέσιο, ανίκανο δήμαρχο, κακό άνθρωπο δήμαρχο στο Λονδίνο. Και καταλαβαίνει ότι δεν πάει τόσο καλά το πράγμα. Αν ο Μπέρναμ γίνει, που θα γίνει πρωθυπουργό τη Βρετανία, θα πάνε του κακό στο χειρότερο οι σχέσει ΗΠΑ-Βρετανία. Αλλά υπάρχει προηγούμενο. Διότι όταν ο Μπέρναμ το 2021 είχε κάνει την εισβολή στο Καπιτόλιο η ομάδα των Ρεπουμπλικάνων οπαδών του Τραμπ, τότε θυμάσαι εκείνη τη δραματική νύχτα,
1: ναι,
0: είχε
1: φυσικά.
0: Πει ο Μπέρναμ, κάθε Βρετανός πολιτικός που αντιμετώπιζε με ευγένεια τον Τραμπ θα όφιλε να ντρέπεται για λογαριασμό του. Δεν το ξεχνάει ο Τραμπ, το ξέρει φυσικά. Έτσι. Και ο Μπέρναμ έχει ήδη χαρακτηρίσει το πολιτικό σκηνικό στην Αμερική δηλητηριώδες και πολλωμένο, άρα καταλαβαίνεις ότι πάμε για σχέσεις όχι στοργής αλλά οργής, όπως
1: οργής
0: έχουν εξελιχθεί
1: και
0: με τη Μελόνι του Τραμπ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, και με τους Γερμανούς, με τον...
1: Έχει καλές σχέσεις με τον Ερντογάν όμως, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Από Ευρωπαίους, από Ευρωπαίους τον ξεφτύλιζε.
1: Από Ευρωπαίους όχι, αυτό σου λέω.
0: Τον Μακρό τον ξεφτυλίζει σε κάθε ευκαιρία, τον κάνει η ρεζίλη, το μιμείται.
1: Έχει,
0: λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Πανούση, και είναι χαρά μας, κύριε καθηγητά. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τον ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας, όχι για καλό λόγο, και πρώην υπουργό προστασίας του πολίτη. Καλησπέρα, κύριε Πανούση.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι θλιβερό αυτό που συνέβη. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι οπαδικές οι διαφορές. Μιλούμε για τη δολοφονία ενός νέου 15 ετών, ενός μαθητή. Χθες τη νύχτα στην Καλυθέα, από μαχαιριά στο θώρακα ενός 17χρονου που συνελήφθηκε, ταυτοποιήθηκε και ομολόγησε. Μιλούμε για μια συμπλοκή. 10 με 15 παιδιών φορούσαν τη φανέλα της ίδιας ομάδας, άσχετο όμως, δεν είναι οπαδικό κίνητρο όπως το θεωρούσαμε στην αρχή. Φαίνεται ότι είναι για τη μοιρασιά της περιοχής. Ναρκωτικά, ξέρετε, όλα αυτά τα μικρά. Το παιδί ξεκίνησε από τα βόρεια προάστια, βγήκε από το αυτοκίνητο, τους είδε να τσακώνονται, είχε παρελθόν, είχε συλληφθεί πρόσφατα το θύμα, ο 15χρονος, με μαχαίρι, με στυρογροθιά. Τον είχαν μαχαιρώσει και μαχαιρώσει. Πώς φτάσαμε εδώ, κύριε καθηγητά? Ένα παιδί 15 χρόνια ξεκινάει από το σπίτι και να γυρίζει νεκρό με μαχαιριά στην καρδιά.
2: Κοιτάξτε, αυτή η ομαδοποίηση, γιατί εγώ από το πρωί δεν πίστευα ότι είναι καθαρή οπαδική βία. Η οπαδική βία είναι το προκάλημα. Από πίσω υπάρχουν αυτά. Υπάρχει μοιρασιά σε επίπεδο εγκληματικότητας. Είναι ναρκωτικά, είναι ερωτικά, είναι σκοτεινές δραστηριότητες. Πάντα έτσι είναι. Είναι υποτίθεται η πλατεία, υποτίθεται η παρέα, υποτίθεται. Ακόμα και στο σχολείο, φτιάχνονται αυτές τις συμμορίες, οι οποίες βγαίνουν μετά έξω από το σχολείο και διεκδικούν κομμάτια της εγκληματικής πίτας. Δυστυχώς η εγκληματική πίτα πέρασε εν μέρει και στους δεκαπεντάριδες. Δεν είναι μόνο στις ενήλικες. Τώρα, επειδή είναι πολύ δύσκολο να πει κανένας στο συγκεκριμένο τι συμβεί, αυτό είναι και λίγο αστυνομική πλευρά του θέματος. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι νέοι μπήκαν στην κοινωνία, άρα μπήκαν και στην αντικοινωνία απροετοίμαστα. Δεν είναι έτοιμοι να δουν μια κοινωνία όπου είναι συγκρουσιακή, όπου δεν έχει πρότυπα, όπου δεν έχει όρια και κανόνες. Άρα είναι χειρότερα από έναν ενήλικα που θέλει να εγκληματίσει, γιατί κάπου κρατιέται. Το ότι, δηλαδή, αφιβάλλω αν δύο συμμορίες ενηλίκων θα καρφώνα στην καρδιά τόσο εύκολα όσο μπορεί να κάνει ένας 17 στα 15.
1: Από ποια άποψη, κύριε καθηγητά, αμφιβάλλεται? Για να καταλάβουμε το φαινόμενο.
2: Ναι, έχουν μάθει οι εγκληματίες, εκτός αν έχουν εγκλήματα πάθους. Αλλά οι οργανωμένοι εγκλήματος έχουν μάθει να ελέγχουν την παρορμητικότητα. Δηλαδή πάνε το έγκλημα μέχρι εκεί που θέλουν. Θέλουν δηλαδή να μοιράσουν ναρκωτικά, δεν θέλουν να γίνουν φωνιάδες. Θέλουν να κλέψουν ένα κατάστημα, δεν θέλουν να σκοτώσουν τον ιδιοκτήτη. Όταν είσαι όμως νέος και δεν ξέρεις ακριβώς ποια είναι τα όρια του πράγματος και θέλεις με ένα μαχαίρι να δείξει τους αρχηγούς. Και ανοίγω μια παρένθεση να πω, δυστυχώς κύριε Σταβελάκη, πολύ γρήγορα θα βρούνε και περίστροφα. Πολύ γρήγορα θα έχουν πιστόλια για καλά. Ναι. Ως την ώρα είδε τα θέλουν ή θεωρούν το μαχαίρι είναι πιο εύκολο στο να δείξουν τη μαγκιά τους, το αρχηγηλίκι τους, το παλικαρίκι τους, αλλά εφόσον έχουν
1: μπει... Το μαχαίρι μπορεί να είναι αυτό στο οποίο έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, μα ακριβώς αυτό που λέτε. Έχουν πρόσβαση, ταυτόχρονα είναι εύκολο να το φέρεις, δεν χρειάζεται να μάθεις και πρέπει να το χρησιμοποιείς, αλλά βλέπετε ότι χάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή αυτό το ξανάδαμε και πριν από 6 μήνες στο Λουτράκι που έγινε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή το ότι καρφώνεις την καρδιά, καρφώνεις την αρτηρία, δεν ξέρουν που θα χτυπήσουν κάποιο απλώς για να διεκδικήσουν το αρχηγηλίκι ή τη μαγκιά. Δεν ξέρω πώς χτυπάνε ένας εγκληματίας ο οποίος είναι επαγγελματίας, ξέρει που θα χτυπήσει το θύμα για να το τραυματίσει, να το καθυποτάξει, να το απειλήσει, να το φοβήσει, αλλά όχι να το σκοτώσει.
1: Κύριε
2: έτσι,
1: Πανούση,
2: λοιπόν,
1: να φτάσουμε λίγο στο πώς ένα παιδί, δηλαδή πραγματικά όσο και να φαίνεται κλισέ, δεν το χωράει το μυαλό μου, πώς ένα παιδί 15 χρονών, τι οπλίζει το χέρι αυτού του παιδιού για να κάνει αυτή την κίνηση, δηλαδή τι κρύβεται από πίσω, η κοινωνία, τι κάνει αυτή τη στιγμή, είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο νομίζω.
2: Προφανώς είναι, αλλά κάθε έγκλημα το κοπεί πολλές φορές, ιδίως αν μιλάμε για την ελληνική εγκληματικότητα. Έχει ένα δικό του κωδικό. Για να δούμε αυτό το παιδί, όχι τι κάνει τους νέους γενικά να κλέβουν, να βιάζουν, να σκοτώνουν. Αυτό το παιδί, γιατί έφτασε εκεί, ενώ μπορούσε να μην φτάσει και δεν ήταν τόσο οι συνθήκες και η επιρροή του θύματος ή του περιβάλλοντος, δεν ήταν τόσο ακραίες.
0: Καθίστε, γιατί η ερώτηση της Λουκίας οδηγεί στην καρδιά του προβλήματος. Θα παίξω με την καρδιά, είναι κακό παιχνίδι, γιατί το λέω. Πώς το παιδί αυτό, κύριε καθηγητά, κυκλοφορούσε ελεύθερο? Πριν από ένα μήνα είχε συλληφθεί με μαχαίρι. Πριν από ένα χρόνο είχε συλληφθεί με σιδηρογροθιά. Είχε εμπλακεί σε αιματηρά επεισόδια. Οι γονείς, το σχολείο, η κοινωνία, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, πού ήταν? Ένα χρόνο το παιδί αυτό μπαινόβγαινε με μαχαίρι και σιδηρογροθιές. Δεν έπεσε από τον ουρανό για να φτάσει τελικά να βρει το ίδιο το παιδί το θάνατο από έναν 17χρονο που είχε ανάλογη, 17χρονο, ανήλικο πάλι, ανάλογη συμπεριφορά. Πού ήταν οι γονείς, η πολιτεία, το σχολείο, η αστυνομία, η δικαιοσύνη? Γιατί κυκλοφορούν τα παιδιά αυτά ελεύθερα?
2: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Δεν μπορεί να βάλουμε μια συνταγή.
0: Ξεκινήσουμε
2: από τα
0: βασικά. Δεν είπε η ηλικία, οι ευθύνες. Να, οι ευθύνες.
2: Δεν έπεσε
0: το παιδί από τον ουρανό.
2: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πού είναι οι γονείς? Γενικά που είναι οι γονείς, αλλά και εδώ που είναι οι γονείς. Παρόλο που επαναστάω, δεν μπορώ να κρίνω εγώ με αστυνομική σκέψη. Αλλά όταν είχα διαβάσει το πρωί ότι ακόμα αναζητείται ο γονιός, δηλαδή ακόμα ήταν στα ζήτητα το παιδί. Ένα παιδί δηλαδή
0: έτσι είναι, έτσι
2: 15-17 χρόνια που λείπει όλη τη νύχτα και κανείς δεν ψάχνει να βρει πού είναι, πάει να πει ότι υπάρχει μια έννοια ελευθεριότητας και δικαιωματοκρατίας στην ελληνική κοινωνία που έχει και αυτά. Δεν μπορεί να γενικεύσει και να πούμε όλα τα παιδιά που βγαίνουν τη νύχτα και γυρνάνε στις 2-3 όλα δυνάμει εγκληματίες, δυνάμει ληστές και βιαστές. Έχει και αυτά. Άρα το κομμάτι που θα λέγαμε κομμάτι της διαπαιδαγώγησης στο σχολείο ή στο σπίτι δεν υπάρχει, έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει οικογένεια με το ρόλο που παίζει. Έχει εκείνη πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική, ξέρω εγώ, διαφορετική οικογένεια. Το σχολείο δεν αναλαμβάνει τέτοιου ρόλου. Φοβάται ο δάσκαλος ή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο γονιός φοβάται το παιδί και ο δάσκαλος φοβάται το μαθητή. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Έχει μπει και αυτή η κουλτούρα, αν θέλετε, της βίας, της περιπέτειας, του χρήματος. Έχει μπει μια κουλτούρα μέσα στην νεολαία, η οποία πάει στα άκρα της. Πάει στα άκρα της, διότι.
0: Άρα, ψάχνουμε για ευθύνες να κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας, κύριε καθηγητά. Γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την κοινωνία που φτάνει να θεωρείται φυσιολογικό ένα παιδί να βγάζει το μαχαίρι και να σκοτώνει ένα άλλο παιδί με μαχαιριά στην καρδιά.
2: Προφανώς, αλλά αφήστε λίγο τον φόνο. Ένα λεπτό, αφήστε το φόνο. Αν αφήσετε το φόνο έξω, τι θα δείτε? Ότι θα ήταν όλοι με το παιδί το οποίο το πιάσανε με ένα μαχαίρι και τον βάλα φυλακή. Ας πούμε το παιδί την πρώτη φάση, δεν ξέρω πότε το πιάσε η αστυνομία, το πιάσε κάποια στιγμή με ένα μαχαίρι ή με ένα καυγά, δεν ξέρω ακριβώς το φάκελο και μπορεί να φτερετώ λιγάκι. Λέω όμως ότι όταν δούμε κάποια σημάδια προεγκληματικής επικινδυνότητας ή μη κοινωνικοποίησης ή μεγάλης δυνατότητας παράβασης του νόμου, όλη η κοινωνία θα είναι με το παιδί και θα λέει γιατί ο αστυνόμος το έκανε αυτό, γιατί ο δικαστής το έκανε αυτό, γιατί ένα παιδί το τιμωρούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, σε όλους μας δηλαδή, υπάρχει μια αμφιθυμία στο πώς ακριβώς θα αντιμετωπίζουμε τους νέους. Από τη μια πλήρη δικαιωματοκρατία, θα έλεγα πλήρη παιδοκρατία, ό,τι θέλουν τα παιδιά. Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Όταν φτάνουμε σε μια. Και δεν έχει διαπαιδαγώγηση, ο γονιός δεν έχει δικαίωμα να αντιμιλήσει, δεν έχει δικαίωμα να φωνάξει, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο γονιός το παιδί πλέον. Και ο δάσκαλος έτσι. Όταν πάμε στο ανάποδο, δηλαδή βλέπουμε το παιδί να σκοτώνει, πού είναι ο γονιός. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δυσκολία ισορροπίας προτύπων, ορίων, κανόνων. Φτάνουμε στην ακρότητα.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε ως κοινωνία, ως γονείς, ως πολιτεία, για να μην, για να ξέρετε τώρα αυτή τη στιγμή, κάνουμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Κανείς δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την κοινωνία που φτιάχνουμε, που θεωρείται φυσιολογικό 10 παιδιά να μαχαιρώνονται για τον έλεγχο μιας πλατείας 15 χρονών. Τι πρέπει να αλλάξουμε, κύριε καθηγητά?
2: Κοιτάξτε τώρα, γενικές συνταγές δεν υπάρχουν, αλλά αυτό που θα έπρεπε να
0: μας
2: κάνουμε.
0: Μας ακούνε γονείς τώρα και λένε πώς δεν θα γίνει το παιδί μου να ξεκινήσει με ένα μαχαίρι. Δεν μπορώ να το κάνω σωματικό έργο που ξεκινάει για το βόλτο.
2: Κοιτάξτε, οι γονείς τα βλέπουν. Δηλαδή, ένα παιδί που γυρνάει με κουκούλα, που γυρνάει 5 ώρα τα χαράματα και νιώθουν ότι αυτό έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ή σκισμένο, και οι γονείς το βλέπουν. Σπανίως μπορεί ένα παιδί να κρυφτεί συνέχεια από τους γονείς. Να μην πω ότι το βλέπουν και οι δάσκαλοι, να μην πω ότι το βλέπουν οι γείτονες, να μην πω ότι το βλέπουν γενικώς. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό ξαφνικά από τα σύννεφα όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν καρούμπαλο. Όλοι το βλέπουν οι γείτονες, να μην πω ότι το βλέπουν γενικώς. Άρα λοιπόν αυτό ξαφνικά από τα σύννεφα όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν καρούμπαλο.

0: του. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε τι έχει γίνει το συγκεκριμένο. Αυτή η πλατεία, αυτή την ώρα, αυτές οι ομάδες. Όπως λέτε, από βόρεια προάστια θεωρητικά, δηλαδή.
1: Μα ήταν σε εξέλιξη ο Καυγάς και το παιδί βγήκε από το αυτοκίνητο. Ναι. Τώρα πώς βρέθηκε, δεν οδηγεί, 15 χρόνια κάποιος το πήγε.
0: Όλα αυτά,
1: το άφησε εκεί και βγήκε από το αυτοκίνητο και μετά το μαχαίρωσαν και μετά έφυγε νεκρό. Ναι. Αυτό όλο είναι. Δεν ξέρω.
0: Είναι κάτι όμως. Πραγματικά, μιας και μιλάμε με ειλικρίνεια και με επιστημονική βάση και όχι με πανικούς ηθικούς κλπ. Σας είπα ότι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα είναι μικρή, νεανική, θα ανέβει. Θα ανέβει, θα μιμηθούν όταν μπαίνουν το να σκοτωθούν δύο για να τα μάτια μια κοπέλα. Δεν είναι καλό πράγμα, αλλά περίπου καταλαβαίνουμε τα κίνητρα. Όταν σκοτώνονται νέοι για την εγκληματική πίτα και σκοτώνονται νέοι μεταξύ τους ή νέοι 15 χρόνων μοιράζουν ναρκωτικά σχολεία ή νέοι σκοτώνται με ενήλικες για το ποιος έχει την πλατεία. Όταν πείτε, έχουν περάσει σε άλλη φάση της εγκληματικότητας.
1: Επειδή θα επιμείνω ότι όλα περνούν από την οικογένεια και το πόσο νοιάζεται για το μεγάλωμα του παιδιού, κοινωνικά αιτία, δηλαδή δουλεύουν και οι δύο γονείς, δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τα παιδιά. Το παιδί απλώς μπαίνει, βγαίνει, οι γονείς τη δική του δικό πρόγραμμα, το κινητό τους, τη δουλειά τους. Ή δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει οικονομική κρίση στο σπίτι. Ή είναι χωρισμένα ζευγάρια που δεν έχουν το χρόνο ή τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τα παιδιά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, γιατί ξέρετε, από εκεί ξεκινάει και καταλήγει ότι κανείς νοιάζεται για ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει μόνο του και φτάνει να βγει με το μαχαίρι έξω.
0: Θα σας βρω 20.000 δικαιολογίες. Το σύστημα είναι. Εάν δεν δώσουμε στην οικογένεια που είναι η δομή και η έναρξη κοινωνικοποίησης το δικαίωμα να προσπαθήσει τουλάχιστον να διαπλάσει χαρακτήρες, σε ποιον το δίνουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν αρνούμαστε στην οικογένεια και αν η οικογένεια αρνιέται το ρόλο της, ποιος τον αναλαμβάνει? Δεν μπορεί να αναλάβει το σχολείο, τον αναλαμβάνει ο δρόμος.
1: Μπορεί να το αρνιέται, κύριε καθηγητά, να μην ξέρει, να μην έχει τη δυνατότητα ή την οικονομική ή τον χρόνο.
0: Υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, αν έπαιρνε κάποιος ως διατριβή 100 περιπτώσεις και τις μελετούσε, δεν θα έβλεπε μόνο αυτό. Υπάρχει η λεγόμενη εξαιρετική βαρεμάρα, δηλαδή παιδιά που έρχονται από πολύ πλούσιες οικογένειες που τα έχουν όλα και παρατάφτα παρανομούνε. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν τίποτα και παρανομούνε. Δεν είναι ότι οι κακοί γονείς βγάζουν κακά παιδιά. Μπορεί καλοί γονείς να βγάζουν κακά παιδιά. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή και μελέτη αυτό το θέμα, αλλά σας λέω συνολικά. Σε ποιον δίνουμε την εξουσία, θα πω, όχι μόνο την ευθύνη και την φροντίδα, την εξουσία να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους? Σε κανέναν, ναι. Διότι έχουμε φτάσει σε κανέναν, ναι. Δηλαδή αυτοδιαπαιδαγωγούνται. Όταν αυτοπαιδιαγωγούνται τα παιδιά, από μόνα τους δηλαδή, θα πάνε με ποιο κώδικα αξιών? Αυτό βλέπουν έξω. Ποιος είναι έξω? Άδικος, άνισος, βίος, επικράτηση, υποταγή, κυριαρχία. Αυτό παίζουνε. Τον άντρα παίζουνε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Η τιμή μας και χαρά μας, ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστήμιου της Αθήνας και πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νομίζω, Λουκία, είναι προς προβληματισμό και μελέτη τα όσα
2: προς
1: μας είπε ο καθηγητής.
2: Μεγάλο προβληματισμό.
1: Για όλους τους γονείς, για την κοινωνία, για τους δασκάλους, για όλους μας να σκεφτούμε, να κάτσουμε να σκεφτούμε τι λάθος κάνουμε και δημιουργούμε όλοι μας μια τέτοια κοινωνία. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι! Yeah.
5: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πρακτικό.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: People have the power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, άλλη πόλη, άλλο νομό.
8: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
14: Βλέπω live εικόνα από το Ηράκλειο της Κρήτης, από την περιοχή Αγιάννης Χωστός. Η φωτιά που μου έλεγες πριν, Λουκία, έχει πάρει εδώ και μια μισή ώρα τρομακτικές διαστάσεις. Είναι σε εργοστάσιο χαρτικών. Έχουμε ζημιές σε τρία σπίτια. Έχουν γλύψει οι φλόγες τρία σπίτια και ένα κατάστημα. Δηλαδή έχουν φτάσει. Είχες δίκιο ότι έχουν φτάσει οι φλόγες εκεί. Βλέπω τώρα live την εικόνα στην κρατική τηλεόραση. Έχει πολύ καπνό, πολύ φωτιά στο βάθος. Η πυροσβεστική έχει κλείσει την περιοχή. Είναι πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Από το εργοστάσιο του
15: χαρτικού. Ας ελπίσουμε να εξελιχθεί.
14: Κόλαση.
15: Χειρότερα.
14: Ναι, ναι. Όλα τα είχαμε. Έχουμε και φωτιά εκεί. Είναι πολύ ισχυρή η δύναμη της πυροσβεστικής. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Εθνική Τράπεζα Λουκία. Και πρέπει να πω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση «Λάμπρος Ορφανός, εκφάνισης χαρακτικής», ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματίων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων. Σας περιμένει να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 27 περισσότερες πληροφορίες στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας με είσοδο ελεύθερη. Ταξίδι, Λουκία!
15: Λοιπόν, πάμε ταξίδι. Πάμε ταξίδι στη Σύρο. Τέσσερις ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο, που βρίσκεται στον πανέμορφο Γαλισσά. Για μία οικογένεια, απολαύστε τέσσερις μέρες, όπως είπα, τρεις διανυκτερεύσεις με διατροφή, πισίνα, παιδότοπο και πολλά πολλά άλλα, με τη σφραγίδα της Manis Travel. Φυσικά, νεροτσουλήθρα για τα παιδιά, εννοείται, για την τετραμελή οικογένεια. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets, που μας ταξιδεύει γρήγορα στις Κυκλάδες. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και η Δευτέρα θα γίνει, και η κλήρωση, συγγνώμη, θα γίνει.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
16: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
17: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
18: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
19: Κονιτσιουά.
20: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
21: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
22: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
21: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
22: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
21: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
22: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
21: Η κορυφαία επιλογή.
23: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
24: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
25: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
26: No habla español.
25: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
26: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
25: Τα λέω ότι πεις καλά.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί θέλουμε βοήθεια.
1: Ξεκινάμε.
0: Θέλουμε βοήθεια. Έτσι, να κάνετε προσευχές εσείς οι φαν της εκπομπής. Έτσι, για ό,τι κακό μας συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να προσευχηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι.
0: Όλες τις πιθανές.
1: Έχω κάνει. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει, έχω κάνει.
0: Είναι πολύ δυνατό αυτό. Πρέπει να πας σε κάποιον πιο ειδικό.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γκαντεμιά και το μουτζωμα.
0: Όσο το συζητάς ακόμα δυναμώνει, να
1: λοιπόν,
0: ξέρεις.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Έρος. Έρος, στον Έρωτα δηλαδή. Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα των ναυτικών. Σημαντική μέρα για
0: ναι,
1: μας.
0: Εντάξει. Αν και δεν και... υπάρχουν πολλοί πλέον όπως υπήρχαν παλιά.
1: Και.
0: Και τι άλλο.
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τρουμφάκια όλου
0: αυτά
1: του κόσμου, ενωθείτε!
0: Καταλαβες, αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε. Εγώ ο Κοσμάς Κατραμάδος, επειδή δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Αχ, Εβιβαλή λέξη, εδώ.
0: Εβιβαλή εδώ, επίσης. Σήμερα Πέμπτη. Καλωσορίσατε, είναι 24 του μήνα.
1: Να σου πω κάτι. Είπαμε όμως το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είπαμε τα ονόματά μας, αλλά είπαμε το πιο σημαντικό. Όχι καλέ,
0: 25
1: είναι.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό όμως το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Το είπαμε αυτό, γιατί το ξαναλέμε.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό για αυτή τη μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή προς το τέλος του Ιουνίου. Σιγά σιγά, το βλέπετε κιόλας πώς πάει αυτό.
1: Πώς αντέχουμε.
0: Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι πιο υψηλές από χθες. Έτσι, να το πούμε και αυτό που βγαίνει έτσι στα κινητά τηλέφωνα.
1: Α, το μήνυμα που σου βγαίνει ότι και
0: η περιόδης ακτινοβολία θα είναι πιο χαμηλή από προχθές, ενώ εχθές δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ξέρεις αλλά... τι φοβάμαι? Ότι κάποια στιγμή αυτές οι προειδοποιήσεις μπορεί να αρχίσουν να αποκτούν ουσιαστικό νόημα.
0: Mm-hmm.
1: Και να μην μπορούμε να βγούμε έξω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το γέλιο έτσι μειώνει το φόβο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε κανονίστε να γελάμε για να μειωθεί ο φόβος. Έτσι και κάπως έτσι αισθάνεσαι και λίγο πιο ελεύθερος μετά αν δεν φοβάσαι. Είναι και αυτό. Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτό με το φόβο. Αγαπητά παιδιά, μην τρως τα νύχια σου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Άμα τα έτρωγα τόσα θα ήτανε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διαβάσει για κάτι ξόρκια για να μην βρέξει στην Αυστραλία.
1: Αχ ναι, για ένα γάμο που
0: για
1: το είχαν πληρώσει άλλοι.
0: Είχε πληρώσει 6 ευρώ η άλλη, έτσι μια μάγισσα, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτή. Έχουμε διάφορα τέτοια συνέχεια. Έτσι, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά. Ποιος κόσμος πάει μπροστά, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό αναρωτιέμαι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έτσι, για άλλα ξόρκια.
1: Να σου πω.
0: Χειρότερα πράγματα αυτά, βέβαια, λίγο πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, είναι αυτό που ο άλλος πήρε διαζύγιο για αυτόν τον λόγο, γιατί ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έκανε διάφορα μαγικά, τρομακτικά, έτσι ώστε να πεθάνει αυτός.
1: Οχ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου ομοίωμα και καρφίτσες και
0: δεν
1: όλα αυτά τα ωραία
0: τέτοιο
1: που έχουμε δει στις ταινίες.
0: Ναι, δεν την έπιασε με τέτοιο, αλλά προς τα εκεί πήγαινε. Έτσι, αυτός άρχισε να υποψιάζεται όταν την είδε, λέει, να κουρεύει τα μακριά της μαλλιά με κάτι περίεργους τρόπους. Ανατρίχιασε, φοβήθηκε ο άνθρωπος και άρχισε να το ψάχνει.
1: Τι είναι οι περίεργους τρόπους?
0: Τώρα τι να σου εξηγήσει τώρα. Σου λέει ότι το είδα και ανατρίχιασε. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε. Και έψαξε και βρήκε ότι τα μαλλιά αυτά δεν τα χρησιμοποιούσε αυτή. Ναι. Γι' αυτό το λόγο.
1: Τι λες,
0: ναι.
1: Να σου πω, εγώ θυμάμαι από τις ταινίες που έχω δει ότι δεν κόβουν τα δικά τους μαλλιά, κόβουν τα μαλλιά αυτού που
0: ναι,
1: θέλουν
0: εντάξει,
1: να κάνουν τα μαλλιά.
0: Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε μαγικά ξόρκια αυτή, θανάτου. Έτσι, και αυτός ζήτησε διαζύγιο. Βέβαια ήρθε και έδεσε, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνεις αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είχε σχέση με άλλον ήδη. Οπότε γι' αυτό τα έκανε και όλα αυτά. Να πεθάνει, αλλά να μην φαίνεται αυτή ότι θα το σκοτώσει. Καταλαβες. Προς τα εκεί πήγαινε η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός γίνεται. Ξόρκια για γάμους, ξόρκια για θανάτους και διαζύγια.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Μάτε, να πάμε. Να πάμε.
0: Γιατί
1: αφού
0: όχι.
1: Ζητάς, έτσι, να πάμε.
0: Προηγουμένως αυτό με τα ξόρκια. Επειδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται ξόρκια και αντί για να σβήνουνε από τον πολιτισμό που αυξάνεται, γίνονται πιο εντατικά και τα διαβάζουμε εδώ ανά τον κόσμο, γιατί αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως συνέβη στην Τουρκία. Το άλλο που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες συνέβη στην Αυστραλία. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή.
1: Πιο αυτό, πιο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι παραπονεμένοι. Το ζήτημα αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Ξέρω και από εδώ, ξέρω και από εκεί, ξέρω και οτιδήποτε. Εφόσον υπάρχουν τώρα τόσες ιδιωτικές σχολές δήθεν πανεπιστήμια, γιατί δεν κάνουν ένα πανεπιστήμιο τύπου, ξέρω κι εγώ,
1: Χαρτομαντίας?
0: Όχι ρε παιδί μου, μάγων. Μάγων πραγματικών και εξορκίων.
1: Υπάρχουν σχολές
0: Harry Potter.
1: Αστρολογία.
0: Όχι αστρολογία. Τι
1: δεν
0: σχέση
1: έχω
0: και
1: ακούσει. Μα τι σχέση σχολή έχει η αστρολογία.
0: Μα αυτό λέω, γιατί να μην κάνουνε. Τι σχέση έχει η αστρολογία τώρα με αυτό? Λοιπόν, γιατί να μην κάνουνε, αυτό αναρωτιέμαι. Κάνουνε ένα Harry Potter school. Ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, πιστεύω.
0: Αν το κάνανε και στη Σκωτία θα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ότι ναι, πιστεύω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τέτοιες σχολές.
0: Έτσι, έτσι. Και στη Σκωτία και όλες που είναι το κλίμα τέτοιο.
1: Με τα δεδομένα που υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κανονίστε εσείς που ακούτε εκεί έξω να επικοινωνείτε, γιατί δεν γίνεται μετά από πολύ καιρό να έρχεται ο άλλος και να μας λέει: σας ακούω στην Ταλίκα κάθε τόσο και τι ωραία που είστε, τι ωραία που τα λέτε και τι ωραία παρέα μας κρατάτε. Όχι, ρε φίλε. Στείλε τώρα μήνυμα την ώρα
1: που μας ακούς στην αρχή.
0: Όχι την ώρα που οδηγεί, αλλά εκείνη την ημέρα. Μη στείλεις μετά από 6 μήνες. Καλή ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
7: Πολλά φιλιά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε. Στο πόστο μας εμείς, εδώ τα λέμε.
1: Μια υπέροχη μέρα που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.
1: Σε παρακαλώ
0: 25
1: τώρα.
0: Ιουνίου σήμερα, έτσι, και καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής.
1: Να σου πω κάτι, αν το είχα δει νωρίτερα, θα είχα βάψει τη μούρη μου μπλε και θα σου χρειαστεί.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Έλα, δεν σου βγαίνει τη διάθεση.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Με μπλεμούρι.
0: Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα. Τι έχει γίνει.
1: Μήπως είσαι ο Δρακουμέλ?
0: Μπορεί να είμαι και αυτός.
1: Τέλος πάντων, θα ρίξω εγώ τη ματιά μου στο σαν σήμερα. Για σήμερα 25 Ιουνίου. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826 η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ είχε δώσει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία είχε χάσει με 49-12. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στην Νότιο Κορέα. 1978 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Ιουνίου.

0: Γενικότερα μας αρέσουν οι πράξεις καλοσύνης. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Καλοσύνης,
0: ναι.
1: Δηλαδή όπως
0: πράξεις που κάνεις για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Είμαστε υπέρ.
1: Okay. Είμαστε υπέρ, μάλιστα.
0: Είμαστε υπέρ, σταμάτα.
1: Είμαστε υπέρ. Το λέω για να το νιώσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ στις
0: καλές πράξεις.
1: Πού να το πω. Για λέγε, τι θέλεις να πεις τώρα.
0: Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω μια ιστορία η οποία μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα μου έχει εδώ πέρα, δεν μου έχει.
1: Για καλή πράξη σκότωσαν τον Τραμπ και δεν το ξέρουμε.
0: Σταμάτα. Ένας κυπουρός τέλος πάντων στη ΣΥΠΑ κούρεψε δωρεάν τον καζόν μιας ηλικιωμένης. Είναι κυπουρός με ενεργή δράση στα social media και αποφάσισε ότι πέρα από το να βοηθήσει την ηλικιωμένη με τον κήπο της, κλαδεύοντας και μαζεύοντας για να το κάνει λιγότερο ζούγκλα και να μπορεί η ίδια να κινείται μέσα σε αυτόν, να τη βοηθήσει στην καθημερινότητά της, ξεκινώντας ένα crowdfunding, μια συγκέντρωση χρημάτων ιντερνετική στην ουσία, για να μπορέσει να της κάνει καλύτερη την καθημερινότητα. Τέλος πάντων, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
1: Ηλικίες δεν αρχίσει πει. Πόσο τι ηλικία έχει αυτή και τι ηλικία έχει αυτός.
0: Αλλού θέλεις να το πας εσύ τώρα.
1: Εγώ το πάω ή αυτός, να δούμε πώς το πάει. Πήγε να ρίξει μια ξένα κόλυβα. Να μην πω τώρα.
0: Όχι. Βλέπω και τις φωτογραφίες. Μιλάμε για πολύ ηλικιωμένη. Δεν έχει εδώ πέρα αριθμό ηλικίας.
1: Αυτός δεν
0: αλλά
1: είναι ηλικιωμένος.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τι καλός άνθρωπος.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν δωρεά για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη κυρία.
1: Ναι, σου έχω πει χιλιάδες φορές. Να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε και οι δύο.
0: Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 680.000 δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 590 κάτι ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά,
0: Άρη. Μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
1: Έτσι, άμα ενωθούμε και άμα μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ξέρεις.
0: Και άμα δείξουμε καλές προθέσεις, δώσουμε καλά παραδείγματα.
1: Έτσι.
0: Γιατί να μην το κάνεις
1: γιατί
0: αυτό
1: όχι
0: για τον συνάνθρωπό σου.
1: Έτσι. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές πιστεύω ότι για κάποιους λόγους τέριαζες με υδροχό. Έτσι είχες ένα όραμα, ρε παιδί μου, που έχουν οι υδροχόοι, κατάλαβες, άσχετα που δεν γίνεται. Τέριαζες με υδροχό. Έτσι είχες ένα όραμα, ρε παιδί μου, που έχουν οι υδροχόοι, κατάλαβες, άσχετα που δεν γίνεται.

0: Μάλιστα, ωραία. Έτσι συμφωνώ, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην συμφωνήσω.
1: Έτσι και μου ξαναπείς ότι ταιριάζω με υδροχό, επειδή τα λέω αυτά.
0: Ταιριάζει, έχει μια ιδέα αυτό. Κοίταξε εσύ που κοιτάς τα ζώδια, τι είναι ο υδροχός.
1: Θα βγει ο Σκορπιός από μέσα μου, κανόνισε.
0: Από πού καλέ, έχεις εσύ Σκορπιό από μέσα σου και δεν το
1: ξέρεις. Βεβαίως.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης.
1: Εγώ να ξέρετε θα συνεχίσω να ψάχνω πάντα έτσι καλές ειδήσεις.
0: Καλές ειδήσεις.
1: Παραδείγματα
0: έτσι,
1: προς μίμηση.
0: Αυτό. Σε πείσμα των καιρών που είναι στο αντίθετο ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάτος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεται και επικοινωνείτε έτσι μαζί μας, γινόμαστε φίλοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: καμπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, τι.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, επιστροφή στη μουσική για ακόμα μια ώρα εδώ μαζί.
1: Καλώς τους.
0: Σήμερα Πέμπτη, Ευηβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι, τέτοια εποχή μιλούσαμε, γι' αυτό που μιλάμε και φέτος, ένα από τα θέματα τα οποία είναι λίγο βαρετά αλλά ταυτόχρονα μπορεί και χρήσιμα αν γινόταν η δουλειά σωστά, είναι αυτά τα καθάριστα χωράφια, οικόπεδα, δεν ξέρω και εγώ τι,
1: ναι.
0: Τα οποία με έναν περίεργο τρόπο που δεν έχω καταλάβει δήθεν θα ελεγχθούν. Πέρυσι λοιπόν, αν επειδή έχουμε έτσι η αρχεία των εκπομπών, πέρυσι λοιπόν τι είχα πει.
1: Τι είχες πει έτσι,
0: τι είχα πει αυτά τα οποία βγαίνουν τελικά. Τι είχα πει, ότι περνάει ο Δήμος, περνάει αυτός που το ελέγχει εν πάση περιπτώσει, άνετα γεννήθηκε μια καινούργια πηγή λάδι, λαδιού. Δηλαδή πάρε τόσα και υπέγραψε μου το χαρτί ότι ήταν εντάξει το οικόπεδο. Τώρα που να δίνουμε λεφτά και που να το καθαρίζουμε τώρα, τέλος πάντων. Φέτος παιδιά, επειδή έχει παιχτεί το ίδιο σκηνικό, δηλαδή ήταν για τέλος Απριλίου, μετά έγινε, δόθηκε παράταση τέλος Μαΐου και τελικά υπήρχε παράταση μέχρι και τώρα τις προηγούμενες μέρες, έτσι, δηλαδή 22 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι και λάδι, κανονικότατα. Είδες, ήρθαν στα λόγια μου. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τόσα γίνονται. Ανοίγεις μια καινούργια πηγή εσόδων. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ξέρω παιδί μου, τι να σου πω κι εγώ.
0: Συγγνώμη, όταν το ακούς δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Υδροχός, ξεκάθαρα.
1: Δεν έχω καθόλου υδροχό μέσα μου. Όχι. Είμαι δίδυμος, σκέτη.
0: Είναι γρίφο υδροχός, ξέρεις. Λοιπόν, όχι πραγματικά δηλαδή. Αυτά που έλεγα πέρυσι ότι θα ανοίξουμε καινούργιες πληγές, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι γεγονός και πραγματικότητα. Έχει έρθει η στιγμή που περνάει ο έλεγχος, από όπου περνάει τέλος πάντων, έτσι, και ο άλλος δίνει το λαδάκι του. Να το ξέρεις και αυτό.
1: Έχει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι, δημοσιεύματα εδώ πέρα. Δεν πιάστηκε. Είναι φήμες που επιβεβαιώνονται. Αν κάτσει και το ψάξει ο άλλος, κανονικότατα θα το βρει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, ε?
1: Πάντοτε υπήρξαμε πολυμήχανοι.
0: Έτσι. Τι είναι, σιγά το μηχανισμό. Τώρα αυτό είναι copy-paste.

0: Λοιπόν, για λιχουδιές θα μιλήσουμε. Τώρα, λιχουδιές όπως το δει κανείς, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζονται. Ο τόνος, ο οποίος οριμάζει με μούχλα, θεωρείται μία από τις πιο σπάνιες και σημαντικές γαστρονομικές λιχουδιές της Ιαπωνίας.
1: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
0: Θα τρώγες εσύ μουχλιασμένο τόνο?
1: Οτιδήποτε έχει μούχλα, έτσι το τυρί ξέρω κι εγώ, είναι ποιοτικό. Είναι ροκφόρ.
0: Αυτή η ιδιαίτερη, λέει, τεχνική περιλαμβάνει την ξηρή ορίμανση ερυθρού τόνου κάτω από ένα παχύ στρώμα χνουδωτής μούχλας. Αν το δεις σαν εικόνα, αυτό το τόνο το που έχει μουχλιάσει για τα καλά, νομίζω ότι βλέπεις ένα μικρό γούνινο ζωάκι.
1: Σε αυτήν την εκπομπή είναι η εποχή που φροντίζουμε για τη δίαιτά σας. Μπορείτε άνετα να ιδιάσετε με το φαΐ και να μην φάτε σήμερα. Τουλάχιστον αύριο ξανακούτε την εκπομπή, κάτι θα βρούμε να ιδιάσετε.
0: Κοίτα, όσο αποκρουστικό μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται, σου λένε ότι αυτή η μούχλα, που πραγματικά μοιάζει με χνουδωτό ζωάκι άμα το δεις, είναι αυτή η διαδικασία που τον κάνει τον τόνο πολύ πιο γευστικό.
1: Έχεις φάει και το λες έτσι, με αυτό το
0: στυλ? Αλλά έτσι το παρουσιάζουν οι Ιάπωνες, σου λέει.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άσχετο τώρα, μία παρένθεση. Συγγνώμη ακροατές, ο Δίας είναι στον ζυγό, τελευταίες μοίρες του ζυγού. Γιατί
0: σένα
1: λέγαμε εδώ, ναι. Έτσι τώρα το είδα γιατί το θυμάμαι. Καταλαβες, τι πάει να πει αυτό, γιατρέ? Θα ζήσω? Είναι, ο ζυγός τι είναι? Φιλικός είναι ο ζυγός.
0: Ισορροπιστής, διαπραγματευτής.
1: Για τη δουλειά χρειάζεται αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο θέμα μας θα επιστρέψω. Ότι πριν σου τον σερβίρουν αυτόν τον τόνο το μουχλιασμένο.
1: Δεν θέλω, δεν το κατάλαβες, δεν θέλω. Μουχλιασμένο.
0: Το χνουδάκι, έτσι το απόξω, το αφαιρούνε.
1: Εγώ φοβάμαι μην κουνηθεί με το χνούδι αυτό.
0: Το χνουδάκι, το αφαιρούν, σου αφήνουν το μέσα μουχλιασμένο, όχι το απόξω.
1: Εσύ, ένα διπλόπιτο, κάτι.
0: Αφού έχουμε γίνει πολυεθνικοί, δεν θα δοκιμάσουμε και τις νοστιμιές τις ιαπωνέζικες?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε απ' έξω.

0: Εντάξει, συγγνώμη που δεν μ' αρέσουν τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα φαγητά. Συγγνώμη, εμένα μου αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσουν και τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα. Όπως... Αλλά τώρα, αν με ρωτάς το μπουχλιασμένο τόνο, μπορεί να μην το δοκίμαζα. Μπορεί όμως και να το δοκίμαζα.
0: Μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα. Και δίδυμος, έτσι.
1: Αλλά μέρα.
0: Βασικό, βασικό. Βασικό στα ζώδια ο δίδυμος, έτσι του βγαίνει αυθόρμητα. Καταλαβαίνεις, μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα.
1: Μη έχει βάλει στη γωνία σήμερα. Μία με λέει με υδροχό. Μετά λέει για την αναποφασιστικότητά μου ότι είναι χαρακτηριστικό του δίδυμου.
0: Τη βρίζω ότι είναι δίδυμος. Σαν τον Τραμπ.
1: Όχι, είμαι δίδυμος. Τι θες να κάνω.
0: Σαν τον Τραμπ. Νικήσαμε, λέει ο Τραμπ. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τέτοιο, όπως το λένε, δημοσκόπηση. Τι πιστεύετε, 9 στους 10 πιστεύουν ότι έχει νικήσει το Ιράν. Σε κάποια πρόσφατη εδώ πέρα τώρα έρευνα που κοιτούσα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Πέμπτης. Έχουμε social media, αν θέλεις επικοινωνία μας βρίσκεις εκεί. Σε λίγο λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα σε Παρασκευή, να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: Επιβαλή κυρίες και κύριοι.
1: Διάσημος Σταύρος, Αδόλφος Χίτλερ.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Διάσημος Σταύρος,
0: mm-hmm.
1: Σαντάμ Χουσέιν.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και σου έχω και μια λίστα από serial mm-hmm. killers. Ακόμα και το Hannibal, Ταύρο ναι. τον έκαναν βρε στην ταινία.
0: Σε ζώδιο Ταύρο
1: ναι.
0: εννοείς. Τι Άντωνι Χόπκινς τότε.
1: Ναι.
0: Ήτανε Ταύρο στο ζώδιο.
1: Ήταν το Ταύρο στο ζώδιο.
0: Μιλάμε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, επειδή έχει καλές. Ανοίξεις το στόμα σου και λες για τους διδύμους.
0: Όσοι βιάζονται, καλά, αυτός είναι ο τύπος, ο Τραμπ είναι γέλιος. Το έχει γελιοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τώρα. Αλλά όσοι βιάζονται να βγάλουν συμπέρασμα, θα δείξει το μέλλον ποιος ήταν ο σωστός. Κάτσε, περίμενε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα αρχίσουμε να τρώμε ένα στον άλλον, έχουμε ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν. Συνέχισε εσύ έτσι σήμερα και θα σε τακτοποιήσω.
0: Λοιπόν, άκου εκεί τώρα να δεις. Βγήκανε διάφορα νούμερα για τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Ναι, καλέ, αφού τα έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είδαμε ένα νούμερο όμως που είναι πολύ σημαντικό. Γεννήσεις από μητέρες άνω των 45 ετών. Δεν το είχαμε πει αυτό. 1450 περίπου. Ενώ λέει πριν από 20 χρόνια περίπου ήταν 250 μόνο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Άντε κορίτσια
1: ένα βασικό,
0: και σανότερα και γιαγιάδες μαμάδες.
1: Ένα βασικό είναι ότι έχει εξελιχθεί και η ιατρική επιστήμη, έτσι. Και είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, αλλά η επιστήμη δεν την κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά πιο μετά. Την κάνουμε σε περίπτωση που χρειάζεται. Όχι να το κάνουμε για να γεννάμε πιο μετά. Είναι για να με γεννάμε κανονικά και αν τύχει κάτι στραβό, να έρθει η επιστήμη και να σου δώσει τα φώτα τη.
1: Δεν είναι συνθήκε νωρίτερα.
0: Ποιε συνθήκε νωρίτερα, ποιε είναι οι συνθήκε νωρίτερα.
1: Το βασικότερο να έχει βρει ένα σωστό άνθρωπο.
0: Άμα δεν το βρει ποτέ, γιατί στι 45 το βρήκε. Δηλαδή δεν το βρει στα 25 και το βρήκε στι 45. Έλα μου ρε τώρα. Είναι θέμα τύχης αυτό τώρα. Ο άνθρωπο είναι θέμα τύχης.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ρυθμό που οριμάζουν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μα.
0: Ναι, και αυτό εννοείται. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα λίγο μαζί σήμερα.

0: Για λέγε, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα αυτό το καινούριο που έχει βγει για τους λαγοκέφαλους. Το ιδέες.
0: Ποιο είναι το καινούριο για τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό το πιλωτικό για την αλίευση των λαγοκεφάλων και πόσο θα πληρώνουν τους ψαράδες. Δεν το έχει πάρει το μάτι σου αυτό?
0: Για λέγε.
1: 4,73 λέει.
0: Όχι, 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Το κάθε κιλό.
0: Εμείς δίνουμε περισσότερα, σου λέω. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλή,
0: 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Όχι, Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Όχι, είναι πάνω από 4,73 στην Ελλάδα.
1: Τώρα είναι δημοσίευμα που διαβάζω στο News Bomb.
0: Εντάξει.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: δηλώσεις
0: εδώ,
1: του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εμείς που είμαστε περιφερειακό μέσο, ακούστε εμάς, είμαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, διάσημη ταύρη απάντηση.
1: Απαπαλήσαξε.
0: Διάσημη ταύρη απάντηση, George Clooney, Al Pacino.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Εδώ
1: όχι, ναι, το πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Είναι...
1: Βάλε το όνομα Κατραμάδος δίπλα.
0: Αντέλ, Σερ, Ερίκε Ιγκλέσιας.
1: Εκεί στη Σερ κάπου σου βρίσκω, ναι.
0: Στη Σερ με βρίσκεις. με αρκετές πλαστικές μπορεί. Και άλλαγε φίλο. David Beckham. Αντρέα Γκάση. Κατάλαβες. Γιατί όταν δίνεται η πληροφορία πρέπει να δίνεται ολοκληρωμένη, σφαιρική. Καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια υπάρχει ένα κοινό τώρα. Αντρέα Γκάση, Μπέκαμ, Κλούνι. Βγάζει και ένα νερόβραστο, ρε παιδί μου, κάπου πίσω. Σερ μόνο λίγο.
0: Είναι ο
1: Μπέκαμ
0: και ο Κλούνι νερόβραστος.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Άσε ρε, ίσα ρε. Πείτε κι εσείς, πείτε κι εσείς.
1: Εμένα
0: κάτι.
1: Εμένα ένα νερόβραστο μου βγαίνει.
0: Ο George Clooney, μάλιστα. Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Πραγματικά, είναι αυτό που κοιτάς την εικόνα, είναι η εποχή της εικόνας. Δεν τρέχεις στο, δεν εμβαθύνεις, καταλαβες. Κοιτάς την εικόνα, είναι η εποχή της εικόνας. Δεν τρέχεις στο, δεν εμβαθύνεις, καταλαβες.

0: και αύριο μέρα είναι. Θα ήταν αυτή εδώ η εκπομπή, έτσι σαν τίτλος, σε αυτήν εδώ τη στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το στούντιο.
1: Εμείς, ναι, okay, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, αλλά αύριο
0: θα είμαστε εδώ.
1: 22 ρίτσες μας χωρίζουν από το αύριο.
0: Επιβαλίκος μας και Τραμάδες ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Έτσι, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα.
1: Από μας πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: άλεγκτη φωτιά που ξέσπασε δύσβα την περιοχή χαμηλής βλάστησης στον ορχομενό Βιωτίας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να ενισχύονται. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 εναέρια μέσα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στο εργοστάσιο Οξυλίας, που προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα παρακείμενης πολυκατοικίας και σε επιχειρήσεις. Λόγω του καπνού, οι κάτοικοι έχουν κληθεί από το 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η Ελλάδα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ κοντά στο Καράκας. Τουλάχιστον 164 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί, 971 οι τραυματίες και περισσότεροι από 11.000 οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος που δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε συμπλοκή στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα τρία άτομα, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στα 5,3 ευρώ το κιλό είναι η επικήρυξη του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες αλληλείς, όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την οποία αποφασίστηκε ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων στήριξης του κλάδου. 17 άτομα τραυματίστηκαν στο Μεξικό όταν ο οδηγός έριξε το αυτοκίνητο του στο πλήθος που πανηγύριζε τη νίκη της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Ο δράστης συνελήφθη.
1: Χρειάζεται Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Φαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με την υπερειδική διαδρομή που αρχίζει αυτή την ώρα στο Ελληνικό Sports Park, ανοίγει η αυλαία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Στον αγώνα συμμετέχουν 57 πληρώματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Αντένα.
6: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ, γενικά αίθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Αντένα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αν υπάρχει μια λέξη που μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο το οποίο συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι η λέξη απόγνωση. Έχουμε με σκηνές απόγνωσης που εκτελήσονται σε ολόκληρη την Βενεζουέλα μετά τους δύο τρομερούς, τους δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, οι οποίοι έπληξαν τη χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, χτες. Στο Καράκας είναι τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι, κατέκλυσαν τους δρόμους ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτίρια, στα συντρίμια από τους τρομερούς αυτούς σεισμούς, τους μεγαλύτερους σεισμούς των τελευταίων 130 ετών. Γίνεται λόγος η καταμέτρηση, αν μπορεί να μιλήσει κανείς αυτές τις ώρες για αυτό το πράγμα, κάνει λόγο για 164 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και 1000 τραυματίες. Ωστόσο, και ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα 44% οι θάνατοι να ξεπερνούν τις 10.000 και πιθανότητα που υπερβαίνει το 30% οι νεκροί να είναι περισσότεροι από 100.000. Τώρα πάμε λίγο βορειότερα της Βενεζουέλας, την οποία θα επιστρέψουμε βέβαια. Πάμε στην αγαπημένη μας σύμμαχο χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Το έχει βεβαιώσει αυτό και ο σημερινός Πρωθυπουργός και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, που έχουν πρόεδρο αυτόν τον φασίστα, αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, τον οποίο λατρεύει ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο πολύ τον λατρεύει που όταν έκανε την απαγωγή του Μαδούρο είπε ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, έτσι είπε ο Μητσοτάκης, που τρέχει από πίσω του και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στους εγκληματικούς πολέμους που κάνει, όπως ο τελευταίος στο Ιράν, που τον λατρεύει βεβαίως αυτό το διαμάντι της πολιτικής ζωής, ο Γεωργιάδης και τα λοιπά. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν αφήνει ορθάνυχτο το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Αυτό το είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με το Γενικό Γραμματέα της αγαπημένης μας συμμαχίας, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε, τον οποίο και υποδέχτηκε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία και θα έχει μαζί του κάτι που θα κάνει πολύ χαρούμενο τον κύριο Ερντογάν. Ο Τραμπ εξήρε το ρόλο της νατοϊκής Τουρκίας και του Ερντογάν. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι τόσο δε μέγας θαυμαστής του Ερντογάν που είπε ότι αν δεν γινόταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αν δεν ήταν οικοδεσπότης ο Ερντογάν, τότε ίσως να μην πήγαινε, ίσως να μην παρευρισκόταν, αλλά τώρα λόγω του Ερντογάν θα πάει οπωσδήποτε. Θυμίζω σε ό,τι αφορά τα F-35 ότι το 2019 οι Αμερικάνοι είχαν αναστείλει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 εξαιτίας της αντίθεσής τους τότε στην αγορά ρωσικών συστημάτων αεράμινας, τους S-400. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ ανακοινώνει ότι πηγαίνοντας στην Άγκυρα θα κάνει αυτό το δώρο στον αγαπημένο του τον κύριο Ερντογάν, με τον J.D. Vance να δηλώνει ότι η παράδοση των F-35 είναι βέβαια θέμα του Κογκρέσου και θα προχωρήσει αυτό το ρεγάλο εφόσον έχει διασφαλιστεί ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με την αμερικανική νομοθεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα παζάρια συνεχίζονται, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διαφορετικές ερμηνείες για το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως πάντα σε ένα περιβάλλον οξύτατων γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε, το επανέλαβε, πως θα ήταν απαράδεκτο εάν μια τελική συμφωνία με το Ιράν περιλάμβανε τέλη στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα κοινωνικά αυτά λεγόμενα δίκτυα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παρά τα fake news, όπως είπε, που περιγράφουν το αντίθετο, δεν υπάρχουν διόδια, δεν υπάρχουν ασφαλιστικά έξοδα και κανενός είδους άλλες χρεώσεις από το Ιράν στα πλοία που περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Απείλησε για μια ακόμα φορά ότι εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Επανέλαβε ότι δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν δεσμευτεί χρήματα από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, και υποστήριξε ότι μέρος των χρημάτων που θα αποδεσμευτούν θα κατευθυνθούν για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Αυτά τα λέει ο Τραμπ. Το Ιράν πάντως βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ομάν για το μελλοντικό καθεστώς διέλευσης από τα στενά και ξεκαθαρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τις ναυτιλιακές υπηρεσίες που θα παρέχουν οι δύο χώρες, Ιράν, Ομάν. Και είχαμε και μια έμπρακτη υπενθύμηση αυτής της νέας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς μετά τον πόλεμο. Μια υπενθύμηση μιας νέας πραγματικότητας που δείχνει ότι το Ιράν μάλλον έχει βγει ενισχυμένο από όλη αυτή την ιστορία. Το Ιράν λοιπόν έχουν, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν φέρεται να έχουν ανακοινώσει ότι η ασφαλής διέλευση από τα στενά είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που έχει ορίσει το Ιράν και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε άλλη διαδρομή είναι απαράδεκτη και αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων. Και μάλιστα είπαν πως θα λάβουν μέτρα κατά των πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τις δικές τους υποδείξεις. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα μας κάνει επίσης περήφανους για την πολιτική της κυβέρνησης του φιλελεύθερου, μην το ξεχνάτε αυτό, κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει υπουργό μετανάστευσης τον Πλεύρη, τον ξέρετε τον Πλεύρη. Έχουμε λοιπόν το Πολίτικο, το οποίο καταγράφει και το Πολίτικο ότι η Ελλάδα είναι στην εμπροστοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξοβελισμό μεταναστών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Έχουμε λοιπόν μια ελληνική κυβέρνηση η οποία γίνεται θέμα στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία πρωτοστατεί σε αυτό τον νέο ευρωενωσιακό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει εξωχώρια κέντρα για τους μετανάστες των οποίων απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου. Μιλάμε για την εγκληματική ευρωενωσιακή μεταναστευτική πολιτική, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Ελλάδα, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Πλεύρη, να μην ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά να βρίσκεται, όπως γράφει το Πολίτικο, στο στενό πυρήνα των χωρών που χαράσουν αυτή τη νέα στρατηγική της ακόμα μεγαλύτερης βαρβαρότητας και της ακόμα μεγαλύτερης απανθρωπιάς. Έτσι λοιπόν, το Πολίτικο επισημαίνει ότι η δημιουργία κέντρων επιστροφής, όπως τα λένε, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, αποτελεί πλέον τον κεντρικό άξονα των Βρυξελών, με τη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν να προκρίνονται ως βασικοί προορισμοί υποδοχής. Αυτό το μοντέλο του λεγόμενου εξωχώριου εξοβελισμού μεταναστών είναι αυτό που κάποτε φάνταζε ως ένα ακραίο φασιστικό βρετανικό ακροδεξιό σενάριο. Είναι το περίφημο σχέδιο των Βρετανών για τη Ρουάντα, το οποίο πλέον υιοθετείται επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με υπουργό τον Πλεύρη έχει συστήσει έναν άτυπο συνασπισμό μαζί με τη Γερμανία, μαζί με την Ολλανδία, μαζί με την Αυστρία και τη Δανία, πιέζοντας για άμεση εφαρμογή. Αυτό με τα σχέδια Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν, μην τον μπερδεύετε με το λεγόμενο το παλιότερο σχέδιο Μαδαγασκάρη, εκείνο ήταν άλλο πράγμα. Αυτή ήταν η σκέψη που είχε ο Χίτλερ και οι Ναζί να πηγαίνουν εκεί τους Εβραίους. Αλλά μετά αυτό το λόγω του ναυτικού αποκλεισμού τότε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις μαχικές δυνάμεις ναυάγησε αυτό το σχέδιο και μετά οι χιτλερικοί πήγαν στα Auschwitz. Έτσι, μην τον μπερδεύετε, είναι άλλο το σχέδιο Μαδαγασκάρη, τον Ναζί, και είναι άλλο το σχέδιο Ρουάντα-Ουσμπεκιστάν των δημοκρατών που διαφεντεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, όπως λέει το πολιτικό, η επιλογή αυτή των συγκεκριμένων χωρών, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στο τραπέζι, εκτός από τη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν, βρίσκεται και η Ουγκάντα. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πολιτικού και τις συζητήσεις που γίνονται πίσω βέβαια από τις κλειστές πόρτες, γιατί αυτά τα ανθρωπιστικά πίσω από τις κλειστές πόρτες κουβεντιάζονται, το υπέρ στις περιπτώσεις αυτές είναι η γεωγραφική τους απόσταση από την Ευρώπη, και αυτό είναι, λέει, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους, καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες και η ελληνική πλευρά, λένε ότι η μεταφορά χιλιάδων ανθρώπων στην καρδιά της Αφρικής ή της Κεντρικής Ασίας θεωρούν ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί έτσι κόβεται κάθε ελπίδα προσέγγισης της Ευρώπης. Και βεβαίως, όπως καταγράφει το πολιτικό, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει, από την κυβέρνηση πάντα έτσι, υπάρχει ένθερμη υποστήριξη αυτού του σχεδίου, δηλωτική βεβαίως και τη σαφέστατη πρόθεσή της να προχωρήσει σε ακόμα πιο ανθρωπιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και το μεταναστευτικό.

0: Α, μιας και σας μιλούσα για τους Αμερικάνους, να σας πω ότι εκτός από γελοί, είναι και παντελώς γελοί. Το καινούριο που έχουν κάνει έχει να κάνει τώρα με το Μουντιάλ, με την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλου, και στο εδαφός τους είναι τρεις χώρες που το διοργανώνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό. Εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με έναν απολύτως γελίο τρόπο απέναντι στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων του Reuters, οι Αμερικανοί δημιούργησαν και άλλα εμπόδια στην εθνική ομάδα του Ιράν, αυτή τη φορά προς το αεροδρόμιο του Σιάτλ. Κατευθυνόταν η εθνική του Ιράν στο αεροδρόμιο για την αναμέτρηση με την Αίγυπτο στο παγκόσμιο κύπελο. Και τι έκαναν λοιπόν? Βούτυξαν τον Νταρέμι, τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ο Νταρέμι προσήχθη και όπως και ο βοηθός προπονητή της Ιρανικής ομάδας, υποβλήθηκαν σε ανάκριση, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, και αφού λοιπόν τους έκαναν αυτό το καψόνι, μετά τους επέτρεψαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Λοιπόν, πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, ποια είναι τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται. Τζέννη μου, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχονται επισήμως έως τώρα σε 164 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 1000. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως οι νεκροί είναι χιλιάδες και πως όσο προχωράει το έργο των σωστικών συνεργείων θα αρχίσει να αποκαλύπτεται και το πραγματικό μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, πολυόροφα κατά κύριο λόγο, μέσα και γύρω από το Καράκας, και η προσωρινή ηγέτητα της χώρας, η Ντέλισι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δύο σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαν απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, στερώντας από τους κατοίκους την ευκαιρία να τρέξουν και να σωθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι δύο σεισμοί είχαν πολύ μικροεστιακό βάθος, 22 και 10 χιλιόμετρων αντίστοιχα, και καθώς ήταν γύρω στις 6 το απόγευμα, υπήρχε πολλής κόσμος σε εμπορικά κέντρα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, ακόμα και σε σχολές. Τα νοσοκομεία στο Καράκας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την υποδοχή των τραυματιών, οι οποίοι είναι χιλιάδες. Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας γνωστοποίησε ότι τα κεντρικά του γραφεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο ομάδες διάσωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, προειδοποιώντας βέβαια για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους, σε πάρκα, σε προάβλια σχολείων, σε σημεία που θα είναι ασφαλής από τους μετασεισμούς. Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους όταν αυτά είναι ασφαλή, ενώ έχουν ασφαλεί σχολεία, δικαστικές λειτουργίες, δημόσιες μεταφορές και υπηρεσίες σε όλο το Καράκας. Ακόμα και το Διεθνές Αεροδρόμιο έχει κλείσει, ενώ το δίκτυο μετρό και σιδηροδρόμων έχει επίσης τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Από τα πρώτα λεπτά κατέστησε σαφές πως πρόκειται για μια καταστροφή που είναι αδύνατον να διαχειριστεί μια χώρα από μόνη της, γι' αυτό σπέβδει διεθνής βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την ενεργοποίηση στο δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Η Γερμανία δήλωσε έτοιμη να στείλει εξτρατευτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Η Ινδία επίσης έχει στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Ο ΙΕ από την πλευρά του κάλεσε τις αρχές της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρουν άμεσα την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην επικοινωνία και στην πληροφορία θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, στην Μποκοτά, όπου είχαν συνεγερμοί και αρκετοί κάτοικοι εκένωσαν πολιτικά κάποια κτίρια, ενώ λίγο μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα υπήρξε και μια σεισμική δόνηση 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα ή τυχόν υλικές ζημιές.
0: Φαντάζομαι από τις εικόνες που έχεις και την εξοικείωση που έχεις διατρέχοντας στα διεθνή μέσα, η χαρακτηριστικότερη εικόνα αυτή την ώρα στη Βενεζουέλα είναι η εικόνα των κατεστραμμένων, ολοκληρωτικά κατεστραμμένων γειτονιών, έτσι δεν είναι? Είναι βομβαρδισμένο τοπίο αυτό που...
1: Αυτή την φράση χρησιμοποιούν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κάνουν λόγο για πυρηνική βόμβα, είναι σαν να έχει πέσει. Έχει ισοπεδωθεί το Καράκας. Πολλά από τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει ήταν ουρανοξύστες ή πολυόροφα αν των 20 ορόφων, οπότε φαίνεται λες και η πόλη έχει αδειάσει. Αν δει κανείς τις εικόνες από δορυφόρο ή από ελικόπτερο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται πως η πόλη είναι σαν να έχει γίνει πολύ φάντασμα.
0: Έλεγα προηγουμένως ότι έκανε μια εκτίμηση γεωλογική. Μας είπες και εσύ ότι εδώ υπάρχουν φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Mm-hmm. Μιλάω για τη συγκεκριμένη εκτίμηση που έκανε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που μιλάει για νεκρούς που μπορεί να ξεπερνούν τις 10.000, αλλά να φτάσουν να είναι περισσότεροι ακόμα και από 100.000 νεκροί.
1: Ναι, είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το οποίο αρχικά η πιθανότητα για πάνω από 1.000 νεκρούς είναι στο 89%, στο 37% είναι η πιθανότητα για νεκρούς μεταξύ 1.000 και 10.000 ανθρώπων και δίνει ένα 39% για απώλειες μεταξύ 10.000 και 100.000 ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια τεράστια τραγωδία και για μια συνολική ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει υποστεί τη μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή χώρας στη Λατινική Αμερική, και πάνω που πήγαινε να αρθοποδήσει συνέβη αυτό, το οποίο τη γυρίζει πάρα πολλά βήματα πίσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν πού να μείνουν, δεν θα έχουν πού να δουλέψουν. Είναι μια κατάσταση που καλύτερα να διαχειριστεί η Βενεζουέλα στη χειρότερη στιγμή.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε μέσα από σένα, Τζένι μου, και θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή, γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Αντένα 105,3.
14: Μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στον ορχομενό Βιωτίας. Δεν απειλούνται οικισμοί, επιχειρούν 15 αεροσκάφη. Ζημιές σε παρακείμενα, διαμερίσματα και επιχειρήσεις προκάλεσε η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης που βρίσκεται σε ύφεση. 165 νεκροί, σχεδόν 1.000 τραυματίες και πάνω από 30.000 αγνοούμενοι από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Ομάδες διασωστών υπό τον ΟΗΕ σπέβδουν στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
20: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάι. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάι. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
19: Αχαϊκό Εντελβάι.
20: Γεύσης, απόλαυσης.
21: Κτέλα Χαΐας.
22: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
21: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
23: Βγήκε σε μια νιακάδα και ζήμε ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

0: Κυρίες και κύριοι, το θέμα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι μπλεγμένοι στα δίχτυα και στα δόντια των κορακιών, και γι' αυτό θα μας απασχολήσει και σήμερα το συγκεκριμένο θέμα, και μιλάω για αυτό τον παράζη της επικοινωνιακής αθλειότητας από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Κερακάκη, και τον Μητσοτάκη, οι οποίοι ποζάρουν αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο, δηλαδή την εφαρμογή μιας απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες ενταγμένους στον νόμο Κατσέλη. Όμως από εκεί και πέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μένουν απολύτως ξεκρεμαστοί όταν υφίστανται ακριβώς τα ίδια και χειρότερα από εκείνους που ρυθμίζεται η υπόθεση μέσω της απόφασης του Αρείου Πάγου. Και μιλάω για τους κυβερνώντες που με την πολιτική τους προκαλούν φτώχεια, προκαλούν δυστυχία, προκαλούν λιλασία, προκαλούν καταστροφή, και μετά έχουν και το θράσος να προχωράνε σε πολιτική κερδοσκοπία και σε ένα πολιτικό πλιάτσικο που ακόμα και πάνω στη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν, και το κάνουν για να ενισχύσουν τις πολιτικές τους καριέρες και τις πολιτικές τους διαδρομές, παριστάνοντας από πάνω και τους φιλέσπλαχνους και τους ακριβοδίκαιους. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βάγια Γκουνέλα, είναι γραμματέας του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, δικηγόρος βεβαίως η ίδια. Κυρία Γκουνέλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω με τη βοήθειά σας να μας δώσετε μία εικόνα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τους δανειολήπτες, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, και το λέω σε συνθήκες που έχουμε ένα τσουνάμι πληστηριασμών.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς κύριε Μπογιόπουλε. Αρχικά να πούμε ότι τις μέρες αυτές που συζητήθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό της κυβέρνησης που δήθεν έρχεται να βοηθήσει τους δανειολήπτες, στο σωματείο μας πραγματικά γίνεται ένας χαμός από τηλεφωνήματα, μηνύματα, mails κτλ. Από ανθρώπους εργαζόμενους, μεροκαματιάριδες που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, που είναι εξοργισμένοι πραγματικά. Και γιατί το λέμε αυτό, την εξοργισμένη? Γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε ένας δανειολήπτης που είχε υπαχθεί στον περίφημο νόμο Κατσέλη, εκεί λέει που μας χρωστάγανε μας πήραν και το δόδι. Mm-hmm. Που βγαίνει η κυβέρνηση και πανηγυρίζει για το αυτονόητο, όπως είπατε κι εσείς, και για πράγμα που είναι μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έρχεται να λύσει περιορισμένα βέβαια ένα ζήτημα για το οποίο παλεύουν τα σωματεία πάρα πολύ καιρό.
0: Και εδώ ακούω από τον κύριο Πιερακάκη να δίνει και παραδείγματα και να λέει και να ζητάει χειροκρότημα για το γεγονός ότι με αυτή τη ρύθμιση, αν δεν υπήρχε, ο τόκος θα ήταν 74.000, αλλά τώρα είναι 400.000. Αυτά τα έχω διαβάσει από τα σωματεία σας εδώ και 10 χρόνια. Τώρα το κατάλαβαν αυτοί, τώρα το θυμήθηκαν. Και με εκείνους που τα έχουν πληρώσει εκείνα τα δεκάδες χιλιάρικα, τα πανωτόκια, τα πανωπρίκια, τα κερδοσκοπικά και τα λοιπά. Με αυτούς τι γίνεται? Αυτούς τους πετάνε απ' έξω?
1: Και όλα αυτά όπως τα λέτε είναι. Αρχικά να πούμε, γιατί υπάρχει και μια έτσι, ότι για την απόφαση του Αρείου Πάγου και τα λοιπά, που έρχεται να με αυτή την απόφαση της να, στην ουσία τι κάνει? Κάνει το αυτονόητο κύριε Μπογιόπουλε. Το πάγιο έτοιμά μας να υπολογίζει τον τόκο στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και αυτό δεν χωράει σαφώς καμία παρερμηνία. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Εμείς να πούμε αρχικά ότι αυτό το αίτημα ήταν αίτημα σωματείων. Όταν το 24 ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, το 25 τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, κάνανε παρέμβαση στον Άριο Πάγο για το ζήτημα. Νομίζω είχαμε ξαναβγεί, μας είχατε δώσει πάλι.
0: Μα τότε θυμάμαι ότι κατέθεσε σχετική τροπολογία, τέτοιος μήνας ήταν του 24, το ΚΚΕ στη Βουλή, που κατέγραφε ακριβώς σε επίπεδο τροπολογίας αυτό που αποφασίστηκε 2 χρόνια μετά τον Άριο Πάγο, και τότε η Νέα Δημοκρατία το είχε απορρίψει μετά βδελιγμίας και τα υπόλοιπα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους.
1: Έτσι ακριβώς. Το 24 λοιπόν, μετά από αίτημα των σωματείων και τα λοιπά, το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία. Τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα δεν κάνανε τίποτα, και εμφανίζονται το 2026 να πανηγυρίζουν δήθεν, ενώ όλα αυτά τα χρόνια στην ουσία όχι απλά κύριε Μπογιόπουλε δεν κάνανε τίποτα, να το πούμε έτσι, ενίσχυαν το άθλιο νομοθετικό οπλοστάσιο που είχαν χτίσει όλες διαχρονικά κυβερνήσεις.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί μπήκα χτες στην πλατφόρμα αυτή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών, και έκανα μία, ήταν πραγματικά επίπονο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Και μέτρησα ότι από το 2019 μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουν αναρτηθεί 340.000 πληστηριασμοί. Δηλαδή εκεί έξω γίνεται μακελιό.
1: Και αυτοί αφορούν, κύριε Μπογιόπουλη, στην πλειονότητά τους λαϊκή στέγη, την πρώτη κατοικία εργαζομένων. Και μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα δεν βρήκαν κουβέντα να πούν γι' αυτό, θα γίνουν άλλοι 10.500 τουλάχιστον πληστηριασμοί που είναι λαϊκής κατοικίας.
0: Είναι ήδη προγραμματισμένοι αυτοί, λέτε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι προγραμματισμένοι από τώρα μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Από εκείνα που εμείς γνωρίζουμε, διότι έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δηλαδή αν σταχυολογήσω πρόχειρα, έχουμε στην Πετρούπολη τώρα αυτές τις ώρες που ζητάνε το χειροκρότημα ο Πιερακάκης, ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι, έχουμε στην Πετρούπολη τη συνταξιούχο των 670 ευρώ που τη ζητάνε 140.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε στο Εγάλεο τη μητέρα του παιδιού με αναπηρία που, ενώ της είχαν πει ότι μπαίνει στον εξοδικιστικό, της βγάλανε το σπίτι στον πληστηριασμό. Έχουμε την υπόθεση της Διονυσίας, της πρωταθλήτριας, που είναι άτομο με αναπηρία που πήγαν να της πάρουν το σπίτι, και εκεί απετράπη όλη αυτή η ιστορία από τις κινητοποιήσεις των σωματείων. Έχουμε το άλλο ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πετρούπολη που πήγαν να του πάρουν επίσης το σπίτι. Έχουμε στη Γλυφάδα που, την ώρα που νοσηλευόταν το παιδί στο νοσοκομείο και κρινόταν η ζωή του, αυτοί πήγαν και να πάρουν το σπίτι. Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Και αυτά, κύριε Μπογιόπουλε, είναι μερικά μόνο παραδείγματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά από ανθρώπους που χάνουν πραγματικά το σπίτι τους, το μόνο απάγιο που είχαν, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και είναι και ένα, αν θέλετε, εμβληματικό παράδειγμα αλληλεγγύης. Εκεί όπου μπήκανε μπροστά τα σωματεία, οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών που έχουν συγκροτηθεί σε όλες τις γειτονίες σχεδόν, και στο ΠΑΜΕ και το δικό μας σωματείο έχει φτιάξει, και καταφέραμε να αποτρέψουμε πληστηριασμούς, κατασχέσεις. Αλλά αν θέλετε, εκεί είναι η άθλια πλευρά που κανείς δεν μιλάει για αυτή. Τώρα πανηγυρίζουν, αλλά κανείς δεν βγάζει τσιμουδιά για όλα αυτά τα κοράκια που, σωστά τα λέει έτσι και ο λαός, εργατική τάξη, που καθημερινά πίνουν το αίμα των δανειοληπτών. Με άθλιες και πρακτικές που τι να λέμε τώρα, κύριε Μπογιόπουλε. Δηλαδή ούτε εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, να συνεννοήσουμε μαζί τους για να προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση. Γραφειοκρατία, ασυνεννοησία και όλα αυτά κάτω από τις πλάτες της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πείτε μου κάτι. Έχουμε την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου. Συμμορφώνονται αναγκαστικά οι κυβερνώντες. Όμως, από όσο γνωρίζω, καταρχάς αυτό το λεγόμενο νόμο Κατσέλη δεν ήταν μόνο οι 100.000 στους οποίους αναφέρεται αυτή η απόφαση. Ήταν περί τις 300.000. Με τις άλλες 200.000 τι γίνεται? Αυτοί ό,τι πλήρωσαν, τελειώσαμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και με το άθλιο αυτό νομοσχέδιο που φέρνουν και πανηγυρίζουν, μιλάμε για περιορισμένη εφαρμογή της απόφασης και απαράδεκτες εξαιρέσεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι, που δεν είναι ούτε τόσοι, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι μόνο 300.000, το ξέρετε και εσείς, το είπατε, είναι πολύ παραπάνω οι οφειλέτες που δεν καταφέραν να υπαχθούν ούτε σε αυτόν τον άθλιο.
0: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Γιατί εδώ έχεις αυτούς που υπήχθησαν στον νόμο Κατσέλη, και λόγω των πανωτοκίων, της παρανομίας, όπως λέει ο Άριος Πάγος, είτε εξέπεσαν της ρύθμισης, είτε πλήρωσαν τα κλεψιμέικα, αυτοί εξαιρούνται, αλλά εδώ εξαιρούνται και όλες οι άλλες εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίες δεν είναι στον νόμο Κατσέλη. Αυτοί έχουν ευνοϊκότερη συμπεριφορά απέναντί τους, τα σέρβισες και οι ίενες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα ίδια δεν συμβαίνουν και για αυτούς.
1: Μιλάμε για έναν μικρό αριθμό που έτσι και αλλιώς συγκαταλέγεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουστο, μιλάμε για συνεπείς και εκτός ρύθμισης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που. Είναι λογικό, όταν η δόση του, αντί να είναι, ας πούμε, 200 ευρώ, έχει φτάσει 600 ευρώ από τον παράνομο υπολογισμό και λανθασμένο υπολογισμό των funds, σκεφτείτε ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έτσι πετάχτηκε έξω από τη ρύθμιση.
0: Αυτός δεν καλύπτεται από αυτή την νομική ρύθμιση
1: όχι,
0: που έφερε
1: όχι,
0: ο Πιερακάκης.
1: Δεν καλύπτονται, γιατί μιλάμε για συνεπείς και εκτός ρύθμισης. Η συνεπείς θα είναι και εκτός ρύθμισης όχι. Επίσης, μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι δανειοληπτών που έχουν εκπληρώσει και έχουν αποπληρώσει την οφειλή τους, οι οποίοι ενώ παράνομα.
0: Που έχουν υποστεί τη ληστεία δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Και βέβαια μιλάμε και για ανθρώπους, γιατί κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς οφειλέτες, οι οποίοι είναι και το παράδοξο. Είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και επειδή αλλάζανε συνέχεια χέρια οι διαχειριστές των δανείων, δεν ξέρανε πού να βάλουν τα χρήματα. Δηλαδή είναι...
0: Τα αγοράζανε στο ένα εκατοστό της τιμής, μετά πέρναγε από χέρι σε χέρι και ερχόταν ο τελευταίος και ζητούσε και το πάπλωμα, όχι μόνο το σπίτι.
1: Και ξέρετε, αν δεν πληρώσει τις δόσεις, γιατί κάτι μπορεί να σου τύχει. Σε πετάνε κατευθείαν εκτός ρύθμισης. Σου λένε ότι δεν προστατεύεσαι πια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, που αν συμπεριλάβουμε και αυτούς που δεν έχουν υπαχθεί καθόλου στο νόμο Κατσέλη, μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα αριθμούς από αυτούς που μιλάνε επίσημα η κυβέρνηση.

0: από το σπίτι τους οι γύρω δρόμοι από κόσμο και αλληλεγγύη. Και όταν το σπίτι του ενός έγινε σπίτι όλων. Και εμπόδισαν τις δυνάμεις καταστολής, επιμελητές, κοράκια να μπουν και να πάρουν το σπίτι και το βιός του λαού. Άρα επιβεβαιώθηκε η δύναμη του οργανωμένου λαού που δεν τα διπλώνει, δεν συμβιβάζεται. Και με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τα εργατικά λαϊκά στρώματα να πιστέψουν στη δύναμή τους, να οργανωθούν στα σωματεία τους, να πιστέψουν ότι έχουν τη δύναμη να αποτρέψουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Λέμε ότι μόνο το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του συστήματος, στο κεφάλαιο, το κράτος και τους μηχανισμούς του και έχει στο επίκεντρο τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες των εργαζομένων μπορεί να βάλει εμπόδια. Και μόνο τότε, κύριε Μπογιόπουλε, γίνεται και πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τα σπίτια του λαού». Και με αυτή την έννοια καλούμε και τους συναδέλφους δικηγόρους να σταθούν στο πλάι των εργαζομένων, γιατί και εμείς τα ίδια προβλήματα έχουμε, όπως οι εργαζόμενοι, να πλησιώσουν τις κατατόπους επιτροπές κατά των πληστηριασμών, να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο Μεσοτών Δικηγόρων και την Επιτροπή κατά των πληστηριασμών που έχουμε φτιάξει και να διαθέσουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις στη διάθεση των εργαζομένων σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση του εργατικού κινήματος.
1: Κύριε Γουνέλα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία

0: αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, το νέο φλουρί το οποίο μας έχει προκύψει είναι αυτό που λέγεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση ακινήτων. Άλλο κακό μη μας έβρει. Σύση Σταύρο Πιεράκου, τι είναι αυτό, Σύση μου?
7: Ηλεκτρονική ταυτότητα εννοείς, μάλλον.
6: Ταυτότητα. Πες το
7: όπως θέλεις. Ηλεκτρονική ταυτότητα είναι υποχρεωτική.
6: Διαβατήριο θα θέλουμε σε λίγο, αλλά.
7: Ναι. Είναι υποχρεωτική εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα. Απλώς αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση, με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο πλαίσιο των ρυθμίσεων και των προστήμων που θα επιβληθούν στο Μητρό, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, συνδέει την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου με τον υπολογισμό του έμφυα. Δηλαδή προβλέπεται ως βάση υπολογισμού τα στοιχεία για το τετραγωνικά ενός ακινήτου όπως καταγράφονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και όχι εκείνα που αναγράφονται στο κτηματολόγιο, στους τίτλους ιδιοκτησίας, στις οικοδομικές άδειες όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και αυτό έγινε γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχε σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών πρόβλημα κατά τη διαδικασία έκδοσης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων κτηρίων. Σε πολλές περιπτώσεις είχε διαπιστωθεί ότι η πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων ήταν μικρότερη από εκείνη που αναγραφόταν στις οικοδομικές άδειες ή στα κτηματολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να επιβαρύνονται με υψηλότερο φόρο. Τώρα, από το 2027, εφόσον από την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου τα τετραγωνικά ενός ακινήτου είναι περισσότερα σε σχέση με αυτά που αναγράφονται στο κτηματολόγιο, τότε ο έμφυα υπολογίζεται επί του
6: αμπάτου. Τα πρόστιμα τι είναι αυτά που λέει?
7: Τα πρόστιμα συνδέονται με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό πρόκειται καλώς εχόντων των πραγμάτων να λειτουργήσει στις αρχές Ιουλίου. Για πρώτη φορά θα συγκεντρωθούν σε μια ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα να δηλώσουν αυτά τα στοιχεία και με αυτό συνδέεται λοιπόν.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
9: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
10: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
11: Πάρε Στρώμα.
10: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
11: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
10: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
12: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
13: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
14: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
17: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
18: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
19: Σκηνές αποκάλυψης εκτελήσονται στη Βενεζουέλα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου με 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε 31.000 αυξήθηκαν οι αγνοούμενοι στη χώρα που μετρά 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 τραυματίες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Δέλση Ροντρίκες εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά και ανακοίνωσε ότι βρίσκονται καθοδόν ομάδες διασωστών και υγειονομικό προσωπικό υπό τον συντονισμό του ΟΗΕ. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στον ορχομενό Βιωτίας. Στο σημείο επιχειρούν 15 εναέρια μέσα. Σαρώνει την Ευρώπη ο καύσωνα. Στην Ισπανία πάνω από 210 θάνατοι αποδίδονται στις ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γαλλία 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο. Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος που δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε συμπλοκή στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα 3 άτομα, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές για την υπόθεση του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού. Έως τις 10 απόψε θα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα φιλοξενηθεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου του 2027, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο τένις δεν κατάφερε να προκριθεί στο κύριο σταμπλό του τουρνουά Wimbledon ο Στέφανος Ακελαρίδης, που ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Βρετανό Όλιβερ Τάρβετ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
23: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather.
19: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
30: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
26: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
30: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
31: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
32: Προπόληση more.com.
33: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
34: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
33: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
34: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
33: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.

αυτά τα υπέροχα παιδιά που ακούμε είναι η Κοινή Θνητή. Η Κοινή Θνητή, αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα, αυτά τα καταπληκτικά παιδιά, γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια το Σάββατο στην Τεχνόπολη. Και εμείς θα σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Όπως λένε τα παιδιά, αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς ένα σταθμός, είναι ένα ευχαριστώ από μέρους τους σε όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημά τους αυτά τα 10 χρόνια, που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος, που έκαναν, όπως λένε, τη μουσική πράξη συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση, που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Οι Κοινή Θνητοί δίνουν την παράστασή τους σε αυτή τη γιορτή για τα δεκάχρονά τους στην Τεχνόπολη το Σάββατο, τώρα μεθαύριο, 27 του Ιούνιου. Θα πάρετε στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, στο 211-200-8200 στη Βάσια, και οι 5 πρώτοι θα έχετε 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία, για την παράσταση των Κοινών Θνητών το Σάββατο στην Τεχνόπολη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και μιας και άκουγα τα παιδιά προηγουμένως να λένε για το Καπιτάλα, να σας πω ότι ο Μάσκ, ο Ήλον, έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Μιλάμε για τον ιδιοκτήτη της Tesla, της πλατφόρμας, το X, της SpaceX. Αυτός λοιπόν, μιλάμε για αυτό τον Καραγκιόζη, το φίλο του Τραμπ, που μετά τσακώθηκε με τον Τραμπ, που τώρα τα έχουν μισοξαναβρεί, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι ο ίδιος ο οποίος σαλιαρίζει με τη Λεπέν και το κόμμα της στην Γαλλία. Είναι ο ίδιος ο οποίος έχει αδελφικές σχέσεις με τους απογόνους των Ναζί στην Γερμανία. Αυτός ο τύπος λοιπόν είδε την περιουσία του να ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Αμέσως μόλις η διαστημική του εταιρεία εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Προσέξτε, ο τύπος αυτός δεν έχει βάλει τέλος στην παγκόσμια πείνα, ούτε έχει εξασφαλίσει καθαρό νερό για τον πλανήτη, δεν ανακάλυψε καμιά θεραπεία για τον καρκίνο. Βασίστηκε απλώς στην άνοδο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιριών του. Βασίστηκε στην κερδοσκοπία των αγορών, βασίστηκε βεβαίως στις κρατικές επιδοτήσεις που στήριξαν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών του, και βεβαίως στην εργασία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι φυσικά και δεν θα δουν ποτέ ούτε στο απειροελάχιστο ένα κλάσμα αυτού του πλούτου που έχει ο συγκεκριμένος. Την ίδια ώρα που έχουμε έναν άνθρωπο στον πλανήτη που με βάση την χρηματιστηριακή του αξία έχει ένα πλούτο άνω του 1 τρισεκατομμυρίου, έχουμε κάτι δισεκατομμύρια σε αυτή τη γη που εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας. Βεβαίως το γράφει και η Τζέννη προχτές στον ημεροδρόμο, σε μια εποχή που αυτή η συσσόρευση αδιανόητου πλούτου θεωρείται μεγαλύτερο κατόρθωμα από την εξάλληψη της ανθρώπινης δυστυχίας, είναι προφανές ότι ο Μάσκ αποτελεί σύμβολο επιτυχίας. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύμβολο ανισότητας και εκμετάλλευσης. Ξέρετε, πληροφορίες λένε ότι κανένας υπερδισεκατομμυριούχος δεν δημιούργησε μόνος του τον πλούτο που απολαμβάνει, γιατί ξέρετε, πίσω από κάθε εταιρική, πίσω από κάθε πολυεθνική, πίσω από κάθε μονοπωλιακή εταιρική αυτοκρατορία βρίσκονται, ξαναλέω, εργάτες. Επίσης βρίσκονται δημόσιες υποδομές, βρίσκονται πανεπιστήμια, βρίσκονται ερευνητικά προγράμματα, βρίσκονται φυσικοί πόροι και φυσικά
ολόκληρες κοινωνίες. Όταν λοιπόν ο πλούτος που παράγεται συλλογικά καταλήγει να συσσωρεύεται και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό στα χέρια ενός ανθρώπου, τότε το ερώτημα δεν είναι πόσο ικανός είναι εκείνος, το ερώτημα είναι πόσο δίκαιο είναι αυτό το σύστημα που το επιτρέπει αυτό. Και εδώ δεν πρόκειται για καμιά παπαδίστικη ηθικολογία. Εδώ μιλάμε για ένα άκρος και αμιγός πολιτικό ζήτημα. Εδώ μιλάμε για εκείνους που μέσα από την κατοχή αυτού του πλούτου αγοράζουν επιρροή, αγοράζουν πρόσβαση, αγοράζουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο, να επηρεάζουν κυβερνήσεις, να χρηματοδοτούν πολιτικές εκστρατείες, να ελέγχουν πλατφόρμες επικοινωνίας και τελικά να καθορίζουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν εκατομμύρια άνθρωποι.

0: Βεβαίως όλα αυτά ακούγονται απολύτως ξένα σε διάφορα αυτιά, τα οποία εκείνο που βλέπουν είναι την ιδιοφυΐα. Για να ξέρετε, πάντως εδώ δεν υπάρχει και καμία ιδιοφυΐα. Το PayPal δεν ήταν ιδέα του Μάσκ. Μπήκε στην εταιρεία με τα λεφτά του μπαμπά του, που είχε ορυχείο με ζαφύρια στην Νότια Αφρική του Apartheid. Ούτε η Τέσλα ήταν δική του ιδέα. Μπήκε εκεί σαν επενδυτής και στη συνέχεια ξοπέταξε τους δύο πραγματικούς δημιουργούς. Η άλλη ιδέα, η SpaceX, δεν έχει δηλώσει κέρδη ούτε μια φορά μέχρι σήμερα. Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν, αυτή είναι η ιστορία και το success story. Αλλά αντί να κάθεται κανείς και να παρακολουθεί με σκεπτικισμό, εγώ δεν λέω να καταγγέλει, αλλά να το σκέφτεται, ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτή την αδιανόητη συσσόρευση πλούτου και εξουσίας τελικά σε ένα πρόσωπο. Υπάρχουν οι άλλοι λοιπόν, οι οποίοι θαυμάζουν, ξαναλέω, την ιδιοφυΐα. Σας είπα για την ιδιοφυΐα. Εδώ λοιπόν έχουμε το τόλμη και γοητεία για εκείνους οι οποίοι παράγουν σενάρια για να τα καταπίνουν οι από κάτω σε ό,τι αφορά τα success story των υπερπλουσίων. Ως εκ τούτου λοιπόν, επανερχόμαστε στο ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι αυτός ενθυλακώνει, λέει, $1 κάθε δευτερόλεπτο, $60 κάθε λεπτό, $3,600 κάθε ώρα, $86,400 κάθε μέρα. Και είπαμε λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι πως ένας άνθρωπος συγκεντρώνει αυτά τα ποσά, το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι τι είδους κοινωνία θεωρεί αυτή την εξέλιξη φυσιολογική. Και προφανώς εκείνη η κοινωνία η οποία θεωρεί αυτή την εξέλιξη ως φυσιολογική και όχι ως ντροπιαστική, δεν είναι μάλλον και μια κοινωνία η οποία βρίσκεται στο πάνω-πάνω σκαλοπάτι της ανθρώπινης προόδου. Ίσα-ίσα χάσκει το μνημείο της την ίδια της την αποτυχία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το... Είναι μαζί μας ο Δημήτρης, Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Για φώτισε μας, τι είναι αυτό το 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στις αγορές?
1: Θα σας πω τι είναι αυτό το 3 ευρώ. Αυτός ο δασμός ουσιαστικά, αυτά τα 3 ευρώ που θα επιβάλλονται σε μικροδέματα, σε δέματα που παίρνουν αξίας έως 150 ευρώ από ασιατικές πλατφόρμες. Δηλαδή, για να το κάνουμε λιανά, από κινέζικες πλατφόρμες που είναι οι γνωστές πλατφόρμες αγορές διαφόρων προϊόντων, που είναι οικονομικά φθηνά προϊόντα και τα παίρνουμε και κάνουν και επιβάλλεται αυτός ο δασμός, ο οποίος είναι 3 ευρώ σε κάθε είδος προϊόντος. Για παράδειγμα, Νίκο, αν κάποιος πάρει από μια τέτοια κινέζικη πλατφόρμα ένα μπλουζάκι, θα πληρώσει 3 ευρώ δασμό. Εάν πάρει το ίδιο μπλουζάκι 5 φορές, πάλι 3 ευρώ θα πληρώσει δασμό. Εάν πάρει ένα μπλουζάκι, μία τσάντα, μία θήκη κινητού, έναν φορτιστή για παράδειγμα, δηλαδή 4 διαφορετικά προϊόντα, τότε ο δασμός που θα πληρώσει, η επιβάρυνση που θα έχει, θα είναι 12 ευρώ. Δηλαδή σε κάθε διαφορετικό προϊόν επιβάλλονται 3
0: ευρώ. Για το ίδιο είδος δηλαδή, ανεξάρτητα από την ποσότητα, είναι 3 ευρώ. Αν πάρεις 2, 3, 4, 5 είδη προϊόντων, είναι επί 3.
1: 3 ευρώ για κάθε είδος.
0: Για κάθε είδος.
1: Ναι. Παίρνεις. Λοιπόν, και αφορά μόνο τις κινέζικες πλατφόρμες και αφορά θέματα που φτιάχνουμε, παραγγελίες που κάνουμε έως 150 ευρώ. Αν η παραγγελία σου είναι πάνω από 150 ευρώ, εκεί δεν έχεις περιορισμό. Είναι μια απόφαση που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Θα υπάρξει καθολική ισχύ από 1η Ιουλίου. Μένει να δούμε, φυσικά, κράτα ένα αστερίσκο, να δούμε εάν οι κινέζικες πλατφόρμες μετά από αυτή την απόφαση κάνουν κάτι προκειμένου να απορροφήσουν ένα μέρος του συγκεκριμένου δασμού ή ολόκληρον το δασμό. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες. Όλο αυτό, Νίκο, έγινε διότι υπάρχουν δισεκατομμύρια δέματα που εισέρχονται από την Ασία και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Θα σου πω ότι μόνο η αξία των προϊόντων κάτω από 150 ευρώ που παραγγέλλονται κάθε χρόνο στη χώρα μας από αυτές τις πλατφόρμες τις κινέζικες είναι πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Και άρα μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο προϊόντων που αυτός ο όγκος προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα από την μικρομεσαία επιχείρηση, από το εμπορικό κατάστημα της γειτονιάς. Και Νίκο, κατά την άποψή μου, είναι μια απόφαση που είναι προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να μπει μια ισορροπία, διότι πρέπει να στηριχτεί ο άνθρωπος, ο έμπορος που στη γειτονιά παλεύει καθημερινά προκειμένου να κρατήσει την επιχείρησή του ζωντανή, προκειμένου να μπορέσει να πληρώνει τον ένα.
0: Ναι, καμία αντίρρηση. Να στηριχτεί ο έμπορος, αλλά πώς θα στηριχτεί? Προφανώς ο έμπορος, αν θες την δική μου την άποψη, δεν θα στηριχτεί με αυτό το 3 ευρώ, διότι έρχεται μετά ο άλλος και του λέει προπληρωμή φόρου, δηλαδή έχεις, δεν έχεις κέρδη, εσύ θα προπληρώσεις φόρο, έτσι. Πάρε μία λοιπόν στο κεφάλι γι' αυτό.
1: Έχεις, δεν έχεις. Ένα καταναλωτή που θέλει να βρίσκει κάτι πολύ φθηνό και σου λέει: εγώ έπαιρνα μία μπλούζα με 5 ευρώ και τώρα θα την πληρώνω 8. Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, διότι όλα αυτά καταναλωτή γίνονται για την υπεράσπιση, υποτίθεται, και των καταναλωτών, για την υπεράσπιση και των εμπόρων κτλ. Άμα θέλεις να τον υπερασπιστείς τον έμπορο, δεν του ρίχνεις τη μαδεριά στο δόξα πατρί με την προκαταβολή φόρου. Δεν τον φορολογείς και μόνο που αναπνέει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν τον λες και μπαταξί προημίου, άρα λοιπόν θα σε φορολογήσω όσο γουστάρω εγώ και όχι όσο. Και βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι ανακαλύφθηκε πάλι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Είναι οι ηλεκτρολόγοι, λέει, είναι οι. Ποιοι άλλοι είναι, οι υδραυλικοί, είναι ναι, όλοι αυτοί. Για τους τραπεζίτες, ξέρω εγώ, αυτοί είναι εντάξει που δεν πληρώνουν φόρο. Οι εφοπλιστές είναι εντάξει που δεν πληρώνουν φόρο.
1: Εντάξει, είναι μια άλλη πολιτική, Νίκο, και κλείνω με αυτό, ότι πάλι στο καταναλωτή πετιέται η μπάλα.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκηνές αποκάλυψη μετά το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα που μετρά 164 νεκρούς μέχρι στιγμής, σχεδόν 1.000 τραυματίες και πάνω από 30.000 αγνοούμενους. Εκφράζονται φόβοι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Ομάδες διασωστών υπό τον ΟΗΕ σπέβδουν στη χώρα, περισσότερα στο real.gr. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να υφίστανται σε χώρες Δυτικής Ευρώπης. Τουλάχιστον 210 θάνατοι στην Ισπανία. 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στον ορχομενό Βιωτίας. Δεν απειλούνται οικισμοί. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στο σημείο.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ο καταφαντασία ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Οι προσκλήσεις δόθηκαν, μιλάω για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία των κοινών θνητών στην Τεχνόπολη το Σάββατο μεθαύριο. Είναι λοιπόν ο κύριος Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, η κυρία Ελένη Ράδη, η κυρία Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο κύριος Μανώλης Μουστάκας και ο κύριος Ευάγγελος Νικολακόπουλος. 5 διπλές προσκλήσεις. Θα πάτε στην Τεχνόπολη, θα πείτε Μπογιόπουλος Real FM. Αυτό το Μπογιόπουλος, να ξέρετε, δεν το κανόνισα εγώ, το κανόνισαν οι κοινοί θνητοί, και όταν τους είπα να το βγάλουν από τη μέση μου, είπαν αυτά γίνανε τώρα και τελειώσαμε. Ως εκ τούτου λοιπόν, για να μην έχουμε πρόβλημα εκεί στην είσοδο και στο ταμείο, θα πάτε ο κύριος Γιάννης Ζαχαρόπουλος, η κυρία Ελένη Ράδη, η κυρία Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο κύριος Μανώλης Μουστάκας και ο κύριος Ευάγγελος Νικολακόπουλος. 5 διπλές προσκλήσεις, θα πείτε Μπογιόπουλος Real FM και θα παρακολουθήσετε την παράσταση αυτών των εκπληκτικών παιδιών. Κοινή θνητή, Σάββατο, Τεχνόπολη, 27 του μήνα. Λοιπόν, για πάμε στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Λικουρέτζος. Έχουμε έναν πρώην υπουργό του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος διαφωνεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Μιλάς για τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης επί της ουσίας εξέφρασε μια άποψη η οποία είναι κόντρα στην πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη δυνατότητα για εισαγωγή ασυμβιβάστου μεταξύ του ρόλου του βουλευτή και του ρόλου του υπουργού. Ο κύριος Μηταράκης όχι απλώς είπε ότι ο βουλευτής δεν θα πρέπει να αναπληρώνεται από άλλον βουλευτή για όσο διάστημα είναι υπουργός, αλλά πήγε και ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να έχουμε καν εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και ότι στην κυβέρνηση θα πρέπει να μπαίνουν μόνο αυτούς τους οποίους έχει επιλέξει ο λαός με την ψήφο τους στις εθνικές εκλογές. Πρέπει να σου πω ότι στην ίδια συνεδρίαση υπήρξε και μια ακόμα τοποθέτηση πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας επίσης, του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος έθεσε και αυτός ένα επιπλέον ζήτημα, ότι γιατί θα πρέπει να παρετούνται οι γενικοί γραμματείς 18 μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας μιας κυβέρνησης, αν θέλουν να κατεβούν στις εκλογές, προκειμένου να μην ασκούν αθέμητη επιρροή στο εκλογικό σώμα, και το ίδιο να μην συμβαίνει και για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι διοικούν ένα υπουργείο και οι ίδιοι με τον ίδιο τρόπο μπορούν και αυτοί να ασκούν μια έτσι εξωθεσμική, μια αθέμητη επιρροή, επηρεάζοντας τον κόσμο υπέρ τους. Ήταν δύο τοποθετήσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και αυτό γιατί έρχεται σε συνέχεια, μια μέρα πριν, μόλις είχαμε την τοποθέτηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννης, που θυμίζω εχθές, η οποία διαφώνησε και αυτή με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μία και μόνη εξαετή θητεία, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή τι θα είχε να προσφέρει μια τέτοια διάταξη.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φεύγουμε από Αθήνα. Πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Αρετέος, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει κάποια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Βαγγέλη.
2: Υπάρχει αντίδραση.
0: Α, πριν μας πεις, να σημειώσω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι προσφεύγει στον Άριο Πάγο για την, εδώ στις ελληνικές δηλαδή δικαστικές αρχές, για την ακύρωση του εντάλματος των Βρυξελών. Για πες μας.
2: Η Κομισιόν προσπαθεί αδύναμη για να πάρει σαφείς αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και προφανώς να καλύψει και τα νότα της. Έτσι είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι ναι μεν έχει γίνει ένας έλεγχος ρουτίνας όπως γίνεται σε όλους τους πρώην επιτρόπους, αλλά δεν έχει γίνει έρευνα, κάτι για το οποίο είχε κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ουσιαστικά δηλαδή η Κομισιόν έρχεται και λέει ότι έχει περάσει από το κόσκινο ρουτίνας των πρωτοκόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι χρειάζεται για τους πρώην επιτρόπους, λέγοντας βεβαίως ότι όταν έγινε αυτό την τελευταία φορά δεν είχε ακόμα προκύψει, αποκαλυφθεί το Qatargate, οπότε δεν υπήρχαν υποψίες για κάτι, αλλά επιμένει ότι δεν έχει γίνει έρευνα. Κάτι που σημαίνει ότι μιλάμε για μια διαφορετική διαδικασία, διότι όταν γίνεται μια έρευνα σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει, θεωρείται ύποπτο και πρέπει να ερευνηθεί. Άρα εξακολουθεί η Κομισιόν να κρατά μεγάλες αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και βεβαίως βλέπουμε ότι προσπαθεί και η ίδια να καλύψει όσα μπορεί για την δική της για τη δική της ανικανότητα, που από πέρσι, να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι επίσημη δήλωση, μας είπες?
2: Ήταν δήλωση του εκπροσώπου της Κομισιόν.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ.
3: Real FM. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

άποψή μου είναι ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι της, της προκοπής, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βγάζεις το σκασμό. Και εγώ λοιπόν σιωπώ και περιμένω βεβαίως να ακούσω τους κάθε λογής ηθήνοντες.

0: Ό,τι ακούμε είναι η μουσική ιδιοφυΐα του Γιάννη Σπανού. Ο Λυκαβητός σε λίγες μέρες, στις 12 Ιουλίου, θα πλημμυρίσει από τις μελωδίες αυτής της μουσικής ιδιοφυΐας. Θα είναι μια συναυλία αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό. Θα είναι εκεί μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας, μία από τις μουσες του Γιάννη Σπανού, η Τάνια Τσανακλίδου, θα είναι εκεί η Γιώτα Νέγκα, θα είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Σε διεύθυνση της ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, και θέλω να σας προαναγγείλω ότι αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη σε αυτή την μουσική ιδιοφυΐα, στο Γιάννη Σπανό. Θα είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τον Γιάννη Παπαζαχαριάκη, με αφορμή αυτή την συναυλία, σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον σπουδαίο, στον μεγάλο Γιάννη Σπανό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Θα συνεχίσουμε με τη Βενεζουέλα για αρχή. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής νεότερος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια, συχνά υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουαΐρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόβο και Τρουχίλιο, ενώ σύμφωνα με τις αρχές και τον ΟΗΕ, περισσότερα από 100 κτίρια κατέρευσαν μόνο στην επαρχία Λαγκουαΐρα, ενώ η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με πολύ ισχυρούς ματασεισμούς. Φαίνεται πως δεν έχουν πέσει κάτω από τα 4,5 ρίχτερ. Είναι άλλωστε ενδεικτικό πως και ο πρόεδρος του ΑΣΠ εδώ στην Ελλάδα, ο κ. Ευθύμης Λέκας, δήλωσε νωρίτερα πως ο δεύτερος σεισμός, την 7,5 ρίχτερ, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με έκθεση οργανώσεων υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των κρατουμένων της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, της γνωστής ICE, αυξήθηκε ραγδαία, φτάνοντας στο υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας, και πλέον πρόκειται, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο δείκτης θνητότητας σημείωσε αλματώδη άνοδο 140% μεταξύ Ιανουαρίου του 25 και Ιανουαρίου του 26, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η μελέτη των μη κυβερνητικών οργανώσεων τονίζει την ανυπαρξία πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τώρα διαψεύδει τα στοιχεία, αναφέροντας ότι ο δείκτης της θνημότητας των κρατουμένων ανέχεται στο 0,009% του πληθυσμού των κρατουμένων και ότι το επίπεδο φροντίδας είναι υψηλότερο από αυτό των φυλακών στις οποίες είναι έγκλειστα.
0: Καλά, αυτό το είδαμε άλλωστε την ώρα που δολοφονούσαν οι μελανοχήτονές τους στους δρόμους.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη. Δεσποινά μου, θα προσπαθήσω να το δω αυτό που μου λες για τον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνουν οι εκπομπές μας στο Spotify. Αν και πρέπει να σου πω, δεν είναι στο χέρι μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά και δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μου να αντιμετωπιστούν αυτά τα τεχνικά ζητήματα που αναφέρεις. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Επαναλαμβάνω, αύριο θα είναι η εκπομπή μας αφιερωμένη στον

Γιάννη Σπανό. Θα είναι εδώ αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο σπουδαίος μαέστρος, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, με αφορμή την συναυλία στις 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, την συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: για να κατατάξεις την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μια θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
11: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: die when I'm gone. I'm gonna live forever, so you can't ever tell me goodbye. Live ever. I'm immortal. I'm a statue. I'm a public figure. Trophies that's nice and shiny. I'm here forever like air. Somebody say goodbye to the air.
1: Antένα Πάτρας 105,3.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής, πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.